0: μάτια μου τέτοια βραδιά που θα μας τύχει άλλη.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. 5 με 6 όπως κάνουμε κάθε πρωί, όπως συναντιόμαστε και όπως αναλύουμε και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα διαδραματίζονται στον εσωτερικό, πολιτικό και όχι μόνο κόσμο, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Όλα όσα οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, ώστε να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού σας ή τη λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δήμητρα Σταματίου μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρο Μωραίτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Αν κάτι χρειάζεται, αν κάτι πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, καθώς κινείστε και βλέπετε ότι παρατηρείτε, εδώ καλείτε τον Πέτρο, το λέτε και φυσικά τα λέμε και αν χρειαστεί και στον αέρα του ραδιοφώνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή νέα εβδομάδα.

μια νέα εβδομάδα όπου οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή εμφανίζονται εντελώς και ιδιαίτερα εύθραυστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή, νέας έναρξης των εχθροπραξιών είναι εδώ, είναι στον παρόντα χρόνο και δεν μπορούν να αποκλειστούν, καθώς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ΗΠΑ και Ιράν έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, όλα αυτά τα λέει προς το Ιράν. Δεν θα μείνει τίποτα διαφορετικά από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει την ρητορική της απέναντι σε ΗΠΑ, προειδοποιώντας το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ και να μην τις αναπτύξει ακόμη περισσότερο, διότι τα πράγματα δεν θα είναι καλό για αυτούς. Δεν θα είναι καλό για τα ΗΠΑ. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία επίσης Τραμπ με Νετανιάχου, εκεί όπου συζητήθηκε αν και εφόσον θα είναι έτοιμοι, αν και πότε θα ξεκινήσουν νέες εχθροπραξίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο, όλα αυτά συμβαίνουν αυτήν την ώρα. Έχουμε την ίδια ώρα βεβαίως επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από το πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον ενέργειο χώρο του Ιράκ. Σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, προσθέτοντας έτσι το όραμά του για την Ελλάδα το 2030. Οι βασικές προτεραιότητες που περιέγραψε εστιάζουν στην οικονομική ευημερία, με μείωση της ανεργίας στο 6%, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, ένα αβέβαιο κόσμο, όπως ο ίδιος είπε, καθώς και στη θεσμική αναγέννηση του κράτους μετά και μέσα από γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και ψηφιακές καινοτομίες.

0: και από μέσα στο Σαββατοκύριακο επίσης την διαδικασία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, με τα μηνύματα τα οποία έτσι αφήνονται μη υπονοούμενα από τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, και όλο αυτό το οποίο βρίσκεται προφανώς σε τροχιά υλοποίησης, το πότε και αν και εφόσον μας λέει διάφορα, ότι ο ένας μήνας δεν είναι μακριά, ο άλλος μήνας δεν είναι κοντά, τίποτα δεν αργεί, τίποτα δεν είναι προς ώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν τη δική του σημασία, την ίδια ώρα όπου εχθές συγκέντρωνε και υπογραφές στο γραφείο της συνεργάτριας και συνεδρήτριας του κόμματος, θα το δούμε όλα αυτά, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, όλα αυτά βεβαίως στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Από την άλλη βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν είναι και η επιστροφή του Ακύλα, 10η θέση η Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι πρώτη, και το έλεγε ο Χιώτης και το έβαλε Νότι την Παρασκευή, του είπε τον Νότι που δεν ήρθε ο Βασίλης την Παρασκευή, η ανελημμένη υποχρέωση, του λέει βάλε την Βουλγαρία, μου λέει εμένα ναι βάλε Βουλγαρία, διότι αυτό μου λέει θα είναι το hit και αυτή θα είναι η, μάλλον η νικηφόρα χώρα, η νικητρία χώρα. Οπότε λοιπόν μέσα ο Βασίλης Χιώτης για το μπαγκαράγκα, πώς το λένε, μπαγκαράγκα μάλιστα. Η Βουλγαρία λοιπόν, ο Ακύλας επέστρεψε, πάμε για του χρόνου και εδώ κοντά μας είναι, στη Βουλγαρία θα είναι, στη Σόφια, ένα βήμα είναι που λένε, οπότε και μια χαρά και λιγότερα και τα έξοδα. Όπως για να έχει πάντως, εδώ είμαστε, ένα ωραίο πανηγύρι, μια ωραία μουσική βραδιά, με βεβαίως με τηλεθέαση, γιατί όχι, δεν τα πάμε χθες Κυριακή, οπότε ας μένουμε σε αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλες αναλύσεις και για κάτι το οποίο πρωί πρωί το να προβληματιστούμε, δεν έχει κανένα νόημα, κανένα λόγο, οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτό, καλή προσπάθεια, από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε για τους ειδικούς, τους πανελίστες και πανελίστριες. 5 και 14 ακριβώς. Πάμε νομίζω να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, έτσι όπως έχει επιβληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά και οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, έχει αναρτήσει εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών και των πολεμικών εχθροπραξιών, δηλαδή του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ενώ την Τρίτη, αύριο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στην δυτική πτέρυγα της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ και σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρόνων της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει και όρια. Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λιβάνο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στη Μεσαία Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν με το αντικείμενο της εξελίξης στις υπαγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία κινείται παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Ιράν, υπό τον φόβο ότι η ενδεχόμενη επιδείνωση κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μαζικό κύμα μετακίνησης πληθυσμών προς την Τουρκία. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενο στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη του και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι η ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτηση του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τελευταίες πληροφορίες του sky.gr αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο φορολογούμενοι προσθέθηκαν μέσα σε μόλις έναν μήνα στη λίστα των οφειλωτών του δημοσίου, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο, να θυμίσουμε, τα νέα χρέη προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο, ενώ ο αριθμός των οφειλωτών αυξήθηκε σε 3.681.000 περίπου, από 3.680.000 σε 4.797.755 στη διάρκεια του Μαρτίου. Το συνολικό πρόθεσμο χρέος προς την εφορία, παλαιό αλλά και νέο, ανέρχεται πλέον στα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από αυτό τα 35,26 δισεκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα δήλου της οικονομικής δραστηριότητας, μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Η ΑΔΕ λοιπόν θα κινηθεί με βάση τους ελέγχους του 2025, όταν το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%. Στην κορυφή της λίστας, να θυμίσουμε, βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές 58,1%, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 56,2% και οι υπηρεσίες υγείας 54%. Εντατικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στον κλάδο εστίασης, σε καφέ, μπαρ, καθώς και επαγγελματίες που δηλώνουν πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη. Κατάχρηση 70 δις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από ευρωπαϊκές χώρες να τα διοχέτευσαν σε τρέχουσες δαπάνες. Από τα 228 δισεκατομμύρια ευρώ των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης που απορροφήθηκαν, πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε τρέχουσες δαπάνες. Εκτός της Ισπανίας που χρησιμοποίησε 10 δισεκατομμύρια για συντάξεις, στη Γερμανία για παράδειγμα οι τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν στο 35% των επιχορηγήσεων. Στο Βέλγιο, άλλο παράδειγμα, ξεπερνούν το 40%, ενώ σε Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία είναι στο 24-25%. Τώρα σε Κύπρο και Ελλάδα κινούνται στο 20-22%. Συναγερμός σήμανες εστολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Μια 67χρονη γυναίκα χάσε τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα από κοπάδια γελάδων σε ένα βοσκότοπο στη Δυτική Αυστρία. 65χρονος σύζυγος της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες αγελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχτηκε την επίθεση. Ασαφείς παραμένουν οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες Κυριακής 8.30 το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπαραγόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 του μηνός θα αρχίσουν πανελλαδικές. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ η γραμμή 1 του ΕΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ανδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προγραμματική φάση του Champions League χωρίς νικητή και η αναμέτρηση στα πόλους Γκολαρίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης ρίξε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. 5.24 ακριβώς, κάτω 1,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε και στην ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει και έχουν ετοιμάσει στην άλλη δημοσιογράφη και τεχνική του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Νέες λοιπόν απειλές εξαπέλυσε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας της να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η νέα ανάρτηση Τραμπ έγινε λίγη ώρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σύμφωνα με προφορίες το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της ομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά την επικοινωνία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την άλλη, αναμένεται να συγκαλέσει αύριο Τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα. Περισσότερα για όλα αυτά έχουμε από το ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου.
1: Τραμπ, του νέμι τωμανί τανγέ χορμόζ ράζ Ιράν μπηγυρί. Άμεδαμ και τώρα να βούτ κονάμ.
2: Κραδένοντας του φέκια και κυματίζοντας ιρανικές σημαίες, Ιρανοί και Ιρανές κάθε ηλικία στέλνουν μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Έχουμε έρθει με την οικογένειά μας, έχουμε φέρει ακόμα και τα εγγόνια μας. Πρέπει όλοι να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας.
2: Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από απλούς πολίτες που εκπαιδεύονται στα όπλα ώστε να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
0: Άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά να εγγραφούν για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και αναρτά μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύεται από τη Λεζάντα.
3: Υπήρχε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
2: Στη φωτογραφία εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ενώ στέλνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν μέσω της γαλλικής τηλεόρασης.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιοδοξείτε το Ιράν θα κάνει μια συμφωνία? Δεν έχω ιδέα αν θα κάνουν ή όχι. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
2: Την ίδια ώρα, το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από 11 μήνες επιχειρήσεων σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή, τις μακροβιότερες τα χρονικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 5.000 ναυτικών περιμένουν στον ναύσταθμο του Norfolk μαζί με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ για να υποδεχθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Η μοναδική ιστορία που πρέπει να υποθεί σήμερα είναι για τον ηρωισμό, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό αυτών των ναυτών που ταξίδεψαν τρεις φορές όλο τον κόσμο για να υπερασπιστούν αυτή τη σημαία εκεί. Κάτι μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει αυτή η ομάδα κρούσης. 80.000 ναυτικά μίλια, 2.500 πολεμικές αποστολές, 200 τόνοι πυρομαχικών, 12.000 απογειώσεις και προσγειώσεις από αυτό το αεροπλανοφόρο. Ενώ αυτή είναι η απίστευτη αριθμή.
2: Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτόριο ΦΑΡΣ που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης, σε απάντηση προς τις προτάσεις της Ταχεράνης, η Ουάσιγκτον φέρεται να έθεσε 5 όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής αποζημιώσεων και της μεταφοράς 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στο σημείο αυτό να μεταδώσουμε την χθεσινή ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ, για όλα αυτά τα οποία έχουμε από εκεί και βεβαίως με τι ακριβώς κάνει και ο Νετανιάχου.
4: Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώνει τους πολύ στενούς τους συνεργάτες σχετικά με τα όσα συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και για τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Μάλιστα λίγο νωρίτερα στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προηγήθηκε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως το βλέμμα του Ισραήλ είναι στραμμένο στο Ιράν και πως η χώρα ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, για όλα τα ενδεχόμενα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την συνομιλία τώρα που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών, με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Επίσης, έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία, καθώς μετακινούνται κυρίως τα υπτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Αμπού Ντάμπι και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό, το οποίο βρίσκεται στην Αλ Ντάφρα. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 2 από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έχουν εκδώσει νέες εντολές εγκαίνωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του την Τρίτη. Αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο νησί Αγγελέα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είμαστε στο πρωινό, 18 Μαΐου, Αγίων Ιουλίας, Φαΐνης και Γαλατίας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και ανατολή του ηλίου σήμερα 6 και 12 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 8 και μισή το απόγευμα ακριβώς. Και να έχετε κατά νου ότι το 1821 σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Το 1963 ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επισκέψης στη χώρα μας. Το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα. Το 1980 άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί 500.000 δραχμές στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον φίλο Ταπέλια, προκειμένου να μην αγωνιστεί στα επαναληπτικά αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο Ελλάδος. Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργο που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα το 1846 γεννιέται ο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός για τα μόνιμα διαμαντένια αυγά. Το 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1919 σήμερα γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής Δημοκρατίας. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κρίστοφερ Μπόιλ, Αμερικανός κιθαρίστας. Και σαν σήμερα το 1912, Θεοδόση Πάνου δυνάμωσε το ραδιοφωνό σου, σαν σήμερα γεννιέται στην Πενσιλβάνια το πολύ, πολύ γνωστός Περί Κόμο.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Νεύτα από το Πασαλιμάνι, καλή δύναμη. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Τα καρέ, επειδή και διαβάζω το μήνυμά σου, όταν το έστειλε πριν περίπου ένα μήνα που το λες για την εθνική ομάδα σκι στην Αργεντινή, προμηνός, εδώ και το είπαμε, τη δική σου την είδηση, αλλά και βεβαίως μετά στο αθλητικό. Με δελτίο μας υπήρχε ως είδηση και στο Sky και στο sky.gr. Οπότε όλοι ίδιοι δεν είμαστε, όπως και δεν είστε όλοι ίδιοι ακροατές, και βεβαίως κάνουμε ειδικές αναφορές και σε κάποιους και τους οποίους εκτιμούμε. Οπότε λοιπόν, τα καρέ αποφασίζεις τι κάνεις και εδώ είμαστε. Και τα ξαναλέμε αν και εφόσον εσύ το θέλεις. Στον κύριο Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας, εδώ νέος φίλος στην ακρόαση, που είναι γνωστό ότι είναι στην ακρόαση, γιατί κατά τα άλλα είναι σκαϊκός εντελώς. Καλημέρα κύριε Τάσο, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλημέρα στο Λουκά τον Κακόγεννο, καλό πρωινό. Θεοδόση Πανού, το επόμενο θα σα αρέσει ακόμα περισσότερο, διότι το 1980 σε νεαρότατη ηλικία δυστυχώς δίνει τέλος στη ζωή του ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς της μουσικής, και αυτό επιβεβαιώνεται μετά τον θάνατο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή δια της δικής του απόφασης, διαπαγωνισμού, ο Ιαν Κέρτις.

συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφορεί μετά λίγες ημέρες από τον θάνατό του Κίσου. Έγινε τόσο το κομμάτι των Joy Division στο συγκρότημα το οποίο συμμετείχε. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Καημένα, να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Και πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σε τους Joy Division και τον Ian Curtis από κάτω. Και πάμε λοιπόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι εκλογές θα γίνονται το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Καθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 18ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνάω από σίγουρους δρόμους για την Ελλάδα του 2030, περισσότερα από το ρεπορτάζ το οποίο μελήθηκε ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμέσως στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση. Και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής.
0: Μια πρώτη αποτίμηση έκανε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, πολιτικός συντάκτης. Να τον ακούσουμε χθες με τον Μάρκο Διεμέζη.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως φρόντισε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πως πρέπει να προσεγγίσουν το μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα. Απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους. Και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου. Και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
0: μέσα τη Νέα Δημοκρατία, διότι πέραν από τι αποθετήσει του Πρωθυπουργού, στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και παρεμβάσει κορυφαίων στελεχών με σαφεί εσωκομματικέ αιχμέ και μηνύματα που συζητήθηκαν έντονα. Σειρή κριτική, άσκηση και αντιπολίτευση με φόντο το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Και ενημερώνω ότι εδώ 8 με 9, στην τρίωρη σημερινή παρουσία και αύριο του Άρη Πορτοσάλτη, σήμερα 10 με 11, ο Παύλο Σήμα Λύπη είναι στην Κρήτη για ένα συνέδριο βεβαίω και για μια, ένα πολύ πολύ ωραίο φεστιβάλ βιβλίο που θα είναι καλεσμένο ο κ. Παμούκ, ο Χαρ Παμούκ. Οπότε λοιπόν δεν είναι σήμερα και αύριο ο Παύλος. Οπότε 3 ώρες θα χορτάσετε τον Άρη. Χάσατε 2 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα που του δώσατε άδεια και πήγε στην Eurovision. Τώρα και τι έκανε, θα τα πει και ο ίδιος. Τον είδατε στην τηλεόραση και με το σκουφάκι του Ακύλα. 8 με 9 λοιπόν, εδώ σε κεντρικό ροδάλωμο του Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, για όλα αυτά τα οποία γίνανε στο τριήμερο συνέδριο και όχι μόνο το κόμμα του. Ρεπορτάζ Μινωλό Μπιγκάλιο.
4: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
5: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
4: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
6: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός, με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
7: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
4: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα.
9: Η αλαζονική του στάση και μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον έτοιμα για πολιτική αλλαγή.
10: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
4: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
0: Αλλάζοντας τώρα κόμμα και πολιτική πλευρά, να πούμε τις επόμενες καλημέρες που έχετε ήδη στείλει. Καλημέρα είναι αυτό το Πασαλιμάνι, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλημέρα κύριε Δεδρυνέ, καλημέρα κύριε Σίσκα, Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Και σεν, Τάνια από την Κυψέλη επίσης, την κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί στην Κυψέλη, να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και φυσικά στον Δημήτρη από την Μελβούρνη, Αυστραλία λοιπόν, καλό πρωινό. Στην Αδελαϊδα, στο Πέρθ, καλό πρωινό. Στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, να είστε καλά, και στην Μαρτινίκα και στο Νέο Δελχή και στο Σενζέν που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ πολύ όμορφο αυτό που ενώνομαι εδώ μέσα από τον Sky 100.3 στα απέραντα του κόσμου και φυσικά εδώ και στην Αττική και στην Ελλάδα μας. Τρίγμους τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαγραφή του κ. Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος, της νέας πρότασης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
11: Αναταράξει συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
11: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην πολιτική γραμματεία με ψηφοφορία από την κεντρική επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
11: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
13: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
14: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
11: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
11: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
12: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
15: Ο κ. Πολάκης ζήτησε μια σύγκληση μιας πολιτικής γραμματείας. Και είναι σημαντικό για να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο το συζητά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ.
11: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας σαφές πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του πλησιάζουν με πιθανές ημερομηνίες στις 26 ή 27 Μαΐου, με μια ανάρτηση τόνισε πως τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
0: Ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τον χώρο και έχει άποψη και γνωρίζει και πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται και πίσω από τις κουρτίνες, τις κλειστές. Ο Αντώνης Τζιρότος εχθές ανέπτυξε όλο το παρασκήνιο και όλο το ρεπορτάζ με τον Μάρκο Διαμέζη.
16: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας την ανακοίνωση του νέου κόμματος?
16: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού. Τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχη που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού σφάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Αλλάζουμε θέμα και όλα τα όπλα έχει επιστρατεύσει και επιστρατεύει η ΑΔΕ στον πόλεμο με την φοροδιαφυγή, εντείνοντας τους στοχευμένους ελέγχους σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλού κινδύνου και βεβαίως με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Η παραβατικότητα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, με την μη έκδοση αποδείξεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Ζαβρός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
18: Απόδειξες έκοψαν?
19: Όχι, μερικώς.
20: Τη διαιώνιση ενός κλασικού φαινομένου παρατηρούν οι πολίτες.
21: Χωρίς απόδειξη αυτή την τιμή, με απόδειξη εκείνη ποια τιμή θέλετε.
20: Συνολικά η ΑΔΕ για την περσινή χρονιά έχει καταγράψει ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας 29,7%, αυξημένο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω της αύξησης των ελέγχων που όμως κάποιοι πολίτες δεν παρατηρούν.
22: Τελευταία μαγαζιά που πηγαίνω έχει τύχει να έχει και 3 και 4 ελέγχους ταυτόχρονα.
23: Δεν έχω δει καμιά ιδιαίτερη αύξηση στους ελέγχους. Μπορεί να υπάρχει να μην την είδα.
20: Στην κορυφή των παραβατικών κλάδων τα συνεργεία αυτοκινήτων με 91%, οι χερσαίες μεταφορές με 58,1% και οι υπηρεσίες υγείας με 54%.
24: Όχι, δεν κόβουν αποδείξεις. Ποιος κόβει?
20: Οι υδραυλικοί πέρυσι δήλωσαν μέσα ετήσια καθαρά κέρδη 6.371 ευρώ, μηνιαία δηλαδή 530 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρολόγοι ήταν στα 615 ευρώ το μήνα. Ειδικά στην εστίαση τα μέσα καθαρά κέρδη ήταν μόλις 8.553 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 713 ευρώ το μήνα.
1: Το να πιάσεις τώρα ένα μικρό σου πλατζίδικο και να του βάλεις ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι σώζεται η κατάσταση.
20: Οι επαγγελματίες θεωρούν ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει βουλώσει τις τρύπες της φοροδιαφυγής και ζητούν οι έλεγχοι να στραφούν σε μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες.
3: Αφού είναι τα πάντα ελεγχόμενα, το τι παρέλαβα, το τι πούλησα, ας γυρίσουν το βλέμμα τους από την άλλη πλευρά. Όχι σε μας.
5: Πολλοί πληρώνουν στα μαγαζιά με κάρτα, οπότε η κάρτα σημαίνει ότι κόβεται απόδειξη αναγκαστικά.
6: Σύμφωνα με τους πολίτες, η αύξηση των ελέγχων από την ΑΔΕ αποτελεί μία εκ των λύσεων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, θεωρούν πολύ σημαντικό και την αλλαγή της νοοτροπίας τους.
24: Οι έλεγχοι δεν φτάνουν ποτέ.
25: Η λύση είναι να γίνουμε καλύτερος λαός.
20: Στελέχη της φορολογικής διοίκησης πάντως τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν προς κλάδους που παρουσιάζουν ύποπτες αποκλήσεις εισοδημάτων και άρα μεγάλες ενδείξεις φοροδιαφυγής.
0: Στη μάστιγα τώρα με τις ηλεκτρονικές απάτες, για μεγάλη προσοχή, τον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα που αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απρίλωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι πολίτες καλούμεθα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διαγράφουμε τα συγκεκριμένα SMS και να μην τα δίνουμε ποτέ και να μην τα ανοίγουμε και να μην δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μας στοιχεία και κωδικούς. Εκτός των τέλη κυκλοφορίας είναι και τα ΕΛΤΑ. Με λατινικά είναι το μήνυμα που έρχεται στα ΕΛΤΑ, στα λατινικά. Η λέξη ΕΛΤΑ. Προσοχή, δεν ανοίγετε τίποτα. Διαγράψτε το μέσα από το κινητό. Δεν έχετε κανένα πακέτο που να περιμένετε και δεν θα στείλει ποτέ έτσι SMS. Αν και εφόσον χρειαστεί, οι εταιρείες αυτές μιλούν με άλλες πλατφόρμες και φυσικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
26: Μου είχε έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσω το link και να σου πάρουν λεφτά την κάρτα.
27: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση. Λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
28: SMS πλαστά και παραπλανητικά συνέχεια.
27: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχιά, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
29: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο Gav, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διάγραψα κατευθείαν, δεν καν το άνοιξα.
6: Περισσότεροι υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
29: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
28: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link, ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
27: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνει το παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
28: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
29: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι. Να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
27: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τον πόλεμο σε κυκλώματα διακίνησης επικίνδυνων συμπληρωμάτων διατροφής. Έχουν κηρύξει αρχές. Η Βάσια Γκανάρα σε ρεπορτάζ.
30: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε

0: Είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δηλεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
1: Η Αγγελική Καρδιόλακα έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά ξεκούραση βεβαίως. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος από την ώρα που έχει έρθει και έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως. 2 ώρες κοντά σας. Επαναλαμβάνω, 3 ώρες ο Άρης.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λες εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκχειρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αφρίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε εχθές στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης

0: εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί αν επίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφια. Πω. Είχα να πάω καιρό να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση. Μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον. Ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πώς θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα. Είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο. Και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια, φάγαμε βροχή κανονική, δεν το λάσπη. Είχαμε πλύνει και τα αμάξια. Τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα μνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο, η πιο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, ε. Αλλά δεν, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη, όμως ξέρετε ποια είναι, γιατί γι' αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12 άρια, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο. Από ό,τι κατάλαβε, η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λίγη και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο. Για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης. Γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορία, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σαν και ένα ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα. Η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια και λοιπά και την Παρασκευή και, ναι, και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του, θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, γιατί χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα, ήρθανε όμως, όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα, όχι τα ροδάκινα είναι και τα άλλα, τα μελίο απ' έξω, ωραίο, βέβαια, εντάξει, ψιλοτσιμπημένη τιμή, είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό, φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό, okay, και εκείνες, σε καλό δρόμο. Κάτι πεπόνια είδα. Ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού. Νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και οπωρολαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση, ψάλι. Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα, γυμνάσια Λύκεια. Μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της τρίτης λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι ανατολή του ηλίου σήμερα 6 και 13. Χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι. Μετά μας τον γύρισε λίγο ο καιρός. Αλλά φάγαμε αρκετή βροχή, αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου και γενικότερα θα έλεγα και λάσπη, ε. Καλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το αγιολόγιο, ορτολόγιο, μισό λεπτό γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνίλη, άκου Φαϊνί. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου, Ιουλιανού, Θεοδόρου, Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά. Σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες, δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10, τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, το Σάββατο πήγα για περπάτημα πρωί πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, πού πάθω στο τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα, άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς τα παπούδια. 2-10-48-0-0-170 έως 174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα πρωινή, βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητής, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, ε. Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη η αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολος Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Ψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι δεν, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ, έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά. Π.χ. με αφορμή την ιστορία του, θα τα κουβεντιάσουμε, αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία. Υπερεξουσίες, λέει ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι, δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο λίγο χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την Ούγκλους η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν εκεί που τη συμφέρει προφανώς στην Μαύρη Θάλασσα. Αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, ε? Η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει. Παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια... Μάλιστα ήταν και συναγωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι, ε? Το οποίο είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχεία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ. Το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα. Με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό, τάχα μου, να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει Κισαία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, λέει, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος ο Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, για το ότι δεν, πώς το λένε, τη φανέλα δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κ. Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχουμε. Δηλαδή, αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα, δηλαδή να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του ψάλτη ο οποίος οφείλει, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου, δηλαδή γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο ψάλτης και ο κάθε ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Χονγκ Κονγκ, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30% και υποχωρεί και ο χρυσός. Είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά. Με μία πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, καλή εβδομάδα, παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Alpha 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Τρεις Εργένικες.
1: Αχρηστή.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσει.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμφαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα που έχετε στείλει. Καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς στα βόρεια είχαμε λέει και ζημίες, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα. Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν. Άρα τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά του λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη ξαναλέω για την τρίτη λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα, είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτών και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε. Και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό. Που ναι, μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του, στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάει, καρά, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπίζω. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα, υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω η μία ήδη, η πρώτη απόφαση, έχει οριοθετήσει και τη νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας, της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέραν από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε και εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέντος ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει, να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε, για να μην την ενημερώσουμε, κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα, Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά, λέει, που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ. Εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα $150 και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, κάλα το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή παλιότερα πριν την κρίση μπορεί να κόστησε και κάλα 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέω με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μου πεις αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν ντρόουν, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μου πεις, το Ιράκ τι σχέση έχει? Γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν, και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις, μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως λέει δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς λέει η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης σε άλλη έκθεση που διάβασα έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία. Και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις, πρωί-πρωί μας κάνει τη ζωή πατίνη, Ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο, που από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει τραμ. Έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό στην ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό? Σωστό, σωστό, αλλά Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά και να ξαναγυρίσω. Τα στενά του ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι αρχίζει και φορτώνει. 2078, λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι. Έχει κινησούλα αρκετή. Εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά. Και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά, βέβαια, αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα. Γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καλαμακά τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω, εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στις, στο λιμάνι του Πειραιά, λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά αεροδρόμιο Radio ACA και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Little Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια, σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα, σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός. Ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει. Δεν μας πάει άσχημα η ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση άμα ξαναλέω. Άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσωνες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα. Άνοιξη. Λέει ο Σωτήρης, για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι η υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσεις για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρη μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση και τη σπατάλη σε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα, Αβραάμ. Σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας. Με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροάτες. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα, πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα, μια κουβέντα για αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλη. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είπε κάποιος, όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, τα κόμματα της, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, Αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολάκη και τη διαγραφή του, για την έναρξη ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσαν οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί κι αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Για την επόμενη μέρα, κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου. Αυτοί που θέλουν σημερινοί βουλευτές να υπογράψουν, αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
20: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
21: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
22: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
23: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς.

0: προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στη σχέση της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στη συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απασχολήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασίλη Κόκαλη και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
2: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
3: Εγώ περιμένω τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω αναταράξεως στην Κομουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρες και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος στο Ρελοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ρελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπαραγόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης τον συλλέβεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο πέραμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπόλου στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρηση δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στα αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική και το play-off τη Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολου Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την έκτη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα Handball των Ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρη Κονιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε με τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ονοδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μένει προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και η σχιστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
0: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Η Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Ξανά καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμι μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ξένα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνα και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky

0: ηλικία μου να πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να μου πούμε 2-3 κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββατο. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάτια. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά.
0: Okay.
1: Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα, τις θερμές ώρες της
1: ημέρας. Κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας. Οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες.
0: Okay.
1: Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες.
0: Yeah.
1: Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα υπηρετικά. Σήμερα, παρόλα αυτά, είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
1: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
0: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
0: Να σας πω.
1: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
0: Θερμοκρασίες και λοιπά.
1: Θερμοκρασίες κανονικές. 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου μας του συναδέλφου του καλού, του Νίκου του Καντερέ.
0: Okay.
1: Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωμα 40-44 βαθμούς.
0: Τότε λέγαμε ότι κάηκαν οι ανθοί των ελιών.
1: Ναι,
0: λόγω
1: μπράβο. Τέτοιες μέρες. Δηλαδή ήταν
0: το Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστημα.
1: Πάρα πολύ ζέστημα, 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
0: Αλλά το λογικό είναι αυτό που περπατάμε.
1: Αυτό που περπατάμε τώρα, ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχουμε ανέμου, δεν έχουμε τίποτα.
1: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
0: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας πει να ξέρετε, κυρία.
1: Όχι, και δεν είναι απογορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι όταν είναι νοτιοδυτικός βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα σας παραμάσκαλα.
0: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν είναι αυτό.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι στο Σο, καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα, αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά μου, λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις πανελλήνιες. Και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά με ψυχραιμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες ουγάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα λέει τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέριψε λέει, το ακραίο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μπα, τι λες, Τάκη, θα τα λέει ο τέτοιος, θα ξέρεις. Ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, ε. Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα. Δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμότητα να τα είπαμε, δεν τα είπαμε πριν εσύ Γιάννη. Για τον μαροκινής καταγωγής, αυτός ήταν Ιταλός. Με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και το μαχαίρωσε ο δράστης. Αλλά επέμεινε και το συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι οι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 27, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, Οκτώβρη, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου, δηλαδή όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
3: τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: www.ktismabathandroom.gr.
11: Η νέα εποχή έφτασε.
12: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: InfoNet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Yes!
14: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
15: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
16: Ο Σταφ.

0: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
3: Τα πράγματα ήταν ζώρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο, και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8, 2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία παρότι έχουμε ζητήσει την επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται. Θα δώσω ένα στοιχείο μόνο, ότι σήμερα οι δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότεροι από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
2: Ναι, τότε ήταν που πήγαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά, οπότε έγινε μια
3: λιγότερη πληροφορία. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω, και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
2: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση
2: στους να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω της με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια και τα απορρίμματα, ας πούμε.
3: Μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνηση των απορριμματοφόρων, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπήκουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
2: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
3: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
2: Ναι.
3: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
2: δημοτικών τελών. Ναι.
3: Δημοτικών τελών. Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις.
2: Ναι,
3: όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων, και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. Ή θα κατοχεύσω το Δήμο, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο, άρα δεν θα είμαι ένας καλός Δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια, ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει
2: στον πολίτη.
3: Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Ναι. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δεινότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπλαγία, μάλλον όχι δεινότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και η χρονιά του 2026 ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για το χρόνο.
2: Ναι.
3: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
2: ή θα κυρωθούν,
3: ή τα κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να κυρωθούν
2: ή να μειωθούν
3: για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
2: μπορεί
3: τα λειτουργικά.
2: Μπορεί, για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους, ας πούμε, από τα κοινωνικά δίκτυο αν.
3: Βεβαίως και μπορεί. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχτεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιον λόγο κάτι το οποίο έχει. Είναι δεδομένο το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην χρηματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από την αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών. Άρα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Καταλαβαίνω για να κλείσουμε ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας δω. Καταλάβετε τι εννοώ τώρα.
3: Δηλαδή να πάρετε. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρει pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας. Ναι. Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
2: Πολλά λεφτά.
3: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις κάποια. Θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που σου να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο ή να δώσεις στα νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά ένα βοήθημα.
2: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
3: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών και των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτή ας το πούμε. Της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση, λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
3: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί. Σιγά σιγά, προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλής Αμαλίας και μετά Βασιλής Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύματα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο. Και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει, στο Δήμο Κορίνθου, λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30 έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε λίγο που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, το έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιείται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση, είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν αντίθετε δεν είμαστε γάνους, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνο σταρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο σταρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνο σταρατσόν.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη. Τη Centers of One.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα που μου στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει, Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
20: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου του Αρχιδατητή
2: για την συνέλευση. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
20: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβίβατα, δηλαδή αυτό που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι, ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το μαβίβατα σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση στην οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πώς έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, ναι, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάνη, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές, ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη, άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά, άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα, σύμφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
2: Δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
20: Σωστά.
2: Αλλά στην άκρη.
20: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει. Αλλά με βάση τις διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
2: Ζουράφα.
20: Ζουράφα,
2: έτσι, που έχει ζητηθεί
20: ήδη και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
2: Μάλιστα.
20: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το...
21: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
22: Ο Παναθηναϊκός.
21: Λάθος, δεύτερη ευκαιρία.
22: Το Πασόκ.
21: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
22: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
21: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
23: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
0: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
23: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Lato ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Sento με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα

0: Prisma 91,6 είναι 8.
1: Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισσού, στην Κηφισσία, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Πειραιά. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία εχθές του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, αλλά και για το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικούς τελέχους οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάτου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 αγόρια 10 και 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να το...

0: λύσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα λέμε σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2682-0-23809 το τηλεφωνό μας. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Ανοιξιάτικος ο καιρός, θα δούμε τα στοιχεία για τη συνέχεια. Ξεκινούν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Ξεκινά και τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Δύο συνεδριάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο, λογοδοσία και τακτική συνεδρίαση. 5 ντρόουν στην Ήπειρο για τη μάχη της πυρόσβεσης. Με το δεξί η Νικόπολη στους τελικούς της ΕΣΚΑΒΔΕ. Φωτογραφικό αρχείο για το Δήμο Ζηρού δημιουργεί η ομάδα Καδρό. Εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Εκδήλωση σήμερα, εκδήλωση αφιέρωμα στον καθηγητή ψαλτικής τέχνης Γρηγόρη Εστάθιο. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα, που η Εκκλησία μας τιμά πλήθος μαρτύρων και Αγίων που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη. Ανάμεσά τους οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος, Βενέδημος. Η Εκκλησία τιμά τη θυσία και το θάρρος τους, ενώ ο Άγιος Ηράκλειος τιμά τη ιδιαίτερος ως πολιούχος του Ηρακλείου Αττικής. Άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Στέφανος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, οι Αγίες Τεκούς, Αλεξανδρία, Κλαβδία, Φαΐνη, Εφράσιος, Μετρώνα, Ιουλία και Θεοδότη, Παρθενομάρτυρες. Ο Άγιος Θεόδωτος ο Μάρτυρας, ο Άγιος Ιουλιανός, η Αγία Γαλακτία, ο Άγιος Μελέτιος. Λέμε χρόνια πολλά πολλά ονόματα. Είπαμε, θα πούμε όμως σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, γιατί κάποια ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στη Γαλάτια, στον Εφράσιο, στην Ιουλία και στο Φαϊνό. Και αν γνωρίζουμε και καμιά Φαϊνή, τις λέμε. Και σε αυτή λέμε χρόνια πολλά. Το 10 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πάμε στην ευρύτερη περιοχή. Νεφώσεις, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ημπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα αύριο Τρίτη, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ορεινά, περιμένουμε την Τετάρτη. Ανεβαίνει στα υπηρετικά η θερμοκρασία. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτική. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στους 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 21 βαθμοί. Ανεβαίνει μονάδα η θερμοκρασία, την Τρίτη 22, η υψηλότερη θερμοκρασία, Τετάρτη 23, Πέμπτη 24, Σάββατο 25. Δεν περιμένουμε βροχές στην Πρέβεζα, έτσι τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο 82% η σχετική υγρασία. Down, 16 βαθμούς και στη Λευκάδα, όπου και σήμερα αναμένεται η ηλιοφάνεια, στο 88% η υγρασία. Στη Φιλιππιάδα. Δεκατέσσερις και στο Λούρο. Αλλά και στην Βάρκα, που δεν αποκλείεται να βρέξει σήμερα στην Πάργα εκεί το μεσημέρι. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού της Πάργας και του Καναλακίου. Υπάρχει πιθανότητα, 14 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, υπάρχει πιθανότητα όμως για βροχή σε 2 ώρες από τώρα. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στόχο τη διατήρηση της συλλογικής συνείδησης, πολιτιστική σύλλογη της Πρέβεζας, του Δήμου της Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού, γενικότερα της Πρέβεζας, διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 107 χρόνια της επετείου της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι λοιπόν αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία της Νέας Συνόπης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διογέννης σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας πραγματοποιεί εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Ο Ποντιακός Σύλλογος Νέας Κερασούντας σε συνεργασία με το Δήμο Ζηρού διοργανώνει αντίστοιχη εκδήλωση αύριο Τρίτη πάλι και στις 8 το βράδυ στην πλατεία στη Νέα Κερασούντα. Εκδήλωση μνήμης διοργανώνει το Σάββατο Σύλλογος Αμισός το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 στη Νέα Σαμψούντα. Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό, καθώς συνδέεται με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαββλόντα το 1919, γεγονός που σηματοδότησε την πιο βίαιη φάση των διωγμών κατά των Ελλήνων του Πόντου. Κατά την περίοδο 1914-1923, εκατοντάδες χιλιάδες πόντοι υπέστησαν εκτοπισμούς, βασανιστήριακες σφαγές, οδηγούμενοι στον ξεριζωμό και την εξόντωση. Η εκδήλωση στη Νέα Σαμψούντα το Σάββατο 23 του μήνα περιλαμβάνει ομιλίες, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η σημασία της ιστορικής μνήμης μέχρι σήμερα. Θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν μουσική, πολιτιστικά σύνολα, συμμετέχει και η χορδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό, τονίζοντας πως η παρουσία των πολιτών αποτελεί πράξη τιμής προς τα θύματα της γενοκτονίας και μήνυμα διατήρησης της ιστορικής αλήθειας και της συλλογικής μνήμης.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Υπάρχουν εξατομικευμένα προγράμματα σε μικρές ομάδες καθημερινής μελέτης με στόχο την αυτονομία και την εκπαιδευτική πρόοδο των μαθητών. Ακόμη προσφέρεται δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο στηρίζει το παιδί από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι το τέλος. Γιατί κάθε παιδί αξίζει και να ξεκινά, αλλά και να συνεχίσει τη σχολική του χρονιά με σιγουριά, δύναμη και χαμόγελο. Γιατί ο βασικός στόχος, κυρίες και κύριοι, είναι να αποκτούν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις για το μέλλον τους.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 27. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
2: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
2: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
2: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
2: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
2: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Είναι Δευτέρα, είναι Μάιος, 18 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. 40 λεπτά μετά τις 8. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Θανάης Καβαδάς, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι προσωπικές πικρίες δεν πρέπει να τραυματίζουν την παράταξη. Το μήνυμα για ενότητα και σταθερότητα και Ελλάδα του 2030 διαβάζω στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr. Άλλα θέματα, πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, αιώνιος.

Αντιπαράθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα έργα σε Νικιάνα και Κόμβο Κολυγονίου. Εχμές κτενά για καθυστερήσεις, απαντήσεις Δουβίτσα για παρατάσεις και έργο ίδρυυσης. Κούρτης, μαϊμού, βοσκοτόπια και παρανομίες, αρματάς, ο Δήμος δεν παραχώρησε εκτάσεις. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο δρόμο Κοντάρενα Βασιλική, απομένουν διαγραμμίσεις και πινακίδες.

Ήπειρο, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμό. Βρίσκομαι στι σελίδε του PrevezaToday.gr. Νίκο Γεωργάκο πάνω-πάνω. Το κολυμπητήριο μπορούσε να λειτουργεί από τα τέλη Μαρτίου. Οι σύλλογοι κατέθεσαν αιτήματα το Μάιο. Γιώργο Νίτσα στον Πρίσμα 91,6. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου Πρέβεζα είναι η αξιοπιστία απέναντι στον πολίτη. Μεγάλο το κόστο για χημικά στι πισίνε. Το κολυμπητήριο αγγίζει τα 10.000 ευρώ. Σύραγγα της κλεισούρας, πλήρης εγκατάλειψη, επικίνδυνη κατάσταση, άμεση παρέμβαση ζητάει λέσχη μοτοσυκλετιστών Ιωαννίνων. Ανοίγει τη Δευτέρα το Δημοτικό Κολυμπητήριο Πρέβεζας. Δράσεις στο Κύφη Πρέβεζας από την πρώτη τόμη και το ΣΑΕΚ. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση των κατασκηνώσεων του Φάρου στην περιφέρεια Επίρου. Στο επίκεντρο της περιφέρειας για έργα πέσε Ζάλογο Πάρκα και ο ποδηλατόδρομος της Πρέβεζας. Η φωτογραφική ομάδα Φιλιππιάδας Κατρό καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για το Δήμο Ζερού. Σοφία Φεντορά στον Πρίσμα, οι παθήσεις του θυροειδούς μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με έγκυρη διάγνωση και σωστή παρακολούθηση.

Είμαι στο Πρέβεζα Today και διαβάζω ότι την έναρξη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμπητηρίου ανακοίνωσε ο Δήμος Πρέβεζας για τη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ευσταθίου, το κολυμπητήριο θα ανοίξει σήμερα Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και καθαρισμού των εγκαταστάσεων. Η πισίνα είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά τους δημότες, τα αθλητικά σωματεία και τους επισκέπτες της πόλης. Πληροφορίες, Γραφείο Πολιτισμού Αθλητισμού 2682-025-325 και στο Δημοτικό Κολυμπητήριο 2682-027-699.

πάλι συνεχίζω να είμαι στο Πρέβεζα Today και διαβάζω ένα άλλο θέμα για ένα σημαντικό βήμα για την οριστική παραχώρηση των παλιών κατασκηνώσεων στον πνευματικό φάρο που έγινε από την περιφέρεια Ηπείρου, όπως μας λέει το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου. Προχώρησε στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στη διάθεση πίστωσης για τα συμβολιογραφικά έξοδα που απαιτούνται για τη σύνταξη του οριστικού συμβολέου. Η διαδικασία αφορά την αποδοχή δωρεάς κατά πλήρη κυριότητα της οικοπαιδικής έκτασης αλλά και των υφιστάμενων κτισμάτων, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός χώρου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία. Όλοι επικαιρότητα με ένα κλικ, κυρίες και κύριοι, στις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Stay.

γεμάτα να γίνουν.

Το πρώτο βήμα για τους τελικούς της ΕΣΚΑΒΔΕ έκανε η ομάδα της Νικόπολης, επικρατώντας το ABC με σκορ 70-62 στο κλειστό της Πρέβεζας. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα και από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά κυριάρχησαν, φτάνοντας δίκαια στην μεγάλη νίκη. Η σειρά πλέον μεταφέρεται την Τετάρτη στα Γιάννενα στις 7. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει ξανά τον ABC για το δεύτερο τελικό. Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρης της Νικόπολης ευχαριστεί τον κόσμο που βρέθηκε στο δάκτυλο της Πρέβεζας και στήριξε την προσπάθεια της ομάδας.

Σε μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή στο ημίχρονο της αναμέτρησης, Νικόπουλου Πρέβεζας, ABC, πραγματοποιήθηκε η βράβευση της παιδικής ομάδας για την πρόκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Η διάκριση, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Νικόπολη, αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της προσπάθειας των αθλητών και του coach, των γονιών, αλλά που στηρίζουν έτσι καθημερινά την ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους, δίνει η διοίκηση και λέει ότι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να πετυχαίνουμε μαζί. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθροντική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεκινά και να συνεχίζει τη σχολική του χρονιά με σιγουριά, δύναμη και χαμόγελο. Ο στόχος είναι να αποκτούν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις, ώστε να έχουν μια έτσι όμορφη καθημερινότητα.

0: σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπέ.

0: Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις αμέσα.

0: Fate συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη!
0: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μευράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στην Περιφερειακή Ημιτού προς Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για την ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο, σας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό του πολέμου, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξουν στην πράξη ότι είναι αξιόπιστες. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος

0: εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που έχουμε παγίω στην εξωτερική μας πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διαρωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα, προσθέτοντας ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική της πατρίδας και των παιδιών μας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ελευσίνας στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν με την κατάσταση της υγείας τους ενός να κρίνεται σοβαρή. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνθες συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 αγόρια 10 και 11 χρονών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δίκτυο με την προγόνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ισχύει, κυρίες και κύριοι, ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Αν αγαπάτε την τέλεια σκίαση, μπορείτε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στην GSP Γκαρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, στην GSP Γκαρτζονίκας υπάρχουν ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Καινοτομία, ποιότητα, αισθητική. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης στην GSP Γκαρτζονίκας.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Γκαρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Δύο συνεδριάσεις έχουμε αύριο στην Περιφέρεια Ηπείρου, τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη επικύρωση πρακτικού, έγκριση δεύτερης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση δεύτερης τροποποίησης προϋπολογισμού και καθορισμός του δικτύου ποδηλατοδρόμων που αποτυπώνονται στην τροποποιημένη μελέτη του έργου κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Πρέβεζας Ιόνια Διαδρομή στο δικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Για το θέμα θα γίνει εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Νωρίτερα στις 11 το πρωί έχουμε την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, 9 τα θέματα τα οποία έχουν κατατεθεί. Με πρώτο προϋπολογισμό και απολογισμό πραγματικής κατανομής εσόδων και δαπανών περιφερειακή ενότητα. Δεύτερο, περιφερειακό σχεδιασμό για τις αθλητικές υποδομές της Ηπείρου. Τρίτο, αθλητικές υποδομές. Τέταρτο, μέτρα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια Ηπείρου. Σαν πέμπτο θέμα είναι η λογοδοσία για την διαρκώς, όπως αναφέρεται, διωγγούμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο οδοποιίας πηγάδια Μονολίδη και ποιες είναι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Το έκτο θέμα έχει κατατεθεί από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Κώστα Κοτσαντή. Αφορά τη λογοδοσία για τους σχεδιασμούς εγκατάστασης μεγάλων έργων ΑΠΕΣΕ, Καμαρίνα και Πάργα. Το έβδομο θέμα αφορά την εξάπλωση του ακανθώδη αλευρόδη στα εσπυριδοειδή της Ηπείρου. Το 8ο, τις ενεργειακές κοινότητες, αποφάσεις, σχεδιασμός και κοινωνική ανταποδοτικότητα. Και το 9ο θέμα είναι εξαναβολής, λογοδοσία για τη στελέχωση της Περιφερειακής Αρχής από ειδικούς, συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες και μετακλητούς υπαλλήλους. 11 η ώρα η μία συνεδρίαση. Και αμέσως μετά η τακτική συνεδρίαση.

ότι θα συνεδρίασει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έχουμε ερώτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης. Η Λαϊκή Συσπήρωση ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για τα δύο μεγάλα ενεργειακά project που, όπως αναφέρει σχετική έτσι ανακοινώσεις, όπως αναφέρει στην επερώτησή της, να το πω πιο σωστά, απειλούν τον παραγωγικό ιστό και το περιβάλλον. Το πρώτο project αφορά την Καμαρίνα, την περιοχή του Ζαλόγκου. Εκεί προωθείται η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου έκτασης 1000 στρεμμάτων. Το έργο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε εκτάσεις που σήμερα χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι, αναφέρουν οι Περιφερειακοί Συμβούλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, ενώ βρίσκεται σε αναπνοή από καλλιέργειες κτηνοτροφικές μονάδες και οικισμούς του Ζαλόγκου και του Λούρου. Το δεύτερο project, όπου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, αφορά τη δύο αιωλικά πάρκα στην Πάργα. Πρόκειται για συνολικά 12 ανεμογεννήτριες, οι οποίες σχεδιάζεται να τοποθετηθούν στις βουνοκαρφές, γυτνιάζοντας, όπως αναφέρουν οι Περιφερειακοί Συμβούλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, με δασικές εκτάσεις και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλου. Τι ζητά τώρα η Λαϊκή Συσπήρωση? Η Λαϊκή Συσπήρωση καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ήπειρου να πάρει καθαρή θέση. Ποια είναι η στάση της απέναντι στις αντιδράσεις των κατοίκων σε Καμαρίνα και Πάργα? Τι μέτρα θα λάβει για να προστατευτούν οι βοσκότοποι, καλλιέργειες και ο υδροφόρος ορίζοντας? Συμφωνεί ότι η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε φτώχεια το λαό και υπερκέρδη τους ομίλους. Θα απαιτήσει να σταματήσουν οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί εγκατάστασης ΑΠΕ. Αυτά είναι τα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, που θέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο η επερώτηση που κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία, της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
8: και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: κυρίες και κύριοι, και κύριοι, είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Αν ψάχνετε ποιότητα, δοχή και, και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Εκεί θα βρείτε πέργολες για εξωτερικούς χώρους με μοντέρνο σχεδιασμό, τέντες ανακλινόμενες αυτόματες για κάθε ανάγκη, ζελατίνες και ομπρέλες για παραλίες και καφέ, αλλά συστήματα, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς σταθερά συντονισμένοι στους 91,6 και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Πέντε drone θα έχει στη διάθεσή της η Ήπειρος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο του ενισχυμένου σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά περισσότερα από 100 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, drones τα λέμε, θα αναπτυχθούν και στις 13 περιφέρειες της χώρας με στόχο τη συνεχή επιτήρηση των δασικών και περιαστικών περιοχών υψηλού κινδύνου. Τα drones θα επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο, παρέχοντας ζωντανή εικόνα στα κέντρα επιχειρήσεων και στις δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο. Σύμφωνα με την κατανομή που ανακοίνωσε η πολιτική προστασία, στην Ήπειρο προβλέπονται 5 drones, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός θα βρίσκεται στην Αττική 27 και στην Κεντρική Μακεδονία 15. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά τα συστήματα? Τα συστήματα αυτά είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, κάμερες υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα zoom, GPS, laser και συστήματα τηλεμετρίας, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό καπνού ή θερμικών ιστιών ακόμη και σε δύσβατες περιοχές ή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και τι θα κάνουν τα drones? Θα μεταδίδουν τα δεδομένα και την εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, αλλά και σε κινητές συσκευές των επικεφαλής στο πεδίο, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη άμεσων αποφάσεων και τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων. Παράλληλα, τα drones αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση εικόνας και τον υπολογισμό ακριβών γεωγραφικών συντεταγμένων σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στην ταχύτερη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων. Να πούμε ότι το 2024 επιχείρησαν περίπου 40 drones πανελλαδικά, το 2025 ο ρυθμός τους αυξήθηκε στα 80. Για το 2026 ξεπερνούν πλέον τα 100, ενισχύοντας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την επιτήρηση και την άμεση επέμβαση στα πρώτα λεπτά μιας πυρκαγιάς. Και όπως είπαμε και στην αρχή, 5 drones θα επιχειρούν στην Ήπειρο για την αντιπυρική περίοδο, για την νέα αντιπυρική περίοδο.

πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα λύκεια της χώρας, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προογικές εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου της απολυτήριας. Οι προογικές εξετάσεις θα γίνουν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές της τρίτης λυκείου, θα γίνουν μέχρι την 25 Μαΐου. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Καλή επιτυχία να πούμε εμείς σε όλα τα παιδιά. Like

Είναι Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 18 Μαΐου. Τα μηνύματα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το νέο πακέτο των μέτρων στήριξης και οι ανατροπές που φέρνει στην κεντροαριστερά, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κυριαρχούν στον αθηναϊκό τύπο. Έτσι, επιγραμματικά σας λέω, αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, απογευματινή, ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, δημοκρατία, περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Ελεύθερος τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαρροχής ή επίδοξη αρχηγή. Τα νέα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και μια διάσπαση. Κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Η ελεύθερη ώρα μας ενημερώνει δε ότι ο Πούτιν βρίσκεται πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στην Eurovision.

Στην Κόντρα διαβάζουμε: ισχυρή κραδοσμή στο κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Μας λέει ότι πρωτοφανή δυναμική τόσο στην κοινωνία όσο και στα στελέχη κομμάτων του προοδευτικού χώρου εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η επίσημη εξαγγελία του οποίου είναι πλέον ζήτημα ημερών.

Μόλις ανέβηκε στο πρέβεζα today.gr, ασύλληψη ανηλίκο στην Άρτα για διακίνηση ναρκωτικών, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία. Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου δύο ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών πέταξαν δεκάδων απορριμμάτων, 10 συσκευασίες με κατεργαστή κάναβη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Εσταθίου στο prevzatoday.gr. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός από τους αστυνομικούς της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων. Οδηγούσε το αυτοκινητό του χωρίς άδεια. Για να οδηγούσε και υπό την επίρρεια ίνο πνεύματος, γι' αυτό το λόγο του είχε φανταστεί άλλωστε πριν δύο μήνες και το δίπλωμα. Δύο συλλήψεις είχαμε την ίδια μέρα για σε οδηγούς οι οποίοι οδηγούσαν μάλιστα από το αυτοκίνητό τους υπό την επίδραση ενός πνεύματος.

Εγώ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες. Σας μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννου, ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας και πρόεδρος του ΠΕΔΑ καλεσμένος, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Προκειμένου να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα και τις εξελίξεις. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνό κόμμα σε ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
2: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Τάδε σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε

0: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία ανατμήματα, στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο τον να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε το Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1.

0: Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας εκτός έδρας με κόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Sky.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε στον Πρίσμα. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχουμε πει, αυτή η εβδομαδιάτικη ενημερωτική πολιτική εκπομπή είναι χορηγία από τα κοτόπουλα Πίνδους.
1: Πίνδος. Στις μικρές τις φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Δευτέρα στις 10 και στον Πρίσμα. Να είστε καλά όλες και όλοι. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και να ευχηθούμε να νιώσουμε σιγά σιγά καλή ζεστή άνοιξη και να αρχίζουμε να πλησιάζουμε και τη θάλασσα, γιατί φέτος πολύ πίσω πήγαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Πάνω απ' όλα όμως να έχουμε χαρές και να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή έχει, θα έλεγα ότι θα τη χωρίσουμε σε δύο μέρες. Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις, με τη συγκυρία, με τα όσα έχουμε πει καιρό τώρα για τα εν εξελίξη κόμματα, και βεβαίως θα έχουμε και έναν επίσημο προσκεκλημένο, έναν φίλο ο οποίος έχει ξανακουβεντιάσει μαζί μας μέσα από τη συχνότητα του Πρίσμα, το γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον γνωστό εργατολόγο, τον Διονύση Τεμπονέρα, τον οποίο και τον ευχαριστούμε για την σημερινή του παρουσία. Έχουμε πολλά να πούμε μαζί του και για το κόμμα Τσίπρα και για, γενικότερα για την πορεία της κυβέρνησης. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με την αυτοδιοίκηση, θα αναφερθούμε και σε τοπικά θέματα, θα επισημάνουμε κάποια επίκαιρα ζητήματα που αφορούν ευρύτερα την περιοχή της Πρέβεζας και γιατί όχι και της Ηπείρου, και θα έχουμε προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου και δήμαρχο Ηγουμενίτσας, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, θα έχουμε σχόλια, θα έχουμε ειδήσεις, θα έχουμε ρεπορτάζ και όπως πάντα το σχόλιο της εβδομάδας που αναδεικνύει ένα επίκαιρο ζήτημα της περιοχής μας. Όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Κάποιοι δυσπιστούσαν όταν το λέγαμε ότι οι εκλογές θα πάνε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο του 2017. Εμείς επιμέναμε ότι το αργότερο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί τα σκάνδαλα που παράγει η ίδια η κυβέρνηση διαδέχονται το ένα το άλλο. Δεύτερον, γιατί θέλει να προκάνει όσο μπορεί τις εξελίξεις στα κόμματα που είναι υπό ίδρυση. Και τρίτο και σημαντικότερο, ότι τα οικονομικά δεν θα πάνε καθόλου καλά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μπορεί να υποσχεθεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πράγματα και θάματα, αλλά να δούμε ποιος θα τα υλοποιήσει το 2027. Άρωμα εκλογών λοιπόν παντού, και στα πολιτικά περιβάλλοντα, στα κόμματα, αλλά και στην αγορά και στον επιχειρηματικό κόσμο. Όλοι μπορεί να τις ξορκίζουν, αλλά βλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό είναι υποδιαμόρφωση και μετά τις πρώτες ή και τις δεύτερες εκλογές επιμένω ότι το πολιτικό περιβάλλον θα είναι τελείως διαφορετικό από το σημερινό. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, και το έχω πει πολλές φορές, ότι έχουμε τρία εν εξελίξη κόμματα. Πρώτο, της κυρίας Καριστιανού, η οποία ήδη αρχίζει και μαζεύει υπογραφές. Υποσχέθηκε ότι σήμερα θα κατέθετε την αίτηση στον Άριο Πάγο με τις υπογραφές. Μετά το άλλαξε και είπε σε λίγες μέρες για να έρθουν υπογραφές και από την επαρχία. Γενικότερα υπάρχει μια ελαφρότητα στο οργανωτικό κομμάτι αυτού του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η λυμένη απόφαση 21 Μαΐου στις 6:30 στο κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη θα κάνει την εμφάνιση το πρώτο κόμμα. Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και όσων την υποστηρίζουν. Μάλιστα, ανέλαβε και ο εκπρόσωπος τύπου πλέον, ο γνωστός ανταποκριτής από τη Μόσχα, ο Θανάης ο Αυγερινός, που μέσα από το διαδίκτυο έβγαλε και ανακοίνωση και δήλωσε ότι αναμφίβολα πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την μεταπολίτευση. Ακολουθεί, σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση, στις 27 του Μαΐου η ανακοίνωση ονόματος και διακήρυξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως αμέσως μετά, εκτός πολύ σοβαρού απροόπτου, εννοώ απροόπτου για να μετατεθεί η ημερομηνία ανακοίνωσης, όχι για να μην ιδρυθεί, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές τίποτε δεν θα μοιάζει στο πολιτικό σκηνικό, εννοώ της χώρας, με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου, οι οποίες φαντάζομαι θα είναι οι τελευταίες, άντε και στην αρχή Ιουλίου να βγει και κάποια άλλη, θα έχουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Εν αναμονή λοιπόν αυτών των εξελίξεων, εδώ θα είμαστε κάθε Δευτέρα και για τις επόμενες 5-6 Δευτέρες ακόμη να σχολιάζουμε, να συζητάμε, να μετακαλούμε στελέχη από τα κόμματα αυτά για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης στη χώρα μας. Πάντως, για αυτούς που το είχαν σίγουρο ότι λίγος πολύ η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και έποτε τα άλλα, ας αλλάξουν πλευρό. Και αυτά δεν τα λέμε τώρα για να ευλογούμε και τα γένια μας, διότι κάποιοι τα αμφισβητούν. Τα λέμε πολλούς μήνες πριν, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Από πέρυσι είχα γράψει ένα άρθρο, για όσους με παρακολουθούν θα το θυμούνται, για το αν και κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ στο νομό Πρέβεζας μπορεί να εκλέξει βουλευτή. Και έλεγα τότε, μεταξύ των άλλων, ότι οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες που θα αλλάξουν κατά πολύ τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς. Γι' αυτό ας περιμένουν κάποιοι. Πριν έγραφα, το έχω το απόσπασμα ακριβώς. Θα συνιστούσα λοιπόν σε όσους έχουν αρχίσει τις εξορμήσεις και τις επαφές και σε όσους θεωρούν σίγουροι την εκλογή τους και έχουν παραγγείλει κουστούμια, σε εισαγωγικά αυτό, να περιμένουν μερικούς μήνες, ίσως και μέχρι τα μέσα του 26. Δεν με ακούσαν διάφοροι και ήδη έχουν ξαμολυθεί. Και επειδή γίνεται και πολλή κουβέντα γι' αυτό, το τι συμβαίνει στην Πρέβεζα, έχω δει ανακοινώσεις στελεχών, πρώην υποψηφίων βουλευτών. Λέω πρώην υποψηφίων βουλευτών και δεν χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση των πολιτευτών. Δεν υπάρχει έννοια πολιτευτή, τουλάχιστον στον Πασόκ από ό,τι γνωρίζω εγώ. Δεν υπάρχει ούτε στον καταστατικό όρος πολιτευτής. Και δεν είναι το να είσαι κάποια στιγμή υποψήφιος σε ένα κόμμα γαλώνει. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιούν όταν θέλουν στο βιογραφικό τους πρώην υποψήφιος βουλευτής ή πρώην υποψήφια βουλευτή. Βουλευτίνα. Λοιπόν, αναγκάστηκα προχθές να κάνω μια ανάρτηση για διάφορους που διαγωνίζονται με αναρτήσεις στα social media. Όχι, έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο του Πασόκ, όχι, δεν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Και να πω καθαρά και εξάστερα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ανδρών, τους δύο άντρες δηλαδή, διότι το ψηφοδέλτιο θα έχει δύο άντρες και δύο γυναίκες, έτσι είναι στις διεδρικές εκλογικές περιφέρειες, σε ό,τι αφορά τους δύο άντρες έχει κλείσει. Όσοι ακόμα έχουν ψευδεστήσεις και περιμένουν να ανακοινωθεί το όνομά τους, κάνα λάθος. Και κάνα λάθος και διάγνωση του πολιτικού περιβάλλοντος όταν πήγαν να καταθέσουν αίτηση και νομιμοποιήσαν με αυτόν τον τρόπο μία διαδικασία στημένη και αντιδημοκρατική. Τα έλεγα, τα είχα γράψει. Από το Μάρτι είχα πει από αυτή εδώ την εκπομπή ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε μια διαδικασία που φαίνεται δημοκρατική, να καταθέσουμε αίτηση στις επιτροπές, αρκεί να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν μιλάμε για ηλυμένες αποφάσεις. Και δυστυχώς για τον νομό της Πρέβεζας είναι ηλυμένες αποφάσεις και όσοι το μαθαίνουν ανά την Ελλάδα γελάνε με την κατάντια του συγκεκριμένου κόμματος. Εγώ λοιπόν ούτε συμμετείχα σε αυτές τις διαδικασίες, ούτε τις νομιμοποίησα και επειδή δικαιώνομαι θα πράξω κατά το δοκούν, έχω πάρει και τις συγκεκριμένες αποφάσεις, γι' αυτό δεν συμμετείχα και στο συνέδριο ως αντίδραση απέναντι σε αυτά που γίνονται στον νόμο. Και μπορώ να πω και να προβλέψω, επειδή βλέπω και τις αντιδράσεις και επειδή μιλάω με πολύ κόσμο, δεν θα είναι εύκολο για το Πασόκ στην Πρέβεζα να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση την οποία έχει απολέσει από το 2012. Και όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επειδή ακούω διάφορα να λέγονται και να γράφονται, τα λέω χωρίς καμιά ιδιοτέλεια. Δεν επιδίωξα να είμαι υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ, δεν επιδίωξα να είμαι στο ψηφοδέλτιο και να καθορίσω και τις εκλογές. Τα λέω ως μια πολιτική και κομματική υποχρέωση. Όσο είμαστε ακόμη σε αυτό το κόμμα, όσο είμαστε, δεν βλέπω να μακροημερεύουμε με αυτά που γίνονται, θα λέμε αυτά που εμείς πιστεύουμε. Τέλος λοιπόν και για αυτό το ζήτημα, και εδώ θα είμαστε όλοι για να κριθούμε. Να επαναλάβω λοιπόν ότι στη σημερινή μας εκπομπή, στο πρώτο μέρος θα έχουμε τον Διονύση Τεμπονέρα και θα κουβεντιάσουμε και για το κόμμα Τσίπρα, διότι έχει πάρει ανοιχτά θέση στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού, και γενικότερα για τις εξελίξεις, πώς βλέπει να διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να κουβεντιάσουμε. Να πάμε όμως στο σημερινό σχόλιο της εβδομάδας, και εδώ θα είμαστε για να επανέλθουμε στην ροή της εκπομπής.
2: Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
0: Κυρίες και κύριοι, το σημερινό σχόλιο αφορά την οδική σύνδεση Πρέβεζα Φιλιππιάδα Ιόνια Οδός. Για την ανάγκη σύνδεσης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό με σύγχρονο και ασφαλή οδικό δίκτυο έχω αναφερθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια και μέσω του ραδιοφώνου και μέσω της αρθρογραφίας. Δεν θα κουραστώ να επισημαίνω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα ή και τη Λευκάδα, όπως εσφαλμένα θεωρούν ορισμένοι. Αφορά ολόκληρη την Ήπειρο και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα. Σαφώς ένας τέτοιος οδικός άξονας θα συμβάλλει στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης από βορρά της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας, όμως θα διευκολύνει και όλους τους ταξιδιώτες οι οποίοι αποκτούν σύγχρονη και ασφαλή πρόσβαση προς την παράκτεια ζώνη και το διεθνές αεροδρόμιο του Ακτίου. Δυστυχώς όμως, και παρά τη μεγάλη του σημασία, επί μια εικοσαετία μένουμε σε υποσχέσεις και δεσμεύσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Υποσχέσεις και δεσμεύσεις και από το κεντρικό κράτος και από την περιφέρεια Ήπειρου. Για την ιστορία να σημειώσω ότι αυτά τα 20 χρόνια δαπανήθηκαν σημαντικοί εθνικοί πόροι για μελέτες που εκπονούσε το Υπουργείο Υποδομών, που δεν έγινε δυστυχώς εφικτό να ολοκληρωθούν και να αξιοποιηθούν. Ακόμη και το μικρό τμήμα των 4 χιλιόμετρων γέφυρα Καλογύρου Καμπή, το οποίο αποτελούσε άμεση προτεραιότητα και για το οποίο ακούγαμε συχνά πυκνά ότι υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη και διασφαλισμένη πόρη, παρέμεινε και αυτό λόγια του αέρα. Τα χρόνια περνούσαν, οι υπηρώτες και οι επισκέπτες συνέχιζαν να μετακινούνται σε ένα τριτοκοσμικό οδικό δίκτυο με πολλούς κινδύνους και σημαντικές καθυστερήσεις, την ώρα που οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Ηπείρου αλλοκατηγορούνταν για το ποιος έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες, χωρίς όμως να δίνουν λύσεις στο δίκαιο και όριμο αίτημα. Τελικά, πριν 3 χρόνια αποφασίστηκε η Περιφέρεια Ηπείρου να αναλάβει αποκλειστικά τη τμηματική ορίμανση και προσαρμογή όλων των μελετών και να επιταχυνθούν έτσι οι διαδικασίες κατασκευής του άξονα. Και είναι αλήθεια, οφείλω να το ομολογήσω, ότι μετά από πολλά χρόνια διαπιστώθηκε μια κάποια πρόοδος. Στις αρχές του τρέχοντος έτος, φίλες και φίλοι, μέσα από μια ραδιοφωνική συνομιλία που είχαμε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κύριο Καχρημάνη, για όσους μας παρακολουθούν θα τη θυμούνται, σε σχετική μου ερώτηση εισέπραξα τη ρητή δέσμευσή του ότι καταβάλλεται προσπάθεια στα μέσα του 26 να υπάρχει δημοπράτηση μέρους του συγκεκριμένου έργου και συγκεκριμένα από τον κόβο Καμπής έως τη Στεφάνη. Επειδή όμως, όπως λέει ο δημόσιος λαός μας, καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, δεν έμεινα στις υποσχέσεις και προσπάθησα να πάρω πληροφορίες για όλες τις πτυχές του έργου. Συζητώντας με διάφορους αρμόδιους που εμπλέκονται στο έργο, μελετητές, στελέχη της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΕΣΠΑ κλπ, διαπίστωσα ότι πράγματι για το προαναφερθέν τμήμα σύντομα ολοκληρώνονται οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ μέσω του ΠΕΠ Υπήρου είναι εφικτή η χρηματοδότησή του. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που είχα, η μελέτη προβλέπει τετράειχνο οδικό άξονα με βοηθητικούς δρόμους και 6 κυκλικούς κόμβους. Δυστυχώς κανέναν ανισόπεδο, ούτε καν στη γέφυρα Καλογύρου. Μετά από αυτή τη διερεύνηση οφείλω να ομολογήσω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πιστεύω ακράδαντα ότι μέχρι το φθινόπωρο το πρώτο τμήμα της οδικής σύνδεσης θα έχει καταστεί όριμο προς δημοπράτηση. Την αισιοδοξία μου αυτή τη βασίζω και σε μια πολύ πρόσφατη επικοινωνία που είχα και πάλι με τον κύριο Καχρημάνη, ο οποίος και επιβεβαίωσε τις θετικές εξελίξεις. Δεν μένει πλέον παρά να περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις δημοπράτησης. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ. Θα παρακολουθούμε από κοντά την πορεία κατασκευής του έργου και βεβαίως θα πιέζουμε για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του οδικού άξονα μέχρι και την Πρέβεζα. Καλή σας μέρα.
2: Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682 0 22655.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και έχω τη χαρά σε πολύ λίγο να συνομιλήσω με ένα πολιτικό πρόσωπο ιδιαίτερα φιλικό προς εμένα, στέλεχος του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ο οποίος το τελευταίο μεγάλο διάστημα δίνει το δικό του αγώνα για την ανασύνδεση και την ενότητα της προοδευτικής παράταξης. Μάλιστα, πέρυσι είχαμε τη χαρά να συνυπάρξουμε σε μια εκδήλωση με αυτό το περιεχόμενο στα Γιάννα και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Και χαίρομαι που είναι και φίλος του Ράδιο Πρίσμα. Αναφέρομαι, όπως καταλαβαίνετε, στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και πάλι στη συχνότητα του Πρίσμα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τελικά, παρά τις προσπάθειες πολλών, κύριε Τεμπονέρα, να υπάρξει κάποια προγραμματική σύγκληση από τα υφιστάμενα κόμματα, αυτό δεν κατέστη. Εφικτό για πολλούς και διάφορους λόγους, τα έχουμε πει. Όλοι πλέον, από ό,τι φαίνεται, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ως ονούπο προχωράει σε ανακοινώσεις. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, ο Αλέξης Τσίπρας να φέρει αυτό το νέο και να βοηθήσει στην ανασύνδεση της προοδευτικής παράταξης?
1: Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά, αρκετοί από εμάς επιχειρήσαμε όχι τώρα αλλά τα τελευταία 2,5 χρόνια να επιτύχουμε όρους εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας από τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αυτό δεν κατέστη εφικτό για διάφορους λόγους που αφορούν κυρίως τις ηγεσίες των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση στο συνέδριό του πρόσφατα για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, επιλέγοντας ένα δρόμο κομματικής περιχαράκωσης. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα γνωστά φαινόμενα και την περιδίνη στην οποία βρίσκεται. Άρα η συζήτηση αυτή περί συνεργασίας είναι μια συζήτηση που δεν τελεσφόρησε, μάλλον απέτυχε, θα έλεγα, παρά την προσπάθεια την οποία κάναμε από αρκετοί από εμάς. Αφού η σύνθεση λοιπόν δεν προχώρησε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Τι συνιστά λοιπόν υπέρβαση σήμερα? Η υπέρβαση είναι να υπάρξει και να προκύψει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και αποδευτικών πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση και με ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο που θα δίνει διέξοδο προς τους πολίτες. Έχει ρόλο στο σενάριο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας? Κατά την άποψή μου, ναι, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξε στο παρελθόν με αποτύπωμα εκλογικής μάλιστα καταγραφής φορέας ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου. Θυμίζω ότι κατόρθωσε να συγκεράσει και να ταιριάξει δυνάμεις από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς με αθέσεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και δεύτερον, γιατί μέσα από την αυτοκριτική του αλλά και την σκιαγράφηση μιας νέας πολιτικής πρότασης όπως αυτή αποτυπώθηκε στις βιοπροσιά της Ιθάκης αλλά και στο πρόσφατο κείμενο, το μανιφέστο το οποίο κατατέθηκε, βρίσκουμε προγραμματικά στοιχεία μιας νέας επικαιροποιημένης πολιτικής πρότασης που μπορεί να απαντά στα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή διανομή του πλούτου, στήριξη του κοινωνικού κράτους, εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και των θεσμών. Άρα υπό την έννοια αυτή ξεκινάει μια προσπάθεια και νομίζω ότι για τον προοδευτικό χώρο μάλλον αποτελεί μονόδρομο, αν κρίνουμε και διαπιστώσουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια υπήρξε το πολιτικό κενό, υπήρξε ο πολιτικός χώρος και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και οι άλλες δυνάμεις να καταλάβουν το χώρο αυτό και να μπορέσουν να σταθούν ως εναλλακτική δύναμη απέναντι στη δεξιά. Αυτό δεν το κατόρθωσαν, εν πάση περιπτώσει, για διάφορους λόγους. Άρα εδώ, προκειμένου να έχουμε πράγματι αντίπαλο για τις δεξιές πολιτικές, τις προσεχείς εκλογές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσουν, νομίζω ότι έχουμε μόνο προς μια κατεύθυνση να κοιτάξουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή σε πρόσωπα. Βεβαίως συγκροτούμε πολιτικά σχέδια και συνδιαμορφώνουμε, θεωρώ και εκτιμώ, την επόμενη μέρα.
0: Άρα, από ό,τι κατάλαβα, ο Διονύσης Τεμπονέρας μπαίνει στο σχήμα που μεθαύριο 27 του μήνα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, νομίζω ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Με τι στόχο, κύριε Τεμπονέρα, πάτε? Για να έρθετε δεύτερο κόμμα, να γίνετε η αυριανή αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να αντιπαραταθείτε στις επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, ή στοχεύετε για νίκη από αυτές τις εκλογές?
1: Αρχικά δεν θεωρώ αυτόν ως κάτι ξεχωριστό. αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και προσπαθώ με ρεαλισμό να διαβάζω την κατάσταση και εκτιμώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι θα κάνει το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αλλά το πώς θα υπάρξει επόμενη μέρα και εναλλακτικό σχέδιο για τον προοδευτικό χώρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αλίμονο αν ο στόχος ήταν να διαγωνιστούν τα πολιτικά κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές για τη δεύτερη ή τρίτη θέση. Αυτό αρχικά δεν δίνει καμία, αν θέλετε, απάντηση στα προβλήματα των πολιτών, ούτε και προκαλεί κάποια αλλαγή πολιτικής, αφού το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία προκειμένου, θα συνεχίζει να ασκεί τις πολιτικές αυτές, είτε αυτόνομα, είτε με κάποιες ακροδεξιές ενδεχομένως εταιρείες, οι οποίες διαθέτει και υπάρχουν στο πολιτικό στερέωμα. Άρα, ο στόχος θα πρέπει να είναι βεβαίως η πρωτιά. Στόχος θα πρέπει να είναι όχι η πολιτική αλλαγή ή η αλλαγή διαχειριστή στις ίδιες πολιτικές, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ήδη υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχουν καταδοθεί στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα για το πώς οι πλούσιοι θα πληρώνουν περισσότερο και οι φτωχοί και τα μεσαία στρώματα θα πληρώνουν λιγότερο. Πρέπει να απαντήσουμε το πώς θα μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, πώς θα προκαλέσουμε άμεσα σε ενισότητα χρόνο μείωση τιμών και μείωση ενοικίων, πώς θα ρυθμίσουν οφειλές όσοι έχουν πάρα πολλά χρέη, πώς θα έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα ακολουθεί την τακτική του πιστού και δεδομένου συμμάχου, πώς θα αποκατασταθεί το κύρος της δικαιοσύνης και των θεσμών που τόσο πολύ έχουν δεινοπαθήσει την τελευταία εφταετία, αλλά και το πώς θα δώσουμε ένα όραμα και μια ελπίδα για να αποτυπώσουμε δηλαδή ένα παραγωγικό υπόδειγμα το οποίο θα εστιάζει στην οικονομία της γνώσης, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα και βεβαίως στη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Αυτό είναι το ζητούμενο, το θετικό αφήγημα είναι το εκείνο το οποίο ψάχνουμε για να ζητούν οι πολίτες και αυτός ο οποίος θα παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο θα κάνει τη ζωή καλύτερα των πολιτών, κυρίως στην τσέπη τους, αλλά βεβαίως και άλλες διαστάσεις της ζωής τους, νομίζω θα είναι πρώτος στις επόμενες εκλογές.
0: Νομίζω, κύριε Τεμπονέρα.
1: Για να το πω και αυτό, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος ηττημένος των επόμενων εκλογών και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ακόμα. Γιατί η φαινομενική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας πηγάζει από το γεγονός ότι δεν έχει αντίπαλο. Άρα, όταν ανοίξουν τα χαρτιά τους και οι πολιτικοκομματικοί σχηματισμοί, είτε στα αριστερά της είτε στα δεξιά της, η εικόνα αυτή θα ανατραπεί σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Και δεύτερον, γιατί και στο προχθεσινό συνέδριό της δεν είδαν πρωθυπουργός να έχει να παρουσιάσει τίποτα για το μέλλον. Παρουσίασε σκιάχτρα, φόβους, εμφάνισε σκελετούς από την τουλάπα για το παρελθόν, δεν έδωσε όμως κανένα αφήγημα για το μέλλον. Και ξέρετε, τις εκλογές πάντα τις κερδίζει εκείνος ο οποίος μιλάει για την επόμενη μέρα και όχι εκείνος ο οποίος βγάζει σκιάχτρα για να μπορέσει να τρομάξει τον κόσμο και να κερδίσει.
0: Έχετε δίκιο. Και μάλιστα είχατε δημοσιεύσει χτες, προχθές, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας στο D-News. Τουλάχιστον το διάβασα εγώ, που λέτε μια χρήσιμη φράση, μια κρίσιμη φράση, ότι πλέον οι πολίτες δεν θέλουν προγράμματα δεκάδων σελίδων, γιατί κανένας δεν τα παρακολουθεί και τα διαβάζει, αλλά χρειάζονται βασικοί άξονες πολιτικής. Και μάλιστα αναφέρατε 5 χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον άρθρο και καλό τους ακροατές και τις ακροάτρες να το διαβάσουν, γιατί πράγματι βάζει επί τον τύπο των ύλων το δάκτυλο.
1: Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Αντεγράψαμε λίγο περίπου το πώς κέρδισε ο Ζόραν Μαντάνη στις εκλογές της Νέας Υόρκης, στη Μητρόπολη του Καταλυσμού, συμφέροντα και συστήματα τα οποία ήταν τεράστιων δυνατοτήτων. Δεν μίλησε για όλους και για όλα. Μίλησε για το πώς μπορεί ο μέσος πολίτης μιας μεγαλούπολης της Αμερικής να μπορεί να έχει κοινωνικό κράτος, να έχει κοινωνικές παροχές, να έχει φτηνότερα ενίκεια. Ζήτησε τη φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου και άρα με αυτές τις 3-4-5 πολιτικές αιχμές κατόρθωσε να κερδίσει τις εκλογές σε ένα διαφορετικό βέβαια περιβάλλον, αλλά μπορούν αντιστοιχίες και αναλογίες.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Παρακαλώ.
0: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, έχουμε κάποια διακοπή. Θα αμέσως προσπαθήσουμε να επανασυνδεθούμε με τον κύριο Τεμπονέρα. Ζήτηση την οποία βεβαίως και θα την ολοκληρώσουμε με τον κύριο Τεμπονέρα.

0: Ναι, μας ακούτε τώρα, ναι. Κύριε Τιμονέρα.
1: Σας ακούω, βέβαια.
0: Ναι, ναι, μας συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά αυτά έχουν οι ζωντανές. Ήθελα να ρωτήσω κάτι που μου μεταφέραν κάποιοι φίλοι ακροατές πριν από λίγο. Πολύ καλά αυτά. Τι θα γίνει όμως με τα υπάρχοντα κόμματα που φαίνεται να βρίσκονται στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ριζοσπαστικής αριστεράς, δηλαδή με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά? Βλέπουμε διαγραφές, βλέπουμε εντάσεις, άλλοι λένε ότι πρέπει να παραιτηθούν οι βουλευτές, κάποιοι άλλοι θα μου πείτε αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τα όργανα των κομμάτων, αλλά από την άλλη μεριά απασχολούν και τους πολίτες. Είστε ένας στέλεχος του κόμματος, μπορεί να μην είστε να συμμετέχετε πλέον σε όργανα, αλλά νομίζω ότι έχετε μια αίσθηση του τι πρόκειται να γίνει.
1: Όπως σωστά αναφέρετε, πριν από περίπου ένα χρόνο επέλεξα να παραδεθώ από τα όργανα την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, διαβλέποντας τότε ακριβώς ότι μπορεί να είμαι πολύ πιο χρήσιμος στην προσπάθεια ανσύνδεσης του ευρύτερου χώρου. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 14 χρόνια περίπου από σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Υπήρχε ο συνασπισμός και διαφορετικές άλλες συλλογικότητες της αριστεράς, τα οποία τότε κάτω από την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς, τα βάλισαν βεβαίως στο αντιμνημονιακό κύμα, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και μετά στη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί του φέρω το παράδειγμα αυτό? Διότι τα κόμματα υπάρχουν στο βαθμό που είναι κοινωνικά χρήσιμα και εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες. Άρα λοιπόν εδώ οι όροι της διάλυσης, αναστολής ή όχι είναι βαριές εκφράσεις. Δεν θυμάμαι ποτέ ούτε ο συνασπισμός με κάποιο πανηγυρικό τρόπο να αυτοδιαλύθηκε, ούτε οι υπόλοιπες συλλογικότητες που συμμετείχαν τότε στο εγχείρημα να κήρυξαν πτώχευση ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι η μεγάλη εικόνα είναι να υπάρξει εναλλακτική πρόταση. Σε αυτή τη μεγάλη εικόνα ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είναι καθοριστικός αυτή τη στιγμή. Κατά όψη μου, μονόδρομος, αν θέλουμε αυτό το εγχείρημα που ονομάστηκε κυβέρνηση αριστεράς να μπορέσει να συνεχιστεί με ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να προσφέρει την επόμενη περίοδο στη χώρα. Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, τα κόμματα καλό θα είναι να συζητήσουν, να διαβάσουν τις ανάγκες, να ακούσουν τις βάσεις τους. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά όχι οι κομματικές γραφειοκρατίες, αλλά να απαντήσει ο κόσμος. Αν για παράδειγμα μετακινηθεί ο κόσμος ενός κόμματος σε ένα νέο εγχείρημα, είναι το σημαίνον αυτή τη στιγμή το πώς θα διατηρηθεί το κέλυφος ή η σφραγίδα, ή να υπηρετηθεί η ανάγκη αυτή της ανασυγκρότησης του χώρου συνολικά. Τα λέω αυτά λοιπόν διότι αυτοί οι οποίοι μετέχουν στα όργανα των κομμάτων θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Βεβαίως έχουν συλλογικές διαδικασίες. Κανείς δεν απαξιώνει ούτε τις θετικές παραδόσεις, ούτε μηδενίζει, ούτε ζητάει κανείς λευκή επιταγή. Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Θεωρώ και εκτιμώ όμως ότι καλό να είναι κάποιος συνδιαμορφωτής την επόμενη μέρα, παρά να παρακολουθεί απ' έξω διαμαρτυρόμενος χωρίς να έχει λόγο στις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τιμονέρα, να την εκμεταλλευτώ την παρουσία σας για να δούμε λίγο και μια πρόβλεψη για τις μελλοντικές εξελίξεις. Έχουμε μεθαύριο 21 του μήνα ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. 27 του μήνα κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Και κατά τα φαινόμενα θα έχουμε και κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό? Θα αλλάξει άρδιν αυτό που έχουμε σήμερα?
1: Νομίζω ότι πάμε σε μια συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και αυτό είναι, αν θέλετε, λογικό, υπό την έννοια ότι οι ίδιοι οι πολίτες εδώ και αρκετά χρόνια στις περισσότερες των δημοσκοπήσεων απαντούν σε ένα ποσοστό κοντά στο 70% ότι οι αγωνίες και οι ανάγκες τους δεν εκφράζονται από τα εφιστάμενα κόμματα. Έχουμε περάσει δηλαδή σε μια κρίση του κομματικού και πολιτικού συστήματος, όμως και σε μια κρίση συμμετοχής και δημοκρατίας. Χρειάζονται νέες επεξεργασίες, νέα μοντέλα κόμματος. Πρέπει να συζητήσουμε, για παράδειγμα, για το ποιο είναι εκείνο το κόμμα ή ποιος είναι ο ρόλος του κόμματος σήμερα, διότι είναι νεολαία, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κλειστά σχήματα, θέλουν να λειτουργούν περισσότερο στη λογική της δικτύωσης, περισσότερο σε θεματικές ενότητες, σε ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα, άλλοι με περισσότερες υποχρεώσεις και καθήκοντα, άλλοι με λιγότερες ανάλογα με τη διάθεση και τον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν ως προς αυτά. Όλα αυτά σε μια νέα εποχή μεγάλων αλλαγών, ψηφιακής επανάστασης, τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ούτω καθεξής, πρέπει να τα διαβάσει η σύγχρονη αριστερά για να μπορέσει να βγάλει κρίσιμα συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, ναι, πάμε σε μια συνολική αναδιάταξη. Δεν υπάρχει κάποιο μάνιο αλλά κάποια χαρτογράφηση για το πώς και πώς θα κινηθούμε. Το βασικό και το σημαντικό όμως είναι να διαφυλάξουμε αξίες και αρχές, τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, και με βάση αυτές να μπορέσουμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα, παίρνοντας χρήσιμα μαθήματα από τα παθήματα, αν θέλετε, της προηγούμενης περίοδου. Το ατυχές και το δυσάρεστο θα είναι, ενώ συνολικά ο χώρος του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου δεινοπάθησε την τελευταία 15ετία, επειδή ακριβώς μπήκε και σε θέση ευθύνης και σε θέση διακυβέρνησης, να μην εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία για μελλοντικά εγχειρήματα θα είναι πολύτιμα στο μέλλον. Άρα, περισσότερο αντιλαμβάνομαι αυτόν ως παράγοντα ανασύνθεσης του χώρου και όχι ακριβώς μονάχα πολιτικών εγχειρημάτων τα οποία λειτουργούν σε κλειστά τείχη και σε κλειστά συστήματα. Εκεί βρισκόμαστε και νομίζω ότι εκεί αξίζει σε αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο να δώσουμε όσες δυνάμεις διαθέτουμε και θέλει ο καθένας.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τιμπονέρα. Κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα είμαστε και πάλι μαζί όταν απλωθεί ο τραχανάς από όλα τα κόμματα, όπως λέμε εμείς οι υπηρώτες, για να ξανασχολιάσουμε την πολιτική συγκυρία. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. Παρά την μικρή διακοπή, παρά το τεχνικό πρόβλημα, εδώ είμαστε για να τα διορθώνουμε. Ο κύριος Τιμπονέρας ήταν σαφέστατος. Ξεκαθάρισε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια γινόταν προσπάθειες για να υπάρξει μια, κατά κάποιο τρόπο, ανασύνδεση της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης από τα πάνω, από τις ηγεσίες των υπαρχόντων κομμάτων. Δεν κατέστη αυτό δυνατό. Η στρατηγική του Πασόκ ήταν η αυτόνομη κάθοδος. Η διάσπαση σε πολλά κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ έφερε αυτά που έφερε ως αποτέλεσμα. Και σήμερα ο κύριος Τιμπονέρας θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο καταλύτης για αυτό το νέο, το οποίο μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Όχι όπως τόνισε, για να υπάρξει διαγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά για το ποιος θα καταφέρει να πετύχει το στόχο της κυβερνητικής αλλαγής. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω ότι αμέσως μετά τις ειδήσεις και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε συνομιλία με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, δήμαρχο Ιγουμενίτσας, και στο τελευταίο κομμάτι θα ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, θέματα που έχετε θέσει εσείς, ερωτήματα και επισημάνσεις που μου έχετε στείλει με μηνύματά σας, και όλα θα τα κουβεντιάσουμε, γιατί από αυτή την εκπομπή ακούτε μόνο επίκαιρα και σοβαρά θέματα.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού και στον κόβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιράνος αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε η συνάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη θάλασσα, στο θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόσκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων ανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Από την πλευρά της, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, ερωτηθήσα εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με drones στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στη δικαιότερη διέχυση του πλούτου, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε μέσω του Sky αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4

0: Ο φόρκι θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε στον Πρίσμα. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω πει, το δεύτερο μέρος θα έχει θέματα αυτοδιοίκησης και βεβαίως ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου. Έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ηγουμενίτσα.
0: Να είστε καλά. Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα στην Ηγουμενίτσα έχουμε αρχίσει να αυστηροποιούμε κάποια αναγκαία μέτρα και με αυτό θέλω να ξεκινήσω, γιατί έχω κάνει ολόκληρο άρθρο γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε. Πράγματι επιβάλλατε διακοπή εργασιών γιατί δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις σας?
1: Ναι, επιβάλαμε διακοπή εργασιών στον ανάδοχο της Κοσμοτέ που έχει αναλάβει το έργο της επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών, διότι δεν συμμορφώνεται όχι με τις δικές μας υποδείξεις, με τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των βλαβών στο οδόστρωμα και στο δίκτυο ίδρευσης. Και του δώσαμε ένα μήνα προθεσμία να αποκαταστήσει αυτές τις ζημιές και στη συνέχεια, αν τις αποκαταστήσει, θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης του έργου.
0: Νομίζω ότι ήταν μια αναγκαία απόφαση, κύριε Δήμαρχε, γιατί πράγματι αυτή η κατάσταση στις πόλεις με τα πολλά έργα που γίνονται, που μετά τις αποκαταστάσεις, είτε είναι έργα ίδρυυσης, είτε είναι των διάφορων παρόχων, είτε ακόμα και ασφαλτοστρώσεις, γίνεται το έλα να δεις. Και το έχω επισημάνει,
1: ναι,
0: και πρέπει ή να διακόπτεται ή να επιβάλλεται πρόστιμα.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Εμείς είπαμε να μην πάμε κατευθείαν στη δεύτερη εναλλακτική, να χρησιμοποιήσουμε την πρώτη λύση που μας δίνει η σύμβαση και η νομοθεσία, και βεβαίως αν δεν προσαρμοστεί έχουμε την δεύτερη επιλογή της επιβολής προστήμων είτε της παρακράτησης ποσού από την εγγυητική επιστολή. Αλλά εκτιμώ ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, διότι βλέπω ότι τις μέρες αυτές που ακολούθησαν την επιβολή της απαγόρευσης έχει αρχίσει η αποκατάσταση των βλαβών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά δίνετε ένα παράδειγμα και προς τους συναδέλφους σας, γιατί επειδή και ως πρόεδρος της ΠΕΔ πρέπει αυτή η απόφασή σας να την μιμηθούν, αυτή την απόφασή σας και οι άλλοι δήμοι. Δηλαδή τώρα πραγματικά στην Πρέβεζα το έχω επισημάνει ότι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί και ναι, κανένας δεν απολογείται για αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία στην τοπική αυτοδιοίκηση, γενικά μιλώντας τώρα, διότι αφενός δεν υπάρχει κανένας συντονισμός και είναι δύσκολο να υπάρξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τώρα. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι ένα μόνιμο φαινόμενο.
0: Συμφωνώ.
1: Το ξέρετε κι εσείς.
0: Συμφωνώ.
1: Κύριε Ιωάννου, από τη θητεία σας, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι αναγκαίο το έργο των οπτικών ινών, όπως επίσης αναγκαία είναι και άλλα έργα όπως φυσικό αέριο που έχει και μεγαλύτερες τομές. Το ζητούμενο όμως είναι οι εργολάβοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε και όλοι μαζί, είτε είναι η αναθέτουσα αρχή, είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που δίνει τις άδειες, να έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης για να αναγκάσουν τον εργολάβο να κάνει σωστή δουλειά. Μέχρι τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε μεγάλες δυνατότητες στην επίβλεψη. Στο πλαίσιο του νέου κώδικα έχουν γίνει μερικές προτάσεις για να ενισχυθεί αυτή η αρμοδιότητα. Βλέπω, διαβάζοντας το τελευταίο τελικό σχέδιο του κώδικα, ότι ορισμένες από αυτές τις προτάσεις έχουν ενσωματωθεί, όχι όμως όλες. Άρα και με το νέο κώδικα πάλι θα το έχουμε το πρόβλημα και πρέπει οι Δήμοι να είναι σε εγρήγορση ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν στο βαθμό του δυνατού τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Αναφερθήκατε λοιπόν στο νέο κώδικα, κύριε Δήμαρχε, και ως πρόεδρος της ΠΕΔ φαντάζομαι έχετε λάβει, όπως το είπατε μάλιστα, έχετε λάβει το προσχέδιο.
1: Ναι.
0: Είστε ικανοποιημένοι σε σχέση με τις προτάσεις που καταθέσατε ως ΚΕΔΕ? Έχουν ενσωματωθεί στο νέο κώδικα,
1: ναι,
0: βλέπετε να έχει βελτιωθεί?
1: Ναι, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του ΔΣ της ΚΕΔΕ, του κυρίου Κυρίζογλου, το ποσοστό ενσωμάτωσης των προτάσεων της ΚΕΔΕ ανέρχεται περίπου στο 70%. Άρα είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό ενσωμάτωσης και μέχρι την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή στις 25 Μαΐου, που θα γίνει η ειδική συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, στην οποία θα παραβρεθούν και αρκετοί πρόεδροι των ΠΕΔ, όπως πληροφορούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε αυτό το 30% που δεν έχει ενσωματωθεί και να δούμε πώς θα το, αν και πώς θα το επαναφέρουμε. Άρα και από αυτό το γεγονός της μερικής ενσωμάτωσης των προτάσεων της ΚΕΔΕ, αλλά και από μια γενικότερη ανάγνωση που έκανα και εγώ το Σαββατοκύριακο στον κώδικα, η αλήθεια είναι, οφείλω να πω, ότι είναι βελτιωμένη εκδοχή σε σχέση με αυτό που είχε παρουσιαστεί το φθινόπωρο.
0: Κύριε Δημαρχέ, έχει βελτιωθεί όσον αφορά κάποια ζητήματα αρμοδιοτήτων και ναι, στα λόγια μιλάνε και για χρηματοδότηση ανάλογα με τις αρμοδιότητες, αλλά αυτά πάντα υπήρχαν ως λόγια, στην πράξη βέβαια δεν γινόταν. Mm-hmm. Τα μείζον όμως ζητήματα που θέτει ο κώδικας έχουν να κάνουν και με το νέο εκλογικό νόμο, το νέο τρόπο δηλαδή, ναι, εκλογής, βέβαια, δημάρχων. Αυτά δεν άλλαξε κάτι από τη φιλοσοφία την αρχική?
1: Όχι, όχι. Αν θα μπορούσα να χωρίσω τον κώδικα σε τέσσερα, ας το πούμε, κεφάλαια, θα έλεγα το εξής. Το πρώτο κεφάλαιο που αφορά το εκλογικό σύστημα δεν έχει αλλάξει τίποτε, απολύτως τίποτε.
0: Άρα πέστε μας δύο λόγια τι προβλέπει και μετά, ναι, να πάμε στα άλλα.
1: Σε αυτό το περίεργο εκλογικό σύστημα που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και κλείνει η εκλογή σε μία ψηφοφορία. Το όριο της
0: εκλογής,
1: για να θεωρηθεί ένας συνδυασμός επιτυχών, είναι το 42-1%. Κατά τη γνώμη μας, και όταν λέω γνώμη μας, τώρα μιλάω σαν παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας στην ΚΕΔΕ του κυρίου Δούκα, είναι ότι είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, έτσι, που δεν διασφαλίζει απόλυτη πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση στις δημοτικές αρχές. Και αν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό συνυπολογίσουμε τον τρόπο εκλογής, τότε σχετικοποιείται ακόμα περισσότερο η νομοποίηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι αν στην πρώτη καταμέτρηση των ψήφων κανένας συνδυασμός δεν εξασφαλίσει το 42%, τότε απομονώνονται
0: οι δύο πρώτοι συνδυασμοί
1: των δύο πρώτων συνδυασμών και ξαναμετρώνται τα ψηφοδέλτια των υπολείπων συνδυασμών για να δούνε στην εναλλακτική ψήφο, δηλαδή στην ψήφο που έχει δώσει ο εκλογέας πέρα από το συνδυασμό που επιλέγει και σε κάποιον άλλο συνδυασμό, τι έχουν δώσει οι εκλογές των υπολείπων συνδυασμών. Οι ψήφοι αυτοί προσμετρώνται στους ψήφους που πήραν οι δύο πρώτοι συνδυασμοί στην πρώτη καταμέτρηση και ο τελικός νικητής βγαίνει ανεξάρτητα από το αν θα έχει επιτύχει ποσοστό 42,1%. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε μία περίπτωση Δήμου όπου θα έχουμε πολλά ψηφοδέλτια, και ξέρετε κύριε Ιωάννου, τα παρακολουθείτε κι εσείς τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν είναι πάρα πολλοί στις περισσότερες πόλεις, ελοχεύει ο κίνδυνος η Δημοτική Αρχή να εκλεγεί με ποσοστό αρκετά χαμηλότερο ακόμα και από το 42%.
0: Έχετε δίκιο. Να σας πω, αυτό το σύστημα που προτείνεται από την κυβέρνηση έχει εφαρμοστεί πουθενά, κύριε Νταΐ? Είστε έμπειρος πλέον και κουβεντιάζετε μεταξύ σας. Έχει προηγούμενο, ναι, αυτό το σύστημα?
1: Έχει προηγούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προηγούμενο στις λεγόμενες αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Εφαρμόστηκε μία φορά στο Λονδίνο.
0: Και δεν ξαναεφαρμόστηκε.
1: Καταργήθηκε μετά, ναι, ναι. Γιατί προφανώς είδανε τις τρευλώσεις του συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε τώρα εμείς να το φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Και να βάλω και άλλους δύο παράγοντες εδώ. Παραμένουν επίσης μερικές περίεργες διατάξεις, όπως για παράδειγμα οι πρόωρες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν συνενέσουν τα 4/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, ή η δυνατότητα συμβούλων που ανεξαρτητοποιούνται, αν φτάσουν στο 1/4 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, να συγκροτήσουν παράταξη. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη ανασφάλεια στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Φανταστείτε μια δημοτική αρχή με ένα ποσοστό 38%, έτσι, δηλαδή μικρή δημοκρατική νομιμοποίηση, χαμηλή νομιμοποίηση, και να είναι κατά τη διάρκεια της πενταετίας όμηρος δημοτικών συμβούλων που δεν θα προτάσουν πολιτικά ζητήματα, αλλά προσωπικά ή άλλου τέτοιου είδους προτεραιότητες.
0: Τα βιώνουμε στην αυτοδιοίκηση, αυτά τα ξέρετε και τα ξέρετε.
1: Αντί λοιπόν να θωρακιστεί η αυτοδιοίκηση από τέτοια φαινόμενα που δυστυχώς ενδημούν στο χώρο μας, δίνεται η θεσμική δυνατότητα να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο.
0: Ένα ερώτημα ακόμη σε αυτό το τομέα, κύριε Νταΐ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τελικά επιβάλλεται υποχρεωτικά ή θα εξεταστεί?
1: Ναι. Αν υπάρχουν περισσότεροι από 30 εκλογείς σε έναν Δήμο που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά δημιουργείται εκλογικό τμήμα εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θα ψηφίζει για την Ιγουμενίτσα κάποιος, αν μαζευτούν 30 άνθρωποι στο Μόναχο, για μια πόλη που δεν ζουν?
1: Και δεν είναι απαραίτητο να είναι και εκτός Ιγουμενίτσας, πρέπει να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να πει ο άλλος ότι εγώ είμαι κάτοικος Ιγουμενίτσας, αλλά θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Ναι. Να μην πάω στο εκλογικό τμήμα. Δεν βάζει ως όρο ότι είναι ετεροδημότης ή απόδημος.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και φαντάζομαι στο πρώτο αυτό κεφάλαιο, στο πρώτο αυτό τμήμα του κώδικα, νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση είναι απέναντι. Και θα πρέπει να δώσετε μάχη.
1: Όχι, κύριε Ιωάννου, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς.
0: Η πλειοψηφία δηλαδή συνενεί.
1: Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ του Δεκεμβρίου, συνενεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα. Και
1: υπάρχει μια διαφωνία από την παράταξη του κυρίου Δούκα και από την Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η πλειοψηφία, η παράταξη δηλαδή του κυρίου Κυρίζογλου, συμφώνησε.
0: Μάλιστα. Στα άλλα τρία τμήματα.
1: Στα άλλα θέματα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να πούμε γιατί θέλω να είμαστε και δίκαιοι και να έχουμε και μια συνολική εικόνα. Διότι δεν είναι μόνο οι εκλογές.
0: Σαφώς.
1: Το ζητούμενο.
0: Σαφώς.
1: Είναι ίσως το λιγότερο ζητούμενο για τον κόσμο είναι οι εκλογές. Υπάρχει μια πολύ καλή δουλειά στον κώδικα σε σχέση με τις αρμοδιότητες. Και αυτό που λέμε ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους, περιφέρειας και αυτοδιοίκησης.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο για δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Όπως επίσης και υπάρχουν καινοτομίες στον τρόπο άσκησης αρμοδιοτήτων που θα διευκολύνουν πραγματικά τους Δήμους να λειτουργήσουν καλύτερα. Όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να συστήσεις μια ειδική υπηρεσία αν έχεις ένα σοβαρό, ένα μείζον πρόβλημα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας στο Δήμο σου και αδυνατείς με τον οργανισμό να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, μπορείς με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να συσταθεί μια ειδική υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ασχοληθεί μόνο με αυτό. Για παράδειγμα, εμείς τώρα έχουμε ξαναπεί το θέμα του λιμανιού. Με τον οργανισμό του Δήμου δεν υπήρχε υπηρεσία που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό. Αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούσαμε να είχαμε συστήσει μια υπηρεσία ad hoc, να τη στελεχώναμε με 4-5 υπαλλήλους αντίστοιχων ειδικοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούσε το διάστημα που χρειάζεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τρίτο κεφάλαιο, οικονομικά. Εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Η διάταξη επαναλαμβάνει ακριβώς τις προβλέψεις του Καλλικράτη σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σχέση με τα ποσοστά από κάθε πηγή και σε σχέση με τον περίφημο κόφτη, που στην πραγματικότητα τι είναι ότι ναι, μένει η τοπική αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσει κάθε χρόνο πρέπει να έχει 8 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τον νόμο, αλλά με βάση τον ίδιο νόμο δεν μπορεί να πάρει παραπάνω, για παράδειγμα όπως είναι στην τρέχουσα περίοδο, από 3,8 εκατομμύρια.
0: Ούτε τα μισά. Ούτε τα μισά.
1: Στο οικονομικό κομμάτι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση οικονομικής και δημοσιονομικής ασφυξίας με ένα πολύ απρόβλεπτο αποτέλεσμα.
0: Και το τέταρτο, το για να πάμε και σε άλλα θέματα, Δήμαρχε.
1: Ναι. Το άλλο κεφάλαιο είναι τα νομικά πρόσωπα, που εκεί πραγματικά έχει γίνει μια προσαρμογή των απόψεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και έτσι αυτά τα σχέδια τα αρχικά που υπήρχαν για συνενώσεις ΔΕΙΑΗ για μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλους κρατικούς φορείς δεν υπάρχουν, και υπάρχει μόνο μια πολύ σωστή πρόβληψη για εθελούσια συνεργασία δήμων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού κάποια θέματα
0: κομμάτι,
1: και να αποσχέται.
0: Κύριε Πρόεδρε, στο κομμάτι του ελέγχου νομιμότητας και γενικότερα της εποπτείας των δήμων, έχει γίνει κάποια αλλαγή? Γιατί το λέω αυτό επ' αφορμή, ναι, την αντίδρασή σας απέναντι στην πράξη του Γενικού Γραμματέα Υπήρου. Ναι. Καλεί σε απολογία ουσιαστικά ένα δημοτικό σύμβουλο, γιατί τόλμησε να στείλει επιστολή στο Υπουργείο. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι πρωτάκουστο.
1: Ναι. Όχι, έχει γίνει, πάλι προβλέπεται μια νέα υπηρεσία ελέγχου, αυτοτελής και αυτοδύναμη και ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Αλλά θα πρέπει να πω ότι αντίστοιχες προβλέψεις που υπήρχαν και στον κώδικα του 2006 και στον Καλλικράτη δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Με αποτέλεσμα τον έλεγχο και την πειθαρχική εξουσία να την ασκεί ο διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση γραμματέας της αποκεντρωμένης. Η πρόβλεψη σωστή είναι στον κώδικα, αλλά εκεί που θα κριθεί η επιτυχία είναι αν θα εφαρμοστεί ή όχι.
0: Έτσι, μερικοί δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο μελικές φορές.
1: Ναι, είχαμε αυτή την περίπτωση που είπατε, το συζητήσαμε το θέμα εκτενώς την Παρασκευή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΡ. Όντως μας προκάλεσε αρνητική έκπληξη η πρωτοβουλία αυτή να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζήτσας, όχι για κάτι που ψήφισε ή δεν ψήφισε, το οποίο ενδεχομένως θα είχε κριθεί παράνομο μέσα από μια διαδικασία νομοθετημένη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή απέστειλε μια επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, διαμαρτυρόμενος ως έχει δικαίωμα και ως απλός πολίτης, όχι
0: έτσι, έτσι
1: ως σύμβουλος, για κάποια απόφαση της δημόσιας διοίκησης. Δεν θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή ανήκεται σε κάποια διάταξη πειθαρχικού δικαίου. Ακούσαμε ότι διώκεται, χωρίς να είμαι και να το έχω διασταυρώσει απόλυτα, για απρεπή συμπεριφορά. Αν είναι δυνατόν,
0: ναι, η πολιτική πράξη
1: συνταγματικού και αναφέρου του δικαιώματος του κάθε πολίτη να συνιστά απρεπή συμπεριφορά. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να ζητήσουμε μία συνάντηση με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης, να του θέσουμε τα θέματα, να ακούσουμε και τη δική του άποψη και στη συνέχεια να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Πρέπει όμως να τεθούν ορισμένα όρια, και τα όρια αυτά προκύπτουν από την νομοθεσία, προκύπτουν από το σύστημα το δικαιϊκό και το αυτοδιοικητικό, και προκύπτουν και από την κοινή λογική.
0: Κύριε Δημαρχέ, βεβαίως θέλουμε πολύ χρόνο για να πούμε διάφορα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στην Ήπειρο. Θα σας θέσω δύο ζητήματα και θα σας παρακαλούσα, ναι, συνοπτικά λίγο. Ένα είναι το μεγάλο, ναι, πρόβλημα που έχει προκύψει με την Εγνατία και τη λειτουργία, ναι, της Εγνατίας οδού. Και ένα δεύτερο, mm-hmm, θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το δρόμο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, που πραγματικά, ναι, μετά την ολοκλήρωση της Αμβρακίας ακτίου έχει υπερφορτωθεί κυκλοφοριακά, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι. Θέλω την άποψή, ναι, σας για τα δύο αυτά ζητήματα.
1: Λοιπόν, Εγνατία. Στην Εγνατία τα νέα που έχουμε είναι απογοητευτικά. Οι μελέτες για την πυροπροστασία των τούνελ θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, του τρέχοντος έτους, και οι εργασίες θέλουν ακόμα 2 χρόνια. Άρα πρέπει να συντονιστούμε όλοι και να ζητήσουμε επίσπευση των εργασιών, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να γίνουν όμως οι εργασίες. Δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίζει αυτό, και κακώς δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια.
0: Δυστυχώς.
1: Τώρα, Έτσι, ανέλαβε ο παραχωρησιούχος με δικά του χρήματα, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούγονται διάφορα ότι θα πάρει έξτρα χρήματα. Δεν θα πάρει, είναι μέσα στην πρόβλεψη της παραχώρησης, αλλά πρέπει να το κάνει και να το κάνει γρήγορα. Μέχρι τότε όμως, αυτό που είπαμε και προχθές στη συνάντηση με το παράρτημα Υπήρου του ΤΕ είναι το εξής, ότι πρέπει να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όχι μόνο των μεταφορέων, είτε των υγρών καυσίμων, είτε των διεθνών μεταφορών, που είναι αυτοί που πραγματικά πλήττονται περισσότερο από όλους από αυτή την κατάσταση, αλλά και τις ανάγκες των υπολείπων χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, που είτε είναι οι χρήστες που το χρησιμοποιούν καθημερινά για να πάνε στις δουλειές τους και στα σπίτια τους, είτε είναι το τουριστικό ρεύμα του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν το ΤΕΕ θα βρει τους κατάλληλους συγκοινωνιολόγους από το δυναμικό του, έτσι, και όχι μόνο από την Ήπειρο, πανελλαδικά εννοώ, και θα επιδιώξουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μια τέτοια τεκμηριωμένη μελέτη και να κυνηγήσουμε μετά να εφαρμοστεί η μελέτη αυτή. Και δεύτερο, η ΠΕΔ ανέλαβε την ευθύνη να συνεργαστεί με ένα εξειδικευμένο νομικό γραφείο για να εξετάσουμε τις δυνατότητες που έχουμε βάσει της σύμβασης παραχώρησης για κάποιες, ας το πούμε έτσι, ελαφρύνσεις καθ' όλη τη διάρκεια που θα ταλαιπωρεί το κόσμος από την Εγνατία, είτε αυτό λέγεται μείωση διοδίων, είτε κάποιου άλλου είδους ανάλογες ρυθμίσεις. Και μέσα στον Ιούνιο κανονίσαμε να τα ξαναπούμε με το ΤΕΕ για να δούμε τι ενέργειες έχει κάνει ο καθένας προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως, Δήμαρχε, είναι κρίμα, είναι λυπηρό τώρα που ολοκληρώνεται και ο Ε65, που θα μπορούσαμε να είχαμε εύκολη πρόσβαση και προς τη Θεσσαλία και προς άλλα μέρη, να κινδυνεύει η Εγνατία να λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση μέσα στα τούνελ και να υπάρχει όλο αυτό το χάος.
1: Έτσι είναι, συμφωνούμε. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Λοιπόν, παραλιακή πρέβεζα Οικουμενίτσας.
1: Παραλιακή πρέβεζα Οικουμενίτσας. Λοιπόν, η κατάσταση εδώ την ξέρουμε από άποψη κίνησης. Βάζω όμως άλλους δύο παράγοντες. Πριν το άκτιο έχουμε και την λεγόμενη Αμβρακία οδό, έτσι, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένας δρόμος ορφανός. Κατασκευάστηκε με δημόσια χρηματοδότηση, αλλά δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να έχει τη φροντίδα της.
0: Έτσι, τη διαχείριση.
1: Προχθές που πέρασα είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Σκουπίδια δεν μαζεύονται, τα χόρτα...
0: Φύτρωσαν δέντρα, μέχρι και σικές έχουν φυτρώσει, κύριε Δήμαρχε.
1: Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που έχει μια ευθύνη αδυνατή και αντικειμενικά αδυνατή, δεν έχει ούτε το προσωπικό ούτε τα μέσα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεύτερος παράγοντας, υποθαλάσσια σύνδεση. Ξέρετε ότι μέχρι τώρα ήταν συνδεδεμένη με την Εγνατία Οδό. Με τη σύμβαση παραχώρησης απεξαρτήθηκε από την Εγνατία Οδό. Άρα και εδώ είναι ένα κενό που πρέπει γρήγορα να καλυφθεί. Γιατί θα έχουμε τα ίδια προβλήματα με την Αμβρακία Οδό αν το αφήσουμε. Τρίτο, Οικουμενίτσα, πρέβεζα Οικουμενίτσα, αφού αρχίσαμε από τα νότια προς τα βόρεια. Και τέταρτο, Οικουμενίτσα, ελληνοαλβανικά σύνορα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο που το θέσετε. Βεβαίως.
1: Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, κύριε Ιωάννου, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής και να μην λειτουργούμε με ιδεολειψίες, αλλά να βλέπουμε την κατάσταση όπως είναι στην πραγματικότητα. Θέλει πάρα πολλά χρήματα για να γίνει όλη αυτή η παρέμβαση. Μόνο από Οικουμενίτσα έως Μαυρομάτι, επειδή υπάρχουν οι μελέτες, το κόστος ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε τέτοια ποσά από το ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια, η μόνη περίπτωση είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης μέσω σύμπραξης δημόσιου τομέα.
0: Ακριβώς, σχεδόν όλοι αυτοί οι κινητόδρομοι δήμαρχοι είναι με αυτό το σύστημα. Ας γίνει και αυτό.
1: Ας γίνει και αυτό. Νομίζω ότι από τις εναλλακτικές λύσεις που μας παρουσιάζονται, αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, και τουλάχιστον ο Δήμος Οικουμενίτσας προς τα εκεί κινείται, να οδηγήσουμε δηλαδή τη λήψη απόφασης προς αυτή την κατεύθυνση, και αν δούμε ότι υπάρχει ευεπίφορο έδαφος για συνεννόηση, εννοείται ότι θα συνεργαστούμε και με τους άλλους δήμους, Πάργα, Πρέβεζα.
0: Πάρτε πρωτοβουλία, κύριε Δήμαρχε, είστε πρόεδρος της ΠΕΔ, πάρτε πρωτοβουλία για μια συνάντηση όλων των Δήμων. Αφορά όλη την Ήπειρο, δεν αφορά μόνο την Οικουμενίστρια και την Πρέβεζα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι, πάρτε μια πρωτοβουλία να καταθέσετε ολοκληρωμένη πρόταση. Δέστε και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της περιοχής. Ο κύριος Γιώργιακας σωστά έθεσε το ζήτημα στην Βουλή πριν από λίγες μέρες. Νομίζω ότι είναι πλέον επιβάλλεται να ολοκληρωθεί και αυτό το δίκτυο.
1: Ναι, συμφωνούμε απολύτως. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, κύριε Ταΐ. Έχουμε και άλλα ζητήματα. Έχουμε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά θα βρούμε μια ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί με τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των σκουπιδιών και ούτω καθεξής. Να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, γεια σας. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, όταν συζητάς με έναν πρόεδρο των Δήμων Ηπείρου, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα θέματα. Θα τα ξαναπούμε με τον κύριο Νταΐ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια ολοκληρωμένη άποψη και είναι πάνω απ' όλα είναι ρεαλιστής, δεν πετάει στα σύννεφα, και νομίζω συνέβαλε ώστε πολλά θέματα να τα δούμε έτσι στην πραγματική τους διάσταση. Να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε τον Πρίσμα, είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10, μια εκπομπή που είναι χορηγία από τα κοτόπουλα Πίντος.
2: Σκέφτεται κανείς ήδη.
3: Όπως λέμε και Πίντος. Στις μικρές τις φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα
2: που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή μας. Δευτέρα στις 10, ο Βασίλης Ιωάννος στο μικρόφωνο. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, το τελευταίο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε κάποια τοπικά θέματα που μου έχετε στείλει, κάποια ερωτήματα, κάποιες επισημάνσεις. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο θέμα, την ανακοίνωση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του νομού μας, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη, για την προκήρυξη 4 νέων θέσεων ιατρών στο νοσοκομείο. Στην ανακοίνωσή του μας υπενθυμίζει επίσης ότι είχαν προκηρυχτεί και άλλες 16 θέσεις σε δομές υγείας του νομού, ενώ πέρυσι και άλλες 15 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας. Πραγματικά είναι πολύ θετικά το να διαβάζεις ανακοινώσεις αυτού του περιεχομένου. Όμως, αυτό που θα θέλαμε να γνωρίζουμε και εμείς και οι ακροατές, εμείς θα το μάθουμε και θα το επικοινωνήσουμε, είναι πόσες από αυτές τις θέσεις που προκηρύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και για τις οποίες έβγαζε ανακοινώσεις ο κύριος βουλευτής, καλύφθηκαν. Και δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε απευθείας με τον κύριο Κυριάκη, επειδή μου το θέτεται συνέχεια ότι τον έχουμε φημώσει, ότι δεν τον βγάζουμε. Επαναλαμβάνω για ίστατη φορά, ο κύριος Κυριάκης για τον έναν ή για τον άλλον λόγο δεν θέλει να εμφανιστεί στην εκπομπή μας. Από ό,τι παρακολουθώ, ούτε σε άλλους συναδέλφους παραχωρεί συνεντεύξεις. Αυτό τον τρόπο κοινοβουλευτικής λειτουργίας τον έχει επιλέξει ο κύριος Κυριάκης. Δεν θα τον κρίνουμε. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι μερικές φορές, αφού δεν έχουμε τον αντίλογο, να κάνουμε μόνοι μας το δικηγόρο του διαβόλου και να ασκούμε κριτική. Δεν είναι λογική λειτουργία αυτή του βουλευτή μας. Το να έχει εξαφανιστεί, το να βγάζει κάθε τόσο ένα δελτίο τύπου ανάλογα με το τι αποφάσεις έχουν πάρει τα Υπουργεία και με βάση αυτό να κινείται. Δικός του ο τρόπος, επαναλαμβάνω, κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Αλλά έτσι δεν μπορούμε να έχουμε έναν σοβαρό αντίλογο σε αυτά που καταλογίζουμε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι βγαίνουν ανακοινώσεις, προκηρύσσονται θέσεις, αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν καλύπτονται για λόγους που έχουμε αναφέρει κατ' επανάληψη από αυτό εδώ το σταθμό και από αυτή την εκπομπή. Τώρα, σας ανέφερα και στο σχόλιο της, το σημερινό σχόλιο της εβδομάδας, και για το προηγούμενο και την προηγούμενη εβδομάδα, για θέματα που αφορούν οδικά δίκτυα. Έγραψε σχόλιο για την παράκαμψη της Νικόπολης, ένα εξαιρετικό θετικό έργο, το οποίο όμως έχει καθυστερήσει 10 χρόνια. Σας ανέφερα σήμερα τις θετικές εξελίξεις για το δρόμο από την Ιόνια Οδό, από την Καμπή μέχρι την Στεφάνη. Ελπίζουμε και αυτό να μην κρατήσει 10 χρόνια. Θέλω να πιστεύω και εδώ θα είμαστε για να το παρακολουθούμε, ζωή να έχουμε. Και θέλω να πω, και να το πω με απόλυτη ειλικρίνεια, χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι τιμή για κάποιον που αρθρογραφεί αμέσως μετά την ανακοίνωση του κειμένου να σηκώνει το τηλέφωνο Περιφερειάρχης και να δίνει τις δικές του εξηγήσεις. Ανεξάρτητα αν τα ερωτήματα παραμένουν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη που αφιερώνει χρόνο ώστε να επικοινωνεί μαζί μου και να λέει τις δικές του απόψεις, και θέλω πραγματικά να πω ότι ειδικά για το ζήτημα της παράκαμψης Νικόπολης, αλλά και για το έργο που σήμερα αναφέρθηκα, το Καμπή Γέφυρα Καλογύρου Στεφάνη, πήρα κάποιες θετικές γνώμες, όπως επίσης και για κάποιους κόμβους που έχουν προγραμματιστεί και μελετώνται στην παραλιακή οδό Πρέβεζας Ιγουμένης, λέγοντας βέβαια ότι το πρόβλημα της ασφάλειας και της ασφαλούς γενικότερα κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο δεν λύνεται μόνο με κόμβους, όσους κόμβους και αν κάνεις. Λύνονται με αναβάθμιση όλου του δικτύου, όπως λέγαμε πριν με τον Δήμαρχο. Υπάρχει όμως μια εκκρεμότητα, κύριε Καχρημάνη, και σε αυτό θέλω πραγματικά να ξαναεπικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι το θέμα του ποδηλατοδρόμου. Αλλάξατε χάραξη Κάνετε αυτά που κάνετε. Εμείς έχουμε εκφράσει τις διαφωνίες μας για πολλά ζητήματα. Οφείλετε να αποκαταστήσετε ό,τι έχει γίνει στην παραλία του Μονολιθίου. Να μαζέψετε τα αδρανή υλικά, τα ογκώδη υλικά από εκεί, γιατί όπως είδατε σε πολλά σημεία τα έχει τραβήξει το κύμα προς τη θάλασσα. Έκλεισε αυτό το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι και σε αυτό θα έχουμε μια απάντηση. Άλλωστε, από ό,τι διάβασα, η Λαϊκή Συσπήρωση έχει καταθέσει και έτοιμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά κυρίως έχει κάνει και προσφυγή προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί το πόρισμα των ελεκτών που είχε έρθει και έλεξε το γενικότερα τη χάραξη, είχε πει ότι αν εγκαταληφθεί ο δρόμος από την παραλία, οφείλει η περιφέρεια να αποκαταστήσει, κάτι που δεν έχει γίνει. Με την ευκαιρία όμως να πω πάλι προς την περιφέρεια Ηπείρου και στον κύριο Καχρημάνη να δώσουν λύση στο ζήτημα του οδικού δικτύου που διασχίζει την Φιλιππιάδα. Το συντομότερο, ήδη οι πολίτες αναρτήσαν καινούριο πανό που λένε ότι οι 19 νεκροί δεν ήταν απλά τυχαία θύματα, αλλά ήταν εγκλήματα. Αυτή η παλιά εθνική οδός, κατά τη γνώμη μου, από τη γέφυρα Καλογύρου μέχρι και το στρατόπεδο, πρέπει να αναβαθμιστεί. Και να μην περιμένουμε πότε θα γίνει η παράκαμψη Φιλιππιάδας για το γνωστό έργο που σας ανέφερα πριν. Με την ευκαιρία επίσης πρέπει να δούμε ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν στη σύραγγα της Κλεισούρας. Πολλές καταγγελίες μας έχουν έρθει. Εκεί ο φωτισμός είναι ανεπαρκέστατος. Ο ασφαλτοτάπητας είναι κατεστραμμένος και πρέπει και εκεί η περιφέρεια, μιας και είναι αρμοδιότητάς της, να δει τι πρέπει να κάνει. Και μιας και αναφερόμαστε στην περιοχή, μου έχουν έρθει καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί σε μια παιδική χαρά στην πλατεία της Φιλιππιάδας, δίπλα στο κέντρο υγείας. Εκεί λοιπόν έχουν αφαιρεθεί τα όργανα, αλλά συνεχίζουν να πηγαίνουν παιδάκια μικρής ηλικίας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών. Αυτά μου έχουν καταγγείλει συμπολίτες από την περιοχή. Ξέρετε ότι έχουν, μιας και είμαι κι εγώ συνδημότης, πολλοί έχουν τα τηλέφωνά μου, με ενημερώνουν για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Στα δύο δήμος, και ας παλέψει και για τα δύο προηγούμενα ζητήματα που έθεσα, για την σύραγγα της Κλεισούρας και για τον δρόμο της Φιλιππιάδας, δεν είναι ζήτημα μόνο της περιφέρειας, πρέπει να πρωτοστατήσει όλα αυτά η Δημοτική Αρχή της Φιλιππιάδας. Και να έρθουμε στην Πρέβεζα. Καταρχάς, ανέδειξα σήμερα μέσω του Δημάρχου Ηγουμενίτσας το πόσο ο Δήμαρχος λειτουργήσε για τις αποκαταστάσεις στα έργα που παραδίδονται και τα οποία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έχω γράψει ολόκληρο άρθρο ότι η Πρέβεζα είναι η πόλη της Λακκούβας. Ναι, επιμένω σε αυτό και ας στεναχωριώνται κάποιοι στο Δήμο. Γίνανε έργα φυσικού αερίου, γίνονται έργα ίδρυυσης, γίνονται έργα από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Όλα αυτά έχουν κάνει το οδικό δίκτυο της πόλης, ειδικά σε μερικούς δρόμους, κόσκινο. Ή ο Δήμος θα απαιτήσει από τους συγκεκριμένους αναδόχους των έργων να κάνουν νέα αποκατάσταση, ή θα πρέπει ο ίδιος με δικούς του πόρους, δεν ξέρω πού θα βρει τα χρήματα, να ρίξει νέα ασφαλτοτάπητα σε όλο το εύρος των δρόμων. Κάτι τέτοιο μου φαντάζει λίγο δύσκολο. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι εγώ αυτός που θα βρει τρόπο και θα σας υποδείξει, κύριε Δήμαρχε και κύριοι αρμόδιοι της Δημοτικής Αρχής. Πρέπει να λύσετε το πρόβλημα. Η Πρέβεζα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο, αυτό είναι θετικό, αλλά μετά από το πέρας των εργασιών δεν μπορεί να παραδίδονται οι δρόμοι ερείπια. Και με την ευκαιρία κάνετε σε κάποια σημεία διαγραμμίσεις και ιδιαίτερα πεζοδιαβάσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξής: τι υλικά βάζετε? Τρεις μέρες κρατάνε. Το έχετε δει? Έχετε περπατήσει, κύριε Δήμαρχε, εκεί που κάνετε πεζοδιαβάσεις? Τι απλό χρώμα βάζετε? Ή αυτοί οι οποίοι τους αναθέτετε αυτές τις εργασίες δεν χρησιμοποιούν τα υλικά τα οποία έχουν μία διάρκεια? Δεν είναι δυνατόν να κάνετε πεζοδιάβαση και να κρατάει μόνο μισή εβδομάδα και να έχουμε απαίτηση μετά να σέβονται οι οδηγοί της πεζοδιαβάσης που δεν φαίνονται. Εγώ δεν λέω να κάνετε ό,τι κάνετε στο φόρο, εκεί που είναι στα πλαίσια της εργολαβίας. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το ζήτημα δέστε το. Όπως επίσης μου έχει έρθει μια καταγγελία ότι τα πεζοδρόμια στον δρόμο από το Μαργαρώνα προς το Άγιο Θωμά, μόνο πεζοδρόμια δεν είναι, γιατί έχουν καλυφθεί από τα βάτα. Δεν ξέρω αν ο δρόμος αυτός τελικά ανήκει στην περιφέρεια ως παλιά επαρχιακή οδός ή αν με τον νέο νόμο έχουν περάσει αποκλειστικά στους δήμους, αλλά όποιος και αν είναι, συντονιστείτε και πάτε καθαρίστε τα πεζοδρόμια. Αφού τα φτιάξατε, καλό είναι να τα συντηρείτε και να αρχίσετε σιγά σιγά και να βγάλετε κλιμάκια να καθαρίσουν τους δρόμους από τη βλάστηση. Έχει αρχίσει από τις πολλές βροχές οι οποίες συνεχίζονται δυστυχώς. Η βλάστηση κινδυνεύει να πνίξει όλους τους επαρχιακούς, αγροτικούς, δημοτικούς δρόμους, όπως θέλετε πέστε το. Και να κλείσουμε με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είδηση. Χθες έγιναν οι εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στο Δήμο Πρέβεζας. Δεν έχω ακόμα στοιχεία αν υπήρχε συμμετοχή μεγάλη. Φαντάζομαι να υπάρξει κάποια ενημέρωση με ένα δελτίο τύπου από τους αρμόδιους του Δήμου. Πάντως, και μόνο που εκλέχθηκε το πρώτο Συμβούλιο Νέων, αυτό είναι σημαντικό. Απομένει να λειτουργήσει και να λειτουργήσει ικανοποιητικά το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, να δώσει αρμοδιότητες πέραν του νόμου, γιατί μερικές φορές υπάρχει σχετική νομοθεσία για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες, αλλά δεν αρκεί μόνο να γράφονται, πρέπει να υλοποιούνται αυτές οι αποφάσεις των νέων. Να συγχαρώ τα νέα παιδιά που εκλέχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, να τους ευχηθώ καλή δύναμη και βεβαίως να είναι η καινούργια γενιά των αυτοδιοικητικών. Και μάλιστα ο καινούριος κώδικας, που δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, προβλέπει υποχρεωτικά πλέον στα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων στις νέες εκλογές να έχουν κατά ένα ποσοστό, εκτός από γυναίκες που είναι το 40%, να έχουν και ένα ποσοστό 10% νέους μέχρι 30 χρόνων, για να μπορούν πράγματι να συμμετέχουν και οι νέοι. Με αυτά και με αυτά, έστω και λίγο βιαστικά, και άλλα είχα να πω για ζητήματα που αφορούν εδώ τοπικά, το αφήνουμε για την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στη ραδιοφωνική παρέα και πάλι πολλά φιλιά σε όλους και όλες. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να χαμογελάτε. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οικό και φυσικό. Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε

0: θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών, η ίδια πηγή ανέφερε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο Στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του όλους τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προσερχόμενη στην σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι, από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα αν ανησυχία από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου». Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης και 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι η οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην δικαιότερη διάχυση του πλουτού. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε.

0: γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν είμαι σίγουρος με τι πρέπει να ξεκινήσει. Ας ξεκινήσει με συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Συνέδριο Νέα Δημοκρατία, Eurovision, δηλαδή κόμμα Καριστιανού, ανακοίνωση, όχι βιντεάκι, 26-5, Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε, είχαμε πολλά πολιτιστικά γεγονότα, πλούσιο σε πολιτιστικό περιεχόμενο το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάω με το συνέδριο. Να πούμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από τον οποίο έλειπε, παιδιά, τι λέτε ότι έλειπε. Νότι, τι λες ότι έλειπε από το συνέδριο? Έλειπε η ψυχή της παράταξης. Ήταν άψυχη στο συνέδριο εκεί η παράταξη. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η υπουργός Κεφαλογιάννη με το όνομα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι η ψυχή της παράταξης.
0: Είναι τόσο τεμπέλικη η ψυχή της παράταξης? Είναι, ξέρει, βέβαια θα μου πείτε, τεμπέλικη, ναι, αλλά ξέρει από κοψίδια. Έτσι όπως τον εκόβω, μάλλον σαβουροφάγω. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, η ψυχή, παιδιά, της παράταξης είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ελληνική, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και το πόσο άσχημη ήταν η αντίδραση της Ελλάδας στη χρεοκοπία. Ο υπεύθυνος για τη χρεοκοπία, για να μην το λέμε με πολλά πολλά λόγια, ο πρώτος, δεν είναι ο μόνος, είναι πολύ, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα χρυσό μετάλλιο, θα το δώσουμε στην ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Κεφαλογιάννη έλειπε. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της παράταξης όμως, ο οποίος έκανε δύο stand-up. Και τα δύο πολύ αστεία, οφείλω να σας πω. Εδώ πάμε με το καλύτερο αστείο του πρώτου, της Παρασκευής.
2: Υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά.
0: Καμία κοινωνική και πολιτική ανοχή. Η μόνη ανοχή που υπάρχει στη βία και στη φθορά είναι κυβερνητική. Είναι η κυβέρνηση ανέχεται. Πολιτικά δεν το ανέχεται, αλλά πρακτικά το ανέχεται μία φορά. Και μπράβο στον Κυριάκο μας που δεν χάνει το χιούμορ του ακόμα και στις πιο, πώς να το πούμε, στις πιο κουραστικές περιόδους της ζωής του, εκεί με το χιούμορ πάντα. Και μπράβο του, το ίδιο χιούμορ Άγγι έκανε και την Κυριακή.
2: Να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
0: Μην την απλώσετε πολύ μόνο, Κυριάκο. Μην την απλώσετε πολύ και έχει ήλιο αξεραδί. Ο Ρουβίκονας μην τα ακούσει μόνο αυτά και τρομοκρατηθεί. Θα τα πούμε για το Ρουβίκονα μετά και το νέο του κατόρθωμα. Το κατόρθωμα βέβαια δεν είναι του Ρουβίκονα, είναι της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα δούμε. Ο Κυριάκος, ο οποίος είπε και κάτι πολύ σωστό στο συνέδριο.
2: Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια.
0: Σωστό είναι αυτό. Τους βλέπεις, ας πούμε, και λες, αυτοί τώρα είναι σοβαροί ή είναι παπατζίδες. Είναι έντιμοι ή είναι κλεφτοκοτάδες. Δεν είσαι σίγουρος κοιτώντας τους. Δεν μπορείς να τους αξιολογήσεις με σιγουριά. Δεν μπορείς να τους βάλεις ένα καλούπι. Και πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος μας, ο οποίος, σας το έχω πει, παιδιά, ότι έχει αρχίσει και χαλάει. Έτσι, όσοι είδατε το επεισόδιο, το τηλεοπτικό του Διαχωρίζω τη θέση μου της Παρασκευής, είδατε με ντοκουμέντα ότι ο πρωθυπουργός έχει αρχίσει να χαλάει ή κατεβάζει καινούριες ενημερώσεις. Δεν είναι σαφές τι από τα δύο. Εγώ ανησυχώ μήπως και χαλάει. Μάλλον χαλάει, γιατί χτες.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνετε η φωνή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη.
0: Όχι νότι μου, καθόλου δεν το πείραξα. Είναι μάστορας ο Μητσοτάκης, ο Μαστροκυριάκος. Μπράβο, Κυριάκο, ο Μαστροκυριάκος καλεί τους υπόλοιπους, τους εκεί που έχει στο συνεργείο, τους παρατρεχάμενους, ρε παιδί μου, τους αυτούς που μαθαίνουν την τέχνη και τους υπόλοιπους τεχνίτες, να βγουν έξω να φτιάξουν την Ελλάδα. Πες τα, Μαστροκυριάκο.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Δεν έχω πειράξει τίποτα, έτσι. Μόνος του το είπε κανονικά, δεν το σου λέει συνεργείο. Τι εννοώ. Και δουλεύει και σαν συνεργείο. Ξέρετε, πα στο αμάξι, λέει ναι, θα το φτιάξω. Σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Περνάνε δύο μήνες. Τι έγινε με τα αμάξι? Ακόμα είναι δύσκολο, περιμένουμε κάτι ανταλλακτικά. Κάπως έτσι φτιάχνει την Ελλάδα και ο Κυριάκος με τη Νέα Δημοκρατία. Θα την φτιάξουμε την Ελλάδα. Περνάει η πρώτη τετραετία. Εντάξει, έχουμε κάτι, περιμένουμε απ' έξω. Περνάει και η δεύτερη, πάλι κάτι περιμένουν απ' έξω. Περνάει και η τρίτη. Δεν έχει άλλο συνεργείο όμως στη γειτονιά. Τι θα κάνεις?

0: Μίλησαν κι άλλοι, είχε κι άλλα stand-up. Ήτανε φεστιβάλ, δεν ήτανε μία παράσταση μόνο. Ήτανε τριήμερο φεστιβάλ, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από αυτό το φεστιβάλ, ένα που κράτησα, είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, επειδή αρνείται, και στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, επειδή το έχει, πώς να το πούμε, αρνείται να επιβάλλει τον νόμο. Το έχει σε γρούσουζα.
1: Κλείνοντας, να συγχαρώ ξανά, και το κάνω όχι για τυπικούς λόγους, γιατί η μάχη που δώσαμε τη Δετάρτη απέναντι στα στέκια, απέναντι στα ρόπαλα, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν τα πανεπιστήμια μας πίσω, ήταν πολύ μεγάλη και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που ανιδιοτελώς είναι εδώ για την παράταξη, είναι εδώ για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το ανιδιοτελώς δεν χρειαζόταν. Ανιδιοτελώς πάει για ένα κόμμα, σε ένα κόμμα να πας να δουλέψεις για ένα πρωθυπουργό, γιατί το κάνεις? Έχεις να περιμένεις τίποτα? Έλα Παναγία μου, εννοείται ότι είναι ανιδιοτελώς, ανιδιοτελής η προσφορά τους. Όσο για τα ρόπαλα και για τα στέκια, λίγο υπομονή ρε παιδάκι μου, να γίνει το κόμμα σου κυβέρνηση, να τελειώνουμε με αυτά. Να γίνει και ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Να γίνει και η Ζαχαράκη υπουργός παιδείας, να μπουν επιτέλους αυτές οι κάμερες.
2: Εμείς λοιπόν ήδη σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ είναι το κέντρο το οποίο θα εξασφαλίσει, θα πιστοποιήσει τα σχέδια ασφάλειας, κυρίως για τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που συνήθως είναι πιο ευάλωτα. Θα τα πιστοποιήσει, θα μας πει ακριβώς πού πρέπει να μπουν οι κάμερες και τα έτσι, ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, για να τρέξουμε εμείς και θα δώσουμε τα χρήματα στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να γίνουν αυτά κέντρα και διαφορετικά.
0: Αυτά θα πέσουν λίγο πριν τις εκλογές, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά από την επόμενη τετράετια βλέπουμε ρε παιδάκι μου, δεν χάθηκε και ο κόσμος, εδώ θα είμαστε. Βέβαια εγώ δεν θα ήλπιζα ότι θέλουμε μόνο μερικούς μήνες, καθώς εμπλέκεται και η γνωστή αρχή.
2: Κάμερες βέβαια σε κοινόχρηστους χώρους, γιατί προφανώς η κάμερα δεν μπορεί να καταγράφει, και πάντα με σεβασμό και των προσωπικών δεδομένων, γιατί και ανεξάρτητη αρχή θα τοποθετηθεί.
0: Καταλάβατε τι καταλάβατε? Φυσικά καταλάβατε, είστε χαζοί. Όποιος δεν θέλει να... Τι κάνει, όποιος δεν θέλει να θερήσει, να ζυμώσει. 10 μέρες κοσκινίζει. Πείτε ρε, δεν γουστάρουμε, δεν γουστάρουμε νόμιμο. Φοβόμαστε, λερώνουμε τα βρακιά μας να κάνουμε καφέ. Όλοι θα το καταλάβουμε, εγώ που φοβάμαι ειδικά, εγώ φοβάμαι, οπότε θα σας καταλάβω. Για τους συναδέλφους του Ρουβίκονα, συναδέλφους δικούς τους, ενώ της κυβερνήσεως συναδέλφους. Και γιατί λέω συναδέλφους, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση που έχει κάνει οργάνωση, έτσι, παραβατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση. Πήγε ο Ρουβίκονας σε σούπερ μάρκετ και έκανε έλεγχο. Αν τηρούνται τα νόμιμα, αν πληρώνονται οι υπάλληλοι τις υπερορίες τους, αν δουλεύουν όπως πρέπει κτλ. Έκανε δηλαδή ό,τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Με την τρομερή αυτή άνεση που έχει κάποιος που είναι ενταγμένος στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό, ή με την άνεση που έχει κάποιος που ξέρει ότι ο ευρύτερος κρατικός μηχανισμός δεν πρόκειται να του πειράξει ούτε τρίχα από το κεφάλι του. Αντικατέστησαν κανονικά το κράτος με λίγα λόγια, οπότε βέβαια για να είμαι δίκαιος δεν ξέρω τώρα αν είναι στο πλαίσιο της ένταξης του Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό. Είναι ενταγμένος έτσι κι αλλιώς ο Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό, οπότε μπορεί να πηγαίνει να κάνει επιθεωρήσεις εργασίας, ή έχει εκχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση την επιθεώρηση εργασίας μετά από αυτά που τράβηξαν οι υπάλληλοι της από την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι από τα δύο συνέβη. Σε κάθε περίπτωση, αν ακούνε στο Ρουβίκονα, το επόμενο πρέπει να επισκεφθούν, ο επόμενος πρέπει να επισκεφθούν είναι η Κωνσταντοπούλου, διότι εδώ έχουμε σοβαρές καταγγελίες. Να, πες Άδωνη μου.
3: Λοιπόν, τις Σεργάν. Είναι εργαζομένοι σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Θα έρθει ο Ρουβίκονας τώρα να τους βάλει, εκτός αν στην Κωνσταντοπούλου τους πάει 3 και 5,5. Πρέπει οπωσδήποτε να, βρείτε, να δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ο Ρουβίκονας σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει, υπάλληλος, την αναρτήσω άδεια. Τι να κάνει και υπάλληλος, αφού ξέρει ότι ζει σε μια χώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χωρίσει και την επιθεώρηση εργασίας στο Ρουβίκονα. Τώρα ακούν το όλοι που λέει με αυτά και με αυτά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην ενεργό δράση ο ΓΑΠ. Γιατί ρε δεν γελάμε αρκετά, θέλουμε, θα μου πεις ποτέ δεν είναι αρκετό το γέλιο, πάντα δες παραπάνω. Εγώ είμαι ο κομμουνιστής ηγέτης, τελικά ο Κυριάκος τα βρήκε, τα μπότ. Ο Θείος Χρυσοχοΐδης τους βρήκε τους εμπριστές της Μαρφίν. Ο Χατζηδάκης τους βρήκε αυτούς που τον παρακολουθούσαν. Ο Γεωργιάδης τους βρήκε αυτούς που τον έβαλαν στην Οβάρης. Καλά, αυτοί βρέθηκαν. Αυτούς τους βρήκαμε. Ρωτάει μερικά από αυτά που είπαν θα βρουν. Είπαμε τους τελευταίους τους βρήκαν. Το άλλο ψάχνουνε. Τι θέλεις. Δεν είναι εύκολο. Μόνο 7 χρόνια κυβέρνηση. Α, στους καμιά 70 να το κάνουνε.

0: Ο Άρης γελάει με τα γίδια που πιστέψαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και μια παρουσία σαν τον Ακύλα θα έβγαινε πρώτο. Ναι, δεν είχε τους στίχους Μπαγκαράγκα, δεν ήταν τέτοια ποίηση Μπαγκαράγκα. Να είναι και που πας ρε Καραμήτρο με φέρτο Μπαγκαράγκα. Μην μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Η ίδια Eurovision δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό της. Εσύ μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, τι έγινε στην Eurovision, υπέστημεν την γνωστή αδικία που υφιστάμεθα κάθε φορά σε κάθε διεθνή διοργάνωση. Είναι μια αδικία που την υφίστανται μονίμως η Ελλάδα. Μονίμως, μας κυνηγάνε συνέχεια. Διαγωνίζονται κι άλλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτό. Πώς θα έρθεις πρώτος αφού παίζουν κι άλλοι? Πάνε επίτηδες, το κάνουν για να μην βγούμε πρώτοι, παιδιά. Όχι μόνο στην Eurovision, σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Πάντοτε να συμμετέχουν κι άλλοι για να μην μπορέσει η Ελλάδα να έρθει σίγουρα πρώτη. Αν αυτό δεν είναι αδικία, δεν ξέρω τι είναι αδικία. Εν πάση περιπτώσει. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Eurovision, με αποκαλύψεις για την Eurovision. Τώρα για να πούμε για τα σοβαρά, τώρα να πούμε για μουσική στην Eurovision. Αλλά θα πούμε για αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Όλα αυτά μετά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη!
9: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και

0: Connect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψεκτική ζητά τεχνικό ψεκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Ελληνικού. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Αλέξανδρος εντυπώσεις από Eurovision. Τώρα που διαγράφει και ο Πολάκης, αν κάνει κόμμα θα τον στηρίξεις. Εννοείται ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Τώρα μην μιλάμε τα δεδομένα. Eurovision, δεν ξέρω εδώ τι λέει ο... Πού είναι... Το βρήκα έναν που λέει ψήφισε Κύπρο. Ένας συμπολίτης, κανένα λιγούρι. Ένα λιγούρι πήγε και ψήφισε Κύπρο. Ενός πολύ καλύτερη η Βουλγαρία. Δεν μ' άρεσε η Γερμανία, έλεος. Κομμενικά μόνο η Βουλγαρία άξιζε. Οι άλλες ήταν κάτι ψωμωμένες, κάτι τέτοιο, τραβηγμένες έτσι κι αλλιώς δεν κλείναν τα βλέφαρά τους. Κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ήταν μισόκλειστα από το τράβηγμα, ήταν κάτι φοβερές καταστάσεις. Οικομενικά Βουλγαρία ψηφίζουμε. Μουσικά Αστραλία. Αυτοχιστήκαμε Eurovision. Πρέπει να ακούσουμε μουσική, θα δούμε Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, Eurovision. Παιδιά, Eurovision είναι πράγματα τα οποία σχετικά με τον Ακύλα ειδικά, τα οποία δεν τολμούν πολύ να βγάλουν στην επικαιρότητα. Τυχώς υπάρχουν και οι ψεύτικες συνεντεύξεις αυτής εδώ της εκπομπής. Καλεσμένος είναι ο κύριος, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά και να το ήξερα δεν θα το έλεγα για να τον προστατεύσω, γιατί αποκαλύπτει αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Παρακαλώ, το πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: Ο αριθμός 6. Κρατήστε το, γιατί αυτό σημαίνει κάτι. Τώρα ακόμα εσάς δεν πάει ο νους σας ή μπορεί και να πηγαίνει πιο υποψιασμένοι. Λοιπόν, έκτους μας βάλανε 6. Τι έκανε λοιπόν ο Ακύλας?
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, ναι, τους φαν του, τον κόσμο, ναι, να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Όπα. Όπα. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα πω και τι έγινε που, δηλαδή αφού το 6 ήταν, δεν θα έπρεπε να καλέσει να ψηφίσουν τον, τι θα έλεγε, ψηφίστε το 5. Δηλαδή για όνομα του Θεού είπαμε.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6.
0: Αμά.
1: Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, μην το λέτε. Παρακαλώ, μην το λέτε. Μην ακούγεται έτσι για όνομα του Θεού. Τώρα αυτό είναι τρομερά σοβαρό που λέτε. Είστε σίγουρος ή τα λέτε έτσι λόγια του αέρα? Έχετε αποδείξεις, έχετε?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6. Vote 6.
0: 3. Αμάν, όντως παιδιά. 6, 6, 6. Το είπε 3.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5, δεν το είπε 6, δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Έτσι είναι, μην το πούμε ποιος αριθμός είναι. Το είπε 3 φορές. Βέβαια, αν το έλεγε 6, θα το είχε πει 2 φορές αυτόν τον αριθμό. Ή αν το είχε πει 9, πω 3 φορές. Πω, πάλι καλά που το είπε μόνο 3 φορές. Πω, τι έγινε. Ευτυχώς μας ανοίγει τα μάτια ο άνθρωπος εδώ. Και υπάρχει και θέμα, δεν είναι μόνο το νούμερο που το είπε ο Ακύλας. Και υπάρχει και με το σκουφάκι αυτό κάποιο θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο, ναι, για να βρει αυτό το σκουφάκι, ναι, θα το εντοπίσει, ναι, να πωλείται, ναι, με την εξής περιγραφή.
0: Για πείτε.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει, ναι, γάτα, σκούφος γάτα, ναι, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ωμα! Το κέρας του διαβόλου, το κέρας του μέσα, του τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι, μπορεί να ακούει και κανένας από το Υπουργείο Παιδείας και δεν ξέρουν καλά ελληνικά, για πείτε.
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια. Έτσι.
0: Αν είναι αρκουδάκι, πετάγονται και εκεί τα αυτάκια. Αν είναι τυγράκι, αν είναι τέτοια, αλλά διαβολάκι δεν είναι και αυτιά του. Πετάγονται και. Αμά. Όπου αυτά είναι πολύ σοβαρά που καταγγέλλεται.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία μια διαβολική σύμπτωση ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά. Έτσι. Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Ναι, τι να, βέβαια. Αλίμονο. Το, μα το έχουμε βγάλει. Θα μας κάνουν όλους κερατάδες. Να περνάει το κέρατο και να μην μας νοιάζει καθόλου. Λέει, γυναίκα σου εκεί δεν με νοιάζει. Και 6-6-6. Με 6 πήγε. Πήγε μία φορά ή τρεις φορές με 6. Τρεις φορές με 6. Αμάν! Φορές με τρεις, δεν ξέρουμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, πω, αυτά παιδιά, είναι οι αλήθειες που μας κρύβουν, αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτό η διακοπή, για να αποκαλύπτονται οι αλήθειες. Αυτά με την Eurovision, έξαλλος ο Βαρουφάκης και ο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν είδατε βίντεο, είδες δυνότη βίντεο Σάντσεφ να κατακεραυνώνει την Eurovision, γιατί είναι με την ειρήνη ο Σάντσεφ. Όταν ο Σάντσεφ να είναι με την ειρήνη, είναι σαν Μπρεζέμπορας να είναι υπέρ της απεξάρτησης. Ο Σάντσεφ είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι μέσα στις 10 πρώτες στην παραγωγή και την εμπορία όπλων. Το να βγαίνει να μιλάει για την ειρήνη είναι ακριβώς το ίδιο που να βγαίνει ένας πρεζέμπορας και να πει είμαι υπέρ της απεξάρτησης και κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Αλλά οι προοδευτικοί συμπολίτες μας ανεσανώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που έχουν υπάρξει, από τότε που είναι προοδευτικοί, οπότε σου λέει να φάμε και λίγο ισπανικό σανό, γιατί να τρώμε μόνο ρώσικο. Ο Σάντζεθ ο άνθρωπος καλά έκανε, τους πελάτες του προσπαθεί να ικανοποιήσει, αλλά εδώ ο προοδευτικός κόσμος της χώρας έχει πάρει μετά τέτοιο και μασάει, σανό παέγια. Ισπανία πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν θυμάστε, μαζί με την Ιρλανδία. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα. Τέλος πάντων, θα θύμωσε και αυτός με την Eurovision, ήρθαν και δεύτεροι Εβραίοι. Αμάν, πω, ποιος. Τον Βαρουφάκη, ποιος τον ακούει. Τον Βαρουφάκη που μετά από αυτό το είδε αυτό το πράγμα και τα πήρε πάρα πολύ και θα την πληρώσουν πάλι οι τράπεζες.
3: Επειδή είστε και οικονομολόγος, για το καρτέλ που λέτε και σαν κόμμα, για το καρτέλ στις τράπεζες. Το Μέρα 25 τι θα κάνει για αυτό το καρτέλ των τραπεζών?
4: Θα τους πτωχεύσουμε.
3: Δηλαδή,
4: πρέπει να πτωχεύσουν αυτές τις τράπεζες, να τελειώνουμε αυτές.
0: Ακού δεύτεροι Εβραίοι στην Eurovision. Πτωχεύστε όλες τις τράπεζες. Είναι ωραία εντωμεταξύ η ερώτηση που του λέει, επειδή είστε και οικονομολόγος, γιατί αναγνωρίζετε ότι πρώτα απ' όλα είναι παγώνι. Όπα η Βάγια, όπο έρχεται, όλα δένουν πραγματικά. Γιατί ακούσαμε τρεις φορές που είπε το εξάριο Ακύλας, φοράει το καπέλο που άλλοι το βλέπουν γατούλα, άλλοι το βλέπουν διάβολο. Και το Σάββατο

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Πούλες βγήκαν στην Ομυρίδους Κιλίτση. Ο Ομυρίδους Κιλίτση είναι ο δρόμος που μας βγάζει από τον Πειραιά, ναι, και μας φέρνει προς τον Νέο Φάληρο. Βγήκαν λίγο μετά την Γρηγορίου Λαμπράκη να φτιάξουν κάτι καλώδια να περάσουν.
2: Ναι, είχαν χαλάσει, τι θα κάνανε.
1: Να τα κάνουν βράδυ, κύριε.
2: Ναι, το βράδυ είναι προγράμματα πιο πολύ. Το λέω για εσάς που λέτε, α, έχουν ακριβήνει όλα και τα δημοτικά τέλη, ναι, και οι φόροι και τα λοιπά. Το βράδυ η εργασία είναι κουστικά.
1: Είναι πιο ακριβή, αλλά για σκέψου πόσες.
2: Εγώ προτιμώ να πληρώσω και να δουλέψουν κάτι άνθρωποι, αλλά να το συμφωνήσουμε ότι προτιμάμε να δουλεύουν βράδυ όλοι.
1: Έτσι. Και μόνο να σκεφτείς τις χιλιάδες εργατόρες που χάνονται σε αυτά τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα, δεν,
2: ναι,
1: υπάρχει σύγκριση ούτε μία.
2: Με ταυτοχρόνως τα καύσιμα που καταναλώνονται.
1: Τα καύσιμα.
2: Τα καύσιμα που καταναλώνονται, έτσι, από την κίνηση στους δρόμους, mm-hmm, είναι πάρα πολλά και είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι. Έτσι.
2: Δεν, οπότε, μόνο και από τις εταιρείες της εμπορίας καυσίμων, από τους φόρους. Κρίμα είναι. Για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται. Οπότε που λες, όσοι φεύγουν από το λιμάνι και μπαίνουν στην Κόνο και εν συνεχεία στην Ομυρίδους Κιλίτση για να έρθουν προς τον Νέο Φάληρο, είναι ακινητοποιημένοι. Και όσοι είναι στην Εθνική Αντιστάσεως, για τον ίδιο λόγο. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν έχουμε πολλά και μεγάλα προβλήματα, ευτυχώς. Όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, στο ύψος της Λαχαναγοράς, λίγο πριν τη Λαχαναγορά, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Δεν έχω αναφορά για συμβάν, τροχαίο ατύχημα ή οτιδήποτε παρεμφερές μέχρι στιγμής, αλλά θα χρειαστεί να σταματήσετε. Προσέξτε. Στην ουρά από πίσω είναι ένας φίλος ακροατής, θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται μπροστά. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5-10 λεπτά το πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας έχει βελτιωθεί η κατάσταση, λίγη κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα και καλημέρα, Δημήτρη μου. Η Μέρη λέει: Ιταλία αδικήθηκε. Τι αδικήθηκε, ρε Ιταλία? Η Ιταλία είχε τραγούδι που αν το δίνανε στο Δάκι πριν 4 χρόνια θα το πετούσε στα μούτρα. Θα του έλεγε να τραγουδήσω εγώ αυτό το πράγμα. Τίποτα. Άχρωμο, άοσμο, άγευστο, τίποτα. Εγώ μόνο Αυστραλία γούσταρα και Σουηδία γούσταρα που πατώσαμε. Όχι εγκομενικά, ναι, με τραγούδια, γιατί βαρούσε λίγο, ήταν τέτοιο. Κατά τα άλλα, του Ισραήλ ήταν χάλια, ήταν. Ήτανε. Τέλος πάντων, από όλα άλλα, παιδιά, ξαναλέω, είναι Eurovision. Δεν μιλάμε για τα τραγούδια, να τα τραγούδια. Άμα θέλουμε να ακούσουμε μουσική, ακούσαμε άλλα πράγματα. Δεν θα δούμε Eurovision, και αυτό λέμε. Δεν λέμε άκουσες Eurovision, λέμε είδες Eurovision. Είναι οπτικό το θέαμα. Διάλειμμα.
3: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λοιπόν, γρήγορα να προλάβουμε ελληνοτουρκικά. Υπάρχει λύση, παιδιά, πόλεμος. Να κάνουμε πόλεμο, να τελειώνουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Να ακούσουμε εδώ την αντιπρόεδρο, που είναι πολύ, δεν το λέει ευθέως, αλλά δεν μπορεί να εννοεί και κάτι άλλο.
2: Όλα αυτά του ενδοτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας, αυτή την περίοδο, έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
1: Προκάτουσε ένα πόλεμο να τελειώνουμε. Η Τζάκρη, το πιο κοντά που έχει δει σε Αρβίλα θα είναι κανένα Ντοκ Μάρτινς. Τους πόλεμο εκεί, τι έγινε να πούμε, σαν πως θα πάμε να με πολεμήσουμε εμείς, άλλοι θα πάνε να σκοτωθούν, οπότε βρεκάτους ένα πόλεμο, παρότι η Ελλάδα έχει να χάσει πολύ περισσότερα από την Τουρκία, βρεκάτους ένα πόλεμο, μη Τζάκρη δεν κρατιέται. Πάρει τα φυσεκλίκια της, δεν την έχουν πάρει και ακόμα στο Πασόκ, αλλά θα την πάρουν όλους τους μετανοημένους Σιριζέους, τους μαζεύουν, οπότε, ή και τους αμετανόητους Σιριζέους, έτσι όπως έχουν καταντήσει. Οπότε αργά ή γρήγορα και η Τζάκρη θα πάει για την εθνική μας πολιτική. Είπα και εθνική πολιτική. Εθνική πολιτική δεν είναι μόνο ελληνική πολιτική. Όλες οι χώρες μπορεί να εξυπηρετήσει μια εθνική πολιτική της Ρωσίας. Μπορεί να εξυπηρετήσει. Το θέμα είναι να κάνεις εθνική πολιτική. Δεν ακολουθήσουμε τώρα σε όλες οι χώρες είναι καλές. Είμαστε ρατσιστές, τίποτα. Λέει δεν είναι ελληνική, δεν συμβαίνει την Ελλάδα αυτή η εθνική πολιτική. Και τι έγινε, κύριε ρατσιστά. Λοιπόν, κόμμα Ικαριστιανού. Κόμμα Ικαριστιανού και ήδη μεγάλες προσωπικότητες της χώρας και του πολιτισμού της χώρας συντάσσονται σε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα ακόμα. Λένε Ελπίδα. Δεν ξέρω πώς είναι η Ελπίδα στα ρώσικα. Εγώ θα προτιμούσα να το λέει Ιβάν. Ή. Όχι, πώς είναι ο Πούτιν. Βλαδίμηρο. Να το πει. Σεργέη. Να το πει, υπάρχουν ονόματα να το βγάλεις, έτσι, Όλγα, που είναι και, κάνει και ελληνικό, αλλά είναι και κλείνουμε και το μάτι. Δεν χρειάζεται το Ελπίδα τώρα. Παρεπιπτόντως, πώς είναι το Ελπίδα στα ρώσικα. Για να δούμε. Μέχρι να ακούσουμε το Ελπίδα στα ρώσικα, ακούστε προσωπικότητα μεγάλη του ελληνικού πολιτισμού, μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που συντάσσονται στο εγχείρημα.
3: Γιάνγκος Νίκος, όποιος έβλεπε παλιές ταινίες, κασέτες, βιντεοκασέτες, ρόδα, τσάντα και κοπάνε, τέτοιο στυλ, δηλαδή, τέτοιο στυλ με σαν διψάλτη και τα λοιπά, σίγουρα θα το ξέρει. Τι κάνουμε σήμερα, κύριε Νίκο?
4: Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Έτσι, όλοι υποστηρίζουμε τη Μαρία Καρισιανού και το κόμμα της.
1: Νανιέζντα! Νανιέζντα είναι το όνομα μου, αρέσει. Νανιέζντα. Ψηφίζω, στηρίζω Νανιέζντα. Βέβαια, παιδιά, να πούμε, όχι το ρόλο, δεν ξέρω αν έπαιζε το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, μπορεί κανέναν 8ο ρόλο. Αλλά σε καμία πραγματικά καλή ταινία. Επίσης, να πούμε, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα δεν ήταν βίντεο. Ήταν σινεμάς. Έτσι, με φιλμ. Και οι ταινίες του Ψάλτη, πολύ καλές, είναι φιλμ, δεν είναι βίντεο. Κάτι διαφημίσεις έκανε. Ναι, μπράβο και πάμε. Ήτανε. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ο πολιτιστικός κόσμος της χώρας στηρίζει Μαρία Καρισιανού. Είχαν μαζευτεί σε ένα γραφείο εκεί διάφοροι με κάτι κονίσματα και γράφανε κάτι χαρτιά. Στηρίζω και εγώ, τι να κάνω, έχω εκπομπή να βγάζω. Εννοείται ότι στηρίζω και με αυτή τη στήριξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων τηλεοπτική εκπομπή και μετά αύριο πάλι στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
5: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion.

0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, φέρονται να καταπατούσαν με χρυσή βία κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα ΜΗΕ επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης

0: αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοίο ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 40 και 57 ετών και μιας ανήλικης 13 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι άρπαζαν πορτοφόλια από τουρίστες. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με τη δικογραφία εκμεταλλευόμενες τον συνοστισμό πολιτών στην περιοχή της Σίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ και 900 δολάρια. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι και...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Βάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαίτερος επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
1: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε και κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει και μια εν πάση περιπτώσει δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
3: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχει ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μία αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις ένα πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακρατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια, και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζε όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του Αρμόδιου Υπουργού και όσων θύτευσαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις. Και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
2: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε αυτό ότι είναι το πρώτο θέμα.
3: Έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
2: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές. Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη?
3: Όσο πλησιάζει προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση, και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά. Ο κόσμος δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται, και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές, να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
2: Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
3: Και αυτό είναι το βασικό τους. Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση στις συγκεκριμένες έτσι τάσεις που για χρόνια τις ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται, έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης, ενώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορείς να ζεις και καλύτερα.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει 1-2 φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για 2 νέα κόμματα. Τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
2: Και πιο κοντά στα δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
1: Είδατε και τα εικονίσματα.
3: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις, γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμβολισμοί, στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανό τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία? Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία? Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές? Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
1: Τσίπρας, πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανό? Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
3: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον το Παζόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με ένα σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Παζόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
1: Όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
3: Εγώ ξέρω ότι
1: η κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα κύριου Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
3: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, έχοντας ίσως ναι, πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες, δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο? Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα? Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Γιατί,
1: αλλά
3: τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους
2: καλύτερη
3: και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί
2: οι
3: να έχει ενδιαφέρον.
2: Προσδοκίες λοιπόν που είχε ο πολλής
3: κόσμος, αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
1: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις.
2: 7 χρόνια μετά ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
3: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμα περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο πολέμους.
3: Έχει μειώσει τόσο πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους. Προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων, να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια. Όχι μόνο με επιδοματική φύσεω στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του, και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα. Τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές, το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε: αυτά κάναμε. Και μάλιστα όσα είπαμε, τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ, ναι,
2: είχατε
3: ότι
2: υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιος, θα κλείναμε τις πόρτες, έστω να μπαίνει όποιος κουκουλοφόρος θέλει μέσα. Πάμε εξακολουθεί αυτό ακόμα να.
3: Πάμε να το δούμε, ναι, και αυτό για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασέλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
2: Θυμάμαι ότι είχε γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί. Αν θυμάμαι καλά, νόμος Διαμαντοπούλου.
3: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκητη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος, το 19, πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή, έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που πέρασαμε τον Ιούλιο του 2025, και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλής, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
1: Κύριε Υπουργέ,
3: γι' αυτό.
1: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
3: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ να ούτως ή άλλως να το
1: κριτικάρω.
3: Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζα να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
1: στο
3: που.
1: Στο Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
2: Και εξηγήστε μας γιατί. Άρα, τα τουρνίκια, γιατί δεν έχουν λύσει θέση. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τουρνίκια.
3: Για συγκεκριμένη σχολή. Για να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το απιθύτα, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου, εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα, και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τις συντηρήσεις των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί.
2: Έχει
3: που
2: αργήσει
3: πρέπει.
2: Αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
3: Όχι, δεν έχει αργήσει. Έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχέδιων ασφάλειας και επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθεία τέτοιες αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Ναι. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλεία και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι. Συνδόμα, γιατί δεν θέλω
1: γιατί
3: να αδικήσω.
1: Βεβαίως.
3: Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσονται κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά εμάς μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε, και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε, και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.
1: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
2: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals, Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση. διαχείριση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Yes!
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
2: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
3: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι καλύτερα.
1: Θέμα των διορισμών,
3: το θέμα των διορισμών παραμένει. Ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει. Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτρια τόσα χρόνια. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουμε στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσους φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα βλέπω ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
2: Τα
3: κενά.
2: Τα κενά. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να γίνει ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
3: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα, ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο, τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους, ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει, ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
1: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
2: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησε.
1: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Ναι, ναι. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές.
3: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη, δεν είχα κλείσει το iPad, οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανος του Πανεπιστημίου Πειραιός, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
2: έχει
3: από αυτή την
2: επιτροπή. Διάλογος κάτι.
3: Το Νόεμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές, πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται, πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά, πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
1: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
3: δεν τους αφορά αυτή η συζήτηση.
1: Δεν τους αφορά.
3: Όχι.
1: Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι μικρότερα.
3: Και αν έρθει μάλιστα η επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μία μεταρρύθμιση, η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων, όταν με το καλό έρθει για ψήφο στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στηρίξει και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
2: αυτό.
3: Πώς
2: να το λύσει, δηλαδή, πάντα ας πούμε προς το ΑΕΠ.
3: Κυρίως προς το
2: λέμε.
3: Ακριβώς. Λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το Λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
3: Ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο το μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
2: Και
3: να
2: είναι
3: δώσω,
2: και πιο δίκαιο σύστημα το να.
3: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι τι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε την επιστημονική, το επιστημονικό υπόβαθρο, και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει. Και
3: υπάρχει αλλού.
2: Βεβαίως,
3: ναι, ναι, ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις τύπου του κάθε κράτους, έτσι στο σύνολο. Υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
1: Πείτε μου κάτι. Με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία.
3: Ναι.
1: Πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη, και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις, και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
3: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο, και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έρχονται πολύ τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412. Φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό, και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
2: Έχουν αποκτήσει μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
3: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
1: Τους μιλάνε τα παιδιά?
3: Πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε τρία διαφορετικά υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει θα έλεγα την, τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνουμε πιο συστηματική.
2: Συνέργεια
3: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους των διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το τι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την ελαφρύνουμε.
2: Δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι, στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό το, για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους, και όλους τους έφηβους.
3: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο. Θέλετε μετά, για τα δύο κορίτσια.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
17: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
18: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
0: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 247739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί
7: πολύ.
6: Μας.
7: Πρέπει
6: παρακαλώ,
7: να,
6: θέρμα,
7: να τα λέμε συχνότερα.
6: Να δικαιώσει να τα ξαναπούμε.
8: Ναι.
6: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
7: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
8: Και εδώ, επειδή βλέπω και μία ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγιανή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό η παρουσία τους εκεί και οι υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
6: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
8: Να είστε καλά.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
7: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design, ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε!
16: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Οστεομούβ.
23: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
25: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Ενώ ότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίζει στο ξεκίνημα της εβδομάδας τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές εντάχει, γιατί σήμερα έχει πολλές ειδήσεις. Είναι η αλήθεια. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις πριν καν βγει ο Μάιος για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ουσιαστικά έδωσε και ημερομηνία ο πρώην Πρωθυπουργός με έναν πρωτότυπο τρόπο. Φύελα ξέσπασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
2: Εμείς έχουμε πει ότι με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουμε αντιθετικές πορείες και δυνάμεις. Πρέπει να συγκλίνουμε.
3: Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα, ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
4: Υπάρχει ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης.
0: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
6: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθητες φιλορωσικές.
0: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
7: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
8: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.

0: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να σε διάψω. Δεν μπορώ.
0: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω. Αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Για
1: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η βάρη Σκοροπίου λοιπόν προς το Κοροπή κατά μήκος της βάρης έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα και να βγουν από την άλλη μεριά της βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε. Είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη, να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, ειδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πως θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω κυρίες και κύριοι το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μια είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει σε εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα, καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ, έχουν στενή συγγενική σχέση. Είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ.
0: Μισό λεπτό. Ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όχι, όχι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες. Είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά.
2: Εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη και δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
0: Πήγαινα σε αυτό το διάστημα, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
2: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
2: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά περιουσίες συγχωριανών τους που
0: τους
2: αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα το 2021 μέχρι και τώρα

0: περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπό μορφή επιδοτήσεων.
1: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, Μεσοκλήρ και τα λοιπά.
0: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως αν θέλεις δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
1: Ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
0: Που σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
1: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάνθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Ναι, αν θυμάσαι, μετά την υπόθεση στα Βορίζια, είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
1: Οπότε έβγαλε την υπόθεση,
0: που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης, μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης, είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από την 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζόλετο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ, επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Εδώ οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αλήθεια τρόπο. Να το ανακοινώνει.
0: AI.
1: Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια. AI
0: είναι.
1: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλουζές και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26-5. Αυτό που αναφέρεις.
0: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησίο, με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Μετά στην κυρία Καριστιανού.
0: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το Πασόκ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομος το να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε, το 27. Μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς θα στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
0: Όχι.
1: Οπότε μας λες το Θησίο πιθανότατα.
0: Πιθανότατα, ναι.
1: 26 Μαΐου. Η ανακοινώση. Επίσημες
0: ανακοινώσεις. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν, ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
1: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
0: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα.
1: Στις 26, ναι, δεν θα 26, το πάει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρισιά, να το πάμε λίγο μετά, για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ, και ο κύριος Μπάρ, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο Sky. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
2: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είναι πιθανό, κύριε Χατζαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
1: Εγώ δεν αρνούμαι το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον μια άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε δύο βουλευτές. Μάλιστα, ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη, στο Μέγκα, είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
0: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη, ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
0: Και αφού έχουν παρετηθεί.
1: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
0: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή, δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
1: Δηλαδή, θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
0: ναι.
1: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει, ναι, την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του κόμματος.
1: Μάλιστα, οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο, είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
0: Μαζεύει υπογραφές, ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία, ναι, είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο που τη στηρίζει όλο αυτόν τον καιρό, με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από το χώρο της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, ναι, μπορεί να γίνει πράξη.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως και προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
4: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
1: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανό όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη, επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
5: Μεταδίδω live. Okay.
6: Δεν είναι κάτι άλλο.
5: Θα αρχίσει να μπαίνει το
1: λαγόνι. Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
5: Μου στείλα να δω και εγώ τη live μετά σου. Πάτσα να δω τη live μετά σου, γιατί ο λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
7: Καλά, δεν θυμάμαι
5: τι είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλειας, ΕΕΠ, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που καλούσαν τον κόμμα κατέβησαν συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα.
7: Η
5: πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό ναι, σε θέλει και πολύ. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλο είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
1: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πώς σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου. Αλλά θέλεις, μια και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική, όπως τη βλέπεις στο ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
8: Κοιτάξτε, οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
1: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
8: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς στο τραπέζι. Νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογος που θα αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θόλα σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρωθυπουργός.
8: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμάς να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα.
8: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω την εκτίμησή σου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, μπορούν να κάνουν, να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα, αν όχι όλα πια?
8: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και αναλόγως προϊστανεί το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς γίνονται διαμορφώνονται οι ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα που είναι στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, διαμορφώνει και τις ισορροπίες, ποιοι θα μπορούσε και θα μπορούσε να είναι οι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα ως προς αυτό προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο. Τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ποιος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως, αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα την προεκλογική περίοδο.
1: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
8: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούν να ψηφίζουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί όπου και είναι ένα κομμάτι του σοφόρου που έχει απομακρυνθεί. Και είναι και το κομμάτι του φόρουμ που το έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
8: Ευχαριστώ,
1: ο Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιγράψε το Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
1: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και μετά της οικονομίας. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
7: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Team Leader. Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Αχ, Χριστή.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Αντζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασιλινέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι, και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησίες και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον 6,5-14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο αυτό. Θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικός στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευκαιρία του Ερντογάν.
1: δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
19: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι πάνε επιδιώξεις της Άγγειας, αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από τα κόμματα, το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι την Ανάπτυξη, ακούμε πράγματα τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω τότε εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ήρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Γι' αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια δυσλογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας, δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε, αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις τότε θυμάμαι αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
19: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν, λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι, φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιοποίηση των νησιών με Ισραήλ όπλα.
1: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, με Γαλλία, εδώ Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
19: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως λένε να απαντηθούν. Ναι. Δούμε.
1: Υπάρχει και μία ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη λωρίδα της Γάζας και...
19: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μία ανακοίνωση.
1: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
19: Βεβαίως, όπου καταδικάζει κάτι την επίθεση κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή έδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιο στόλου. Ο ίσως περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες, οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόλων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία της συνεργασίας με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
19: Ήμουν έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
19: Όλα λοιπόν να συμβούν. Αλίμονο. Εγώ απλά είχα διαβάσει πριν από λίγο την ανακοίνωση και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά. Λένε οι Τούρκοι ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
21: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Το πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
1: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
20: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
1: Η αμόλυβδη.
20: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο και έγινε, πρόσεξε, συν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2.11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς ξεπεράσει τα 1 δολάριο και το 1.11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά, αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει, δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111 θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Να σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τα συχνά απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διημεκές, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λίγη τέλος του μήνα να θυμίσουμε. Η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
20: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει, δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
1: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, είναι στο τραπέζι?
20: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
1: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
20: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15 ετίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το spread έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δανεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει. Και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή. Παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
22: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
27: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
26: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
8: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
9: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σοκαριστικές εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώνοντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φαίνεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν, ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει. Το μετατράπηκε το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίωτα που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
8: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε στο πέραμα.
9: Στο πέραμα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
8: Και στην Ελευσίνα.
9: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox.
10: Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, η Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
8: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
11: Ναι, εντάξει.
8: Εντάξει.
11: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και 2 ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8. Και τυπικά η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
8: Φιέστα. Σε έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με το Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
11: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση, που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, ναι, θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμιά αξία. Γιατί...
8: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
11: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
8: Ναι, ναι, ναι.
11: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή σε αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάζι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες, άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια.
8: Μάλιστα.
11: Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
8: Θα γνωρίσει όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
11: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
8: Κοίτα, χαρές εδώ οι Skyκοί μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
11: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητής.
8: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
11: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
8: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
12: Ο Μπάρκο. Μόνος του. Κάντο. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
8: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, το πρώτο αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Noforce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για

0: πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τεαβέλλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αργά για να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δις ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στον Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με την συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην δευτέρα ή τρίτη τάξη του γυμνασίου. Απευθυνόμενοι στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα προέτρεψε να επισκεφθούν διαδικτυακά το ψηφιακό φροντιστήριο στο οποίο έχουν ήδη αναρτηθεί και τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικά τεστ. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της pop Σακίρα από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις. Έφτασε αυτή τη στιγμή επιτέλους. Την άλλη εβδομάδα, 26 Πέμπτου, μην κάνετε τίποτα. Ακυρώστε τα όλα, γιατί ο Αλέξης ανακοινώνει το νέο κόμμα. Επιτέλους. Και επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά, είπαμε με αφορμή αυτά να βουτήξουμε και λίγο στο αρχείο των παιδιών της αλλαγής. Και ξέρετε, κάθε βουτιά βγάζει διαμάντια.
1: Θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς.
2: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
1: Πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία.
2: Ο μπρος

0: θα γίνω χειρότερα με αυτά που διαβάζω. Άκουτε, μου στέλνει τώρα εδώ ο Σταύρος, που δεν είναι Σταύρος, είναι το ψευδόνυμο Σταύρος.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, τι.
0: Λέει, σε πονάει το κεφαλάκι σου, Αναστασοπούλου. Από το άγχος είναι σίγουρα τώρα που ήρθε η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Δεν μπορώ.
1: Έχεις άγχος. Δηλαδή, έχεις άγχος λόγω Καριστιανού και Τσίπρα.
0: Άντε να ξεματιαστούμε.
1: Έχεις άγχος και λόγω Σαμαρά που έρχεται.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα τρία μαζί.
0: Μου έχουν πέσει πολλά.

0: πράγματα να μην ήρθαν όπως θέλαμε. Αλλά. Τι έγινε.
1: Όχι, πάμε.
0: Θα συνεχίσω.
1: Ναι, εντελώς.
0: Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Κάνω τον ειρωνικό δίπλα.
0: Ότι η Eurovision φέτος ήταν σαν να δούλευε για τα παιδιά της αλλαγής. Γιατί τέτοια καρέκλα, νότι Παπαγιαννάκο, την εκπομπή δεν έχεις παίξει ποτέ. Τέτοια καρέκλα.
1: Μοναδική καρέκλα. Βουλγαρική.

0: φίλος μου Αστέριος. Λέει, δεν θέλω να κάνω το Σπύρνο, αλλά...
1: αλλά κάνω τον λίγο.
0: Αλλά παιδί το κάνει και επειδή με συμπαθεί, λέει. Θα τον κάνω. Χθες σε μια έκτακτη εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου αναφέρθηκε το όνομά σου ότι τάχα δεν πατάς πόδι στο σταθμό Σαββατοκύριακα για αργίες και γιορτές.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Περαστικά Μαρία μας λέγεται το μάτι.
1: Αυτό.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Α, η Μαρία που έκανε έκτακτη εκπομπή, ενώ εσύ δεν ήσουν καλή.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τρέπεσαι. Έχεις κάνει δύο εκπομπές Σαββατοκύριακα που δουλεύω.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω. Καλά, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Είναι εντελώς
0: όχι, αλλά. Όχι, γιατί τα λες τόσο νερά. Όχι, δεν πατάω Σαββατοκύριακα και αργίες. Αφού
1: ότι...
0: δεν αφορούν τον κόσμο.
1: Είναι γεγονός ότι πια είσαι ο πολύς κύριος Κολυκτάς, ο οποίος πρέπει να κάνουμε τάμα για να δουλέψει αργίες στο Sky.
0: Δεν υπάρχουν τάματα. Όλες αργίες είμαστε εδώ πέρα.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ο κόσμος είναι εδώ και κρίνει.
0: Άστα αυτά που δεν αφορούν κανέναν. Αστέρι, ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου. Μόνο αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου.
1: Ο Πάνος λέει αν είχε κερδίσει ο Ακύλας και αν είχαμε Πασόκ, δηλαδή μιλάμε για δύο διαφορετικές συνθήκες, θα ξεκινούσαμε την εβδομάδα με αργία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Φανταστείτε πόσες φορές θα είχαμε ακούσει το Φέρτο αν είχε κερδίσει ο Ακύλας.
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Ακύλας.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικό.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά τον τελικό του Eurovision τον έβαλα ακόμη πιο βαθιά μες στην ψυχούλα μου.
0: Δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου, μόνο. Δείχνει την ποιότητα την παιδεία που έχει.
1: Εντάξει, πέραν αυτόν τώρα, εμένα άλλο με συγκίνησε. Το ότι βγαίνει αυτό το γλυκάκι και λέει ότι μετά το τόσο love bombing που δέχτηκα, τώρα αισθάνομαι σαν να με εγκαταλείπεται. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θες να τον πάρεις μια τεράστια αγκαλιά και να του πεις ότι ναι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες, σε χαρήκαμε το... Ήσουν μια κινητή χαρά, Ακύλα, και εσύ και όλη η ελληνική αποστολή. Και προσπάθεια και δεν το βάλατε κάτω δευτερόλεπτο και φέτος ήταν και μια Eurovision, είναι γεγονός, που είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τελικά.
0: Ποια ήταν τα άλλα?
1: Είχε πολλά. Όλα αυτά που συζητάμε τόσες μέρες. Τι πια ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαν τίποτα αυτά. Από τα φαβορί τελικά.
1: Εντάξει, ναι. Γιατί όλα πήγανε.
0: Άρα,
1: κουβά.
0: Όταν ακούτε στοιχηματικές και τα λοιπά. Από την αντίθετη πλευρά εσείς.
1: Πάντα δεν γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα.
0: Αυτό που πιστεύετε εσείς.
1: Δεν έπεσαν έξω τα στοιχηματικές, έπεσαν έξω τα στοιχήματα. Πάλι του χρόνου όμως για τα στοιχήματα θα λέμε. Άρα τι νόημα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Πάμε στο ίδιο λάθος πάντα. Κάνουμε το ίδιο λάθος, μην νομίζεις.
1: Αχ, η παλιά, πού το θυμάστε, ρε παιδιά. Η Νίκη, θυμάστε. Λέει αυτή την προσευχούλα που έλεγες κάποτε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
0: Τι θυμάσαι, ποια
1: είναι? Το Χριστό τα ποδαράκια, έχω εγώ μαξιλαράκια. Φύγετε κακά μυαρά, ο Χριστός είναι κοντά. Αυτό είναι για να μην βλέπεις κακά όνειρα όμως. Λοιπόν, χάλια ξεκίνησε και εμένα η μέρα μου, αλλά δεν πειράζει. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι, λέει ο Ζιο Κοκό. Τι λέει τώρα, να ηρεμήσετε, το άγχος τρώει τον κόσμο. Γεια σου, αγαπημένα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα το. Πώς είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, τι λέει?
0: Μπακαράγκα. Μπακαράγκα.
1: Μπακαράγκα. Είναι και καλά να διώχνεις τους δαίμονες.
0: Α, τέτοιο είναι.
1: Ναι, ναι, τα μυαρά. Ναι. Τα διώχνεις. Με αυτόν τον τρόπο τα διώχνεις.
0: Είναι μια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι μια κατάσταση, εξόρκη είναι αυτό.
1: Ορίστε.
0: Είναι μια κατάσταση γενικώς εξόρκη.
1: Είναι ότι όταν επειδή μου νιώθεις στη ζωή σου ότι κάτι πάει να γίνει και σε ρίχνει,
0: ναι,
1: εσύ λες μπακαράγκα, μπακαράγκα. Πάντως, και το διώχνεις.
0: Για ένα βράδυ.
1: Όριστα αγριεμούνα. Όριστα αγριεμούνα, θα φυγάρικα. Εντάξει.
0: Πάντως για ένα βράδυ πραγματικά ήμασταν ωραίοι ως Έλληνες γενικώς. Γιατί κάτσαμε στα σπίτια μας. Εντάξει, κρίναμε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο μαζωμός εμένα.
0: Ναι.
1: Το ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα μαζωνόμαστε.
0: Υπάρχουν πάντα υποκριτές, οι γνωστοί υποκριτές που έρχονται μόνη μέρα και λένε εγώ δεν είδα τίποτα, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, και έκανε 83%.
0: Ναι, άρα πίσω έγινε. Ίσως το 5% που δεν σου βγήκε έξω. Εντάξει, οκ, καλά έκανε. Μπράβο σου. Δικαίωμά σου. Αλλά δεν μπορώ αυτού που λένε αυτό τι είναι που παίζουμε. Το μπακατάτα, τι είναι, ας πούμε. Ναι. Αυτό δεν μπορώ με τίποτα. Κάνω ό,τι ξέρεις. Άστο το υπόλοιπο το παραμύθι. Και καλά, Eurovision παραμυθάκι, παιχνιδάκι κτλ.

0: Τα πολιτικά εννοείται θα τα σχολιάσουμε.
1: Καλά,
0: σήμερα.
1: Ναι,
0: φαντάζεστε, έχει να γίνει χαμός. Επίσης, μου έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή από την Κρήτη. με το ελληνικό FBI, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει βάλει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη οικογένεια από εκείνους, ρε παιδί μου, που κάνουν ότι γουστάρουν σε χωριά της Κρήτης.
1: Σε ποια περιοχή θύμισε μου?
0: Είναι στα Βορίζια.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Και όπου είχαμε το φωνικό,
1: την
0: τραγωδία, ναι, πριν από λίγο καιρό. Mm. Ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες κάνουν κουμάντο, λιμένονται όλες αυτές τις περιοχές. Δεν έκαναν τίποτα φοβερό, μην νομίζετε. Έκλεβαν χωράφια, κατέστρεφαν καλλιέργειες και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περίπου 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια έφαγαν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μία οικογένεια, ξαναλέω.
1: Θείο με ανήψια, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ερχόμουν εγώ, Νταΐς, ο θείο, με τα ανήψια μου, ερχόμουν να σου πούλω και το χωράφι, ξυλοκοπούσα αν χρειαζόταν ή σου έπαιρνα το χωράφι κανονικά, το δήλωνα εγώ. Και έπαιρνα εγώ την επιδότηση.
0: Ναι, απλά τα πράγματα. Τα ξέρεις πόσα ήταν.
1: Απλά πράγματα. Πόσα?
0: 40. Μέχρι τώρα έχουν βρει 40.
1: Με τον Ταϊλή και όλα αυτά.
0: Που τους έχουν κάνει όλα αυτά. Φαντάζομαι, για να πάμε τώρα στην καρδιά και στο ζουμί, ότι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, α, ξέχασα, τα Βορίζια δεν έχουν αλφατάφ. Υπάρχει όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω. Δεν ήξερε ότι η οικογένεια π.χ. Κολοκυθάνα του Σοπούλου Παπαγιαννάκου ήταν τέτοιοι. Φαντάζομαι.
1: Δεν είχα φτάσει ποτέ στα αυτιά τους κάτι τέτοιο. Απλά θεωρούσαν ότι είναι καλοί επιχειρηματίες και αυγατίζουν τα στρέμματά τους.
0: Δεν πιστεύω δηλαδή να υπήρχε και κανένας γνωστός μες στο αστυνομικό τμήμα. Και να έκανε καμιά δουλειά, δεν θέλω αυτά να τα πιστέψω.
1: Αυτά είναι κακοήθεις από πράγματα που άκουγες στο παρελθόν. Έτσι. Δεν ισχύουν αυτά πια. Τα κάναν μόνοι τους τη δουλειά, ήταν πολύ επιτυχημένοι. Απλά αν χρειαζόταν, παίζαν και λίγο βία.
0: Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα χωριό οι δύο οικογένειες είναι οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, δανείζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανένας, ότι μπορεί να πάει ο Φουρτουνάκης να πάρει το κτήμα από τον Κολοκυθάκη για να πάρει την παράνομη επιδότηση. Όχι,
1: και να γίνεται ακόμα πιο μεγάλο στο χωριό.
0: Και στην περίπτωση που πάει, ας πούμε, ο Βροντάκης να τον καταγγείλει το Φουρτουνάκι ότι θα πάει να του κάψει το αυτοκίνητο. Όχι, παιδιά. Τα ξέρω αυτά, δεν τα έχει ακούσει κανένας.
1: Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται στη Νότια Ιταλία, στη μαφία.
0: Όχι, πίστευαν όλοι ότι στα Βορίζια τρέχουν όλοι με ξέμπλε και σκοτσίδες στα αλυβάδια. Λογικά. Και έχει. Τότε λέγαμε για τους φραγκιαδάκηδες και τους καργάκηδες, αν θυμάμαι σωστά τις οικογένειες. Δεν είναι αυτές, είναι άλλες στα Βορίζια. Οι οικογένειες για τις οποίες συζητάμε και είναι τώρα στο στόχαστρο του ελληνικού FBI, δεν είναι αυτές οι δύο που σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι άλλες δύο. Και κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να έχουν περιουσία στα Βορίζια.
1: Υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι που δεν νοείται να μην ξέρουν τίποτα όμως. Με τόσες οικογένειες οι οποίες είναι στην περιοχή και κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν κάνουν άλλες δουλειές, κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Οι φίλοι μας με μαλώνουν,
1: ναι,
0: και λένε ότι είχε κουράσει τόσο θερμή μου υποστήριξη το φετινό υποψήφιο.
1: Εντάξει,
0: να σας πω, δεν είχε να κάνει.
1: Τη χώρα μας.
0: Είχε να κάνει με το πόσο συμπαθής ήταν ο Ακύλης.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή θεωρούσα ότι όλοι έπρεπε να του στέλνουμε νοητά αγκαλιές.
1: Ναι, είναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Είναι πολύ συμπαθής.
0: Το συνέστημά του μου μπορείτε να καταγγείλετε. Μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το καταγγείλετε.
1: Εντάξει, επειδή το συζητάμε πιο χαλαρά πια σήμερα, γιατί απογοητευτήκαμε όντως, γιατί νομίζαμε ότι είπαμε για κάτι μεγαλύτερο. Εντάξει, το τραγούδι δεν μπορεί να μην άρεσε πολλού. Όντως μπορεί να μην άρεσε. Ήταν λίγο παράξενο τραγούδι. Αλλά συμπαθήσαμε όλη την προσπάθεια αυτή. Και το γουστάραμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς πρώτοι, ας πούμε.
0: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, εμείς το στείλαμε το τραγούδι.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Στον εθνικό, ναι, βέβαια. Έγινε εθνικό τελικό, σας θυμίζω, και στείλαμε και αποφασίσαμε όλοι μαζί να στείλουμε.
1: Μεταξύ πόσων τραγουδιών? Όχι, καμιά κουστούλα. Πώς ήταν τα τελευταία, ο τελικός?
0: Ναι, ήταν η Μαρσό, ήταν ο Γκουτζομπνίκη, ήταν πολύ, πάρα πολύ.
1: Θα μπορούσαμε να στείλει κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Απλά.

0: πάντως ότι αυτοί είχαν καταφέρει να απλώσουν στην Κρήτη. Πάμε από το ένα στο άλλο τώρα, αλλά κουβεντιαστά ωραία, έτσι όπως τα συζητάμε και τα συζητάτε όλα τα θέματα κάθε μέρα. Το ότι είχαν καταφέρει να απλώσουν τα πλοκάμια τους, να κάνουν ψευδείς δηλώσεις, να παίρνουν όλες αυτές τις κοινοτικές ενισχύσεις, να κάνουν κουμάντο στα οικόπεδα και στα κτήματα του Παπαγιαννάκη απέναντι. Δείχνει πόσες δεκαετίες μπορεί να γινόταν, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, καλά. Καλά, εννοείται αυτό. Μα είναι πρακτική αυτή. Προφανώς ήταν πρακτική. Ήταν κάποιοι, δεν τα παίρνανε σήμερα και αύριο παίρνανε την επιδότηση. Όλο αυτό είναι βασισμένο πίσω, στα χρόνια πίσω. Τι λέμε τώρα.
0: Αν ήθελα, για να το καταλάβετε, αν ήθελα εγώ που ανήκα σε αυτή την οικογένεια να πάρω το κτήμα σου, σε απειλούσα. Και πήγαινα στο περιουσιολόγιο και το δήλωνα ως δικό μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγα δεν θα μιλήσει, δεν θα πεις κουβέντα. Γιατί θα έρθω εκεί πέρα με το. Θα έρθω με τα όπλα στο ζωνάρι.
1: Θα έρθω με αυτά. Άρα το παίρνω εγώ δικό μου και εγώ το δηλώνω δικό μου, παίρνω την επιδότηση και δεν λες και κουβέντα. Όλα αυτά δεν τα ξέρει κανένας.
0: Και αν σ' αρέσει.
1: Δεν τα ξέρει κανένας όλα αυτά.
0: Πρώτη κιόλα. Πόση ώρα
1: δηλαδή.
0: Αλλά μην ανησυχείτε, θα γυρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Πώς μου αρέσει που είναι ο Νότης Παογιαννάκος πάντα εδώ πέρα στην παρέα μας.
0: Ο Νότης, εγώ όποτε τον βλέπω, ανοίγει ψυχούλα.
1: Και εμένα ανοίγει ψυχούλα μου, πραγματικά.
0: Πώς είναι, είναι ο γιγάντιος Ακύλας ο Νότης. Πάμε μια βολτίτσα στα χοντοσέντρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί αυτή την εβδομάδα μπορείτε να βρείτε αντιλιακά και περιποίηση προσώπου, την αντιλιακή σας προστασία και την περιποίηση για το προσωπάκι σας. Περιποίηση πήγα να πω. Από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές από 50 ευρώ και πάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 2-0-21-149 και 29-740
9: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Ναι.
1: Όχι, λες.
2: Ναι. Μπορεί ο Ακύλας να μην το σήκωσε. Υπάρχουν όμως υπάρχει αυτή η ομαδάρα που το σήκωσε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το πρωί. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι.
1: Περήφανοι. Περήφανοι.
2: Μόνο περήφανοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
2: Μιλάμε τώρα για ομαδάρα στο μπάσκετ πρωτάθλημα τύπου. Το σηκώσαμε και έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της ομάδας.
1: Τον Τζόφι έπρεπε να φέρετε. Φοβερή άμυνα. Φοβερός.
2: Για φωνάξτε λίγο και τον κύριο Τζόφι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα
1: σύσκεψη,
2: πολύ.
1: Γιατί είχε και σύσκεψη.
2: Ναι, ναι, θα τον φωνάξουμε τώρα.
1: Έχει παίξει άμυνα, ο Γιάννης θα καταλάβει. Final Four Kaunas.
0: Ναι.
1: Γόκαψε James.
0: Πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός.
0: Έχω παίξει με τον Τζούφι, είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι μαχητής ο Χριστός. Είναι μαχητής.
2: MVP ο Λεωνίδας Αθανασιάδης.
1: Ναι.
2: Που τα έκανε όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μόνο
1: που δεν, και σκούπισε κιόλας. Γιατί πήγα από μόνο που δεν σκούπισε, αλλά πήρε και τη σκούπα και σκούπισε το γήπεδο.
0: Τελικού MVP.
1: Για μένα είναι MVP του πρωταθλήματος.
0: Πιο σημαντικό αυτό.
2: MVP του
1: ολόκληρου του πρωταθλήματος και του ημιτελικού και του τελικού και όπου θέλεις.
2: Λοιπόν, επειδή μίλησα με τον Αταμάν της ομάδας αυτής.
1: Δεν
2: του
1: έχουμε Αταμάν, ο Αταμάν δεν πήρε πρωτάθλημα.
2: Ναι, με συγχωρείς. Ωραία. Με τον προπονητή, με τον coach της ομάδας, με τον Χρήστο Κάτσικα, τον coach K. Θα σας πούμε σε λίγο και ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας. Δεν το αποκαλύψουμε ακόμα. Περιμένετε για να έρθει και ο Τσούφης. Θα σας το πω εγώ γιατί μίλησα αποκλειστικά με τον coach. Χριστίνα Σούζη όμως.
1: Έσπασε
2: τη σιωπή του. Δεν τη πάει δημόσια όμως, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αρχικά είπε όχι.
2: Ντρέπεται.
0: Αρχικά είπε όχι, δεν γίνεται, αλλά μετά θα γίνει.
1: Μετά θα γίνει.
0: Είναι πάντα, είναι το του κάτσε κάτω το δίχτυο.
2: Λοιπόν, κυρία Σούζη.
3: Τι κάνετε, καλά.
2: Πώς είμαστε.
3: Καλά.
2: Καλή
3: εβδομάδα. Θα σας πάει κάπου, δεν πρέπει να σας πάει ο coach.
1: Ο coach και.
2: Το έχουμε κανονίσει.
0: Είσαι κανονικά. Ολόκληρο εκεί που λε κόσο. Τα ειδίκη να σπάει κάπου. Να στείλει ένα πενθήμερο κάπου. Να στείλει ένα ξενοχεία σου. Δεν τα βάζει, ρε.
1: Εγώ δηλαδή δεν πάω πουθενά.
0: Δεν βάζει αλήθεια. Εγώ δεν πάω πουθενά. Για την ομάδα σου τα βάζει.
3: Ωραία.
0: Για πε τι γίνεται.
3: Ο καιρό σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Σούπερ.
3: Από αύριο αρχίζει το πρωτοβρόχη.
2: Δείτε γιατί δεν ξέρω.
0: Δεν θα είναι έτσι.
3: Όχι, όχι. Θα είναι και την Τετάρτη. Μια χαρά θα είναι. Λίγο βροχή μπορεί να έχει. Αύριο το απόγευμα εδώ στην Αττική η βροχή.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Να μην πλύνω αυτοκίνητο πάλι.
3: Κοίτα, το αυτοκίνητο μπορείς να το πλύνεις,
1: ναι.
3: Αλλά απλά θα βρέχεται. Δεν έχει σκόνη.
1: Α, οκ, okay, κάτσε.
3: Έτσι, έχει φύγει σκόνη.
2: Τότε με το πλύνεις.
3: Καλό στον πρωταθλητή.
0: Καθώστε.
2: Περιμένετε, τελειώνει η κυρία Σούζη και μετά
3: τελειώνω εγώ
2: πολλά.
3: Και ναι. Λοιπόν, γενικά όλες τις μέρες αυτές ο καιρός θα έχει μια αστάθεια. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά.
1: Μέχρι πότε?
3: Μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι.
2: Για δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, okay.
3: Μέχρι το τέλος του μήνα.
2: Χάλια, τι, okay.
1: Δεν έχω θέμα. Θα δουλεύουμε κάθε μέρα με το Final Four και τέτοια.
2: Δεν θα πας Λευκάδα.
1: Final Four και με θεώρηση.
2: Τα ξενοδοχεία ποιος θα τρέχει τώρα.
1: Είναι στο αυτόματο.
2: Ωραία, ωραία.
3: Απλά να πω ότι η θερμοκρασία δεν πρόκειται να πέσει. Θα είναι εκεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από 25 μέχρι 27 βαθμούς γενικότερα. Και εδώ στην Αττική βροχή την Τρίτη, απόγευμα, αύριο το απόγευμα δηλαδή. Και μετά, μάλλον Παρασκευή ή Σάββατο, μάλλον. Τετάρτη και Πέμπτη, μάλλον πιο δύσκολα να βγάλει εδώ η Αττική. Την Πέμπτη, σε όλα τα υπηρετικά θα έχει πάλι βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γενικά ένα άστο καιρό.
2: Και στην Αττική δηλαδή.
3: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω να σα πω αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είσαι ακόμα. Okay. Okay. Πάρει το Σάββατο έξω. Δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Πόσοι με έχουν ερωτήσει για το Σάββατο.
0: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι,
3: πόσοι με έχουν ερωτήσει για αυτό το Σάββατο και δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, το μόνο που λέω είναι έχετε ένα plan B και περνώντας ημέρες να σας πω πιο περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Καλύτερη εικόνα.
3: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί όταν okay. έχει ένα-δυο χαμηλά που προηγούνται,
2: σωστά.
3: Πρέπει να περάσουν αυτά για να δούμε πώς θα πάει το τελευταίο που έρχεται και κάθεται από πάνω μας και δεν είναι να φύγει.
0: Μάλιστα, κυρία Σούζη.
2: Περιμένουμε λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστίνα μας παράγει.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Πρέπει να κάνουμε και για τον άλλο πρωταθλητή τώρα.
4: Παιδιά, έπρεπε να βγω πρωταθλητής για να έρθω σε αυτή την εκπομπή.
0: Είσαι για κρυμοθόρητος.
2: Έρχεται και μας τη λέει, την ψώνησε ήδη. Ακόμη δεν τη σήκωσε την κούπα. Γεια σας κύριε Τσούφη, συγχαρητήρια στην ομαδάρα.
4: Θα είμαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
2: Θα είσαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
4: Τουλάχιστον.
0: Σωστά.
2: Έλεγα πριν από λίγο, αφού ο κύριος Σταματέλος, συμπαίκτης σας και συνοδοιπόρος, έλεγε ότι παίξατε καταπληκτική άμυνα.
0: Ο Σταματέλος είναι μαϊντανός.
1: Ναι, κανονικά. Περνάω, παίξω, φοράω τα παιδιά, μπαίνω μέσα.
2: Σε εκπομπή κανονικά. Λέω ότι είχα αποκλειστική δήλωση του Coach K.
4: Όπα.
2: Πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Μου έδωσε μια είδηση.
4: Για να δω.
2: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας.
4: Repeat. Ελπίζω.
2: Όχι.
4: Τι.
0: Όχι.
2: Το παγκόσμιο τύπου. Δεν το ξέρετε μάλλον, καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω ότι υπάρχει παγκόσμιο τύπου για αρχή.
2: Υπάρχει παγκόσμιο τύπου.
4: Υπάρχει όντως. 29 Ιουνίου, 6 Ιουλίου νομίζω.
2: Ναι, είδες εδώ.
4: Παγκόσμιο βετεράνων.
0: Και βετεράνων. Βετεράνοι είστε, τι είστε ρε παιδιά.
2: Ως σταματέλος έχει πάθει.
4: Αλλά δεν θα κατεβούμε ως Sky.
0: Ως τι θα κατεβούμε.
4: Ως Ελλάδα, ξέρω.
2: Ναι, ναι, παίκτες
0: από τάφη. Άρα μεικτή, άρα ο Τσούφης, εγώ δεν.
4: Ο Τσούφης δεν.
0: Εγώ.
2: Το Λεωνίδα Αθανασιάδη θα μας τον πάρουν σίγουρα.
4: Ο Λεωνίδας δεν ξέρω αν θα κατέβει.
2: Θα μας τον πάρουν από άλλες ομάδες.
0: Τι θα πάνε να παίξουν, παιδιά, άμα
4: δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο για κακή του τύχη ότι θα παίζει μόνο στο Sky.
0: Ναι, φόρ ζωή. Είναι εξαρτημένο τον Κάτσικα. Άστον αυτό. Δεν γίνεται. Άστον αυτό.
4: Μόνο με Coach K.
0: Άστον αυτό.
2: Επίσης, η επόμενη ερώτηση στον Coach K που τέθηκε από εμάς είναι αν βγήκε, αν έβγαλε την ομάδα έξω για να φάτε. Δεσμεύτηκε.
0: Ούτε σουβλάκι. Καλαμάκι, όχι πίτα. Είχε κλείσει όλα τα μαγαζιά ο Λιόπουλος για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε, το επόμενο.
4: Έγινε τη φιέστα αυτές τις μέρες και περιμένει να.
2: Εσείς φιέστα έχετε κάνει, όχι ακόμα.
4: Όχι, θα κάνουμε κάποια στιγμή. Κάπου θα μαζευτούμε να πιούμε μια μπύρα.
0: Πότε πήρε το τελευταίο. Το τελευταίο πότε παίξαμε, ρε.
2: Το 23.
0: Το 23. Δεν ήταν.
4: Εγώ δεν έπαιζα, αλλά.
2: Το 2023.
0: Α, 23 ήταν.
2: Και 7 φορές έχετε πάει Final Four.
0: Σαν τον Μπαρτζόκα. Ναι, έλα, ωραία.
2: Έχω κρατήσει και σημειώσει για την ομάδα.
0: Ο Ιωαννίδης είχε πάει 7 φορές σε Final Four.
4: Και ο Ρενέσες και δεν τον πήρε ποτέ.
0: Ο Ρενέσες το πήρε νομίζω μια φορά.
4: Το τελευταίο. Μπορεί, όντως.
0: Καλά, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
4: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα. Αυτό αποτελούσε το παράδειγμα συνέχεια.
0: Εμείς τα πηγαίνουμε, το παίρναμε πάντα, γι' αυτό ξέρεις. Για πες, Νίκο, ο Τσούφης εξαιρετικός αμυντικός, είπες, α.
1: Τόμας Γόκαπ. Τόμας Γόκαπ στα πολύ καλά του.
0: Ξέρω.
1: Τι θες να σου πω.
0: Ξέρω γι' αυτό.
1: Τι θες να σου πω.
0: Δηλαδή είναι γαβρόμυαλος τελείως. Δεν αλλάζει με τίποτα.
1: Γκάρι Πέιτον.
0: Εντάξει. Τώρα το φτιάχνεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Θα βάλεις γαβρό δηλαδή.
1: Για να καταλάβει όλος ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, όλος ο κόσμος που μας ακούει. Δεν ενοχλήθηκε χθες που του παλέρα Τόμας Γόκαπ δεν ενοχλήθηκε. Κατάλαβε τι εννοώ.
0: Θε να πάω στον αγώνα.
2: Είχε υπερένταση ρε σιωδές.
1: Και σήμερα δεν ενοχλεί.
4: Εντάξει, πάντως δεν παίζει κανείς άμυνα μόνος του έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Επειδή είναι σεμνός.
2: Ταπεινός.
1: Επειδή είναι σεμνός, μόνο ο Τσούφης παίζει άμυνα. Μόνο ο Τσούφης παίζει.
0: Ο Σνάρ έχει ακόμα αυτό το διαστημικό παίκτη που βάζει 40 πόντους κάθε
1: μέρα. Αυτόν τον σταμάτησε στου 15.
0: Αυτό σταμάτησε.
1: 13 στο πρώτο ημίχρονο και 2 βολές στο δεύτερο.
0: Πώς το λένε αυτό, ναι.
4: Ο Γιάννης είναι φανταστικό παιδί.
0: Καλό παιδί αυτό. 50 πόντους κάθε αγώνα.
2: Ο Λεωνίδας μας πόσους πόντους έβαλε.
1: 30. 28 πώς έβαλε χθες.
4: Έβαλε 29 στο μνημητελικό.
1: Και 28 χθες νομίζω.
4: Ναι, κάπου.
0: Έβαλε 60 πόντους, δύο αγώνες, εντάξει.
2: Γιατί τον ρωτήσαμε.
4: Είναι ο καλός και ο Λεωνίδας.
2: Και λέει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είπε ω τότε.
4: Από συστολή, θυμάται. Μη σου πω και θυμάται και τα ποσοστά του.
2: Ο Σταματέλος είπε ότι είναι MVP του πρωταθλήματος γενικά, κατά την άποψή του.
4: Ναι, ναι, ναι, είναι ο καλύτερος παίχτης. Συνήθως ο καλύτερος παίχτης βγαίνει από την ομάδα που το πήρε, έτσι.
1: Όχι, όχι μόνο για τον τελικό.
4: Αυτό λέω.
1: Λέω σε όλη την πορεία
4: του πρωταθλήματος, ναι.
0: Ήσταν όντως οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος τύπου ή ήταν τα κυκλώματα που προθέσαν το Sky λόγω Κάτσικα.
1: Ναι, τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους. Τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους.
4: Άντε ρε Σάντανα. Όχι,
1: αλλά είχαμε την καλύτερη ομάδα.
4: Στην κανονική περίοδο βγήκαμε πρώτοι.
0: Το ξαναδεί.
4: Ναι, και την παράδοση την τηρήσαμε. Το Σταρ δεν.
1: Σπάσαμε την παράδοση.
4: Το Σταρ ήταν τρίτο.
0: Α, μάλιστα. Κέρδισε με τελικό.
4: Και στην ουσία έκανε μια μικρή έκπληξη κερδίζοντας τους ηθοποιούς.
1: Σάββατο μετά το.
4: Κοψιδά θα βλέπεις κανονικά στον τελικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Σάββατο μετά το δικό μας ημιτελικό που παίζανε οι ηθοποιοί με τους, το Σταρ, μου λέει ο Χρυσόστομος.
0: Ηθοποιοί.
4: Αλλά πρωτόποπα είχε διαφορετική.
0: Η άλλη ομάδα ποια είναι, η τέταρτη ομάδα.
4: DPG,
0: DPG. Α, DPG αποκλείσατε εσείς στον ημιτελικό, έτσι.
4: Σωστό. Που μας είχαν αποκλείσει στον ημιτελικό εκεί πέρσι και βγήκανε πρωτόποπα.
1: Στο ίδιο γήπεδο.
2: Πόσο σας χαίρομαι, συνάδελφοι, που είστε σαν μικρά παιδιά. Είναι η χαρά σας, ρε παιδί μου. Και είναι τόσο ωραίο αυτό. Και είναι. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα.
4: Το Sky.
2: Ναι. 10. Είναι 10.
4: Δεν ξέρω αν είναι 10. Πάντως αποτελεί συνέχεια της καθημερινής.
2: Ναι.
4: Εγώ όταν ξεκίνησα εδώ στο Sky το 7, έπαιζα στην καθημερινή. Μετά διαλύθηκε η καθημερινή
0: Εξηγήστε όμως ότι τι ώρα είναι οι αγώνες και τι ώρα πάτε.
1: Οι αγώνες είναι Δευτέρα βράδυ, 11.30 ώρα.
0: 11.30 βράδυ. Αφού έχετε δουλέψει όλη μέρα.
4: Ναι.
0: Ναι. Είναι πολύ σκληρό αυτό εννοώ.
4: Για κάποιον.
0: Για
4: κάποιον τη τηλεόραση είναι λίγο σκληρό. Τώρα, αν δουλεύει μόνο σε site ή σε εφημερίδα, είσαι πιο εύκολο.
0: Πιο χαλαρό, ναι, ναι.
4: Αλλά την επόμενη μέρα είναι μαρτύριο.
2: Πώς νιώθεις που έχουμε στο στούντιο δύο τόσο γοητευτικούς και τόσο χλιταράδες συναδέλφους?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Τρεις.
0: Όταν μεγαλώσω, θα τους μοιάσω. Όταν μεγαλώσω, θα τους μοιάσω.
2: Προς το παρόν, εσύ είσαι παρουσίαση.
0: Τους θαυμάζω.
2: Ένα-ένα.
0: Έχω παίξει μαζί και με τους δύο. Είναι και δύο εξαιρετικοί
2: παίκτες
0: και συμπαίκτες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο
2: παίκτες. Και φίλοι, και φίλοι.
0: Καλά, φίλοι πάνω απ' όλα.
2: Τη Eurovision που την είδατε?
4: Εγώ στο σπίτι δυστυχώς. Ναι. Αν δεν είχα τον τελικό, θα ήμουν με παρέα.
2: Οκ, οκ. Εσύ, Νίκο.
1: 11.30 ώρα.
4: Είμαι γύρω από
1: ο συγνήσιος επαγγελματίας.
0: Καλά, και εμένα με παίρνει ο ύπνος, που να αληθεί, γιατί δεν ήταν συναρπαστικό το θέαμα.
1: Τίποτα. Και ξύπνησα το πρωί και δηλαδή, μπήκα στα site και είδα ποιος την ξύπνησε.
0: Αν δεν ήμουν σε σπίτι με κόσμο, θα είχα κοιμηθεί κι εγώ πριν τις 11. Εύκολα.
2: Είδα τις φωτογραφίες του Άρη Πορτοσάλτε μέσα από το στάδιο με τη μητέρα Κύλα.
0: Όχι.
2: Όχι, ο Άρης, είπαμε να πάει μέχρι τη Βιέννη για
4: μέχρι
2: τις
4: άλλες. Μέχρι έξω τον πρόλαβα, όταν μπήκε μέσα.
2: Όχι, μπήκε μέσα και είναι, έχει γίνει μέλος της οικογένειας Ακύλα πια. Ξέρει τους πάντες. Τον πατριό του Ακύλα, τη μαμά του Ακύλα, το θείο του Ακύλα, τη γιαγιά του Ακύλα. Όλους.
4: Είναι Eurovision-νιστά.
2: Δεν το ερωτάς αυτό τώρα. Όχι.
4: Όχι. Πώς έκατσε αυτό το πράγμα.
0: Μήπως είναι όμως και στο ακρίβο του καιρό.
2: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω του άρεσε.
0: Ναι, μάλλον του άρεσε.
2: Το είπε τέλεια τώρα που κέρδισε η Βουλγαρία. Το είπε πάρα πολύ ωραίο Γιώργος Καπουτζίδης. Λέγω που είμαι Σέρες πάντως του χρόνου. Το βρήκα.
4: Σωστά.
2: Θα είμαι, λέει, στο σπίτι μου στις Σέρες και θα πεταχτώ να κάνουμε τον τελικό. Δεν είναι τίποτα.
0: Δίπλα.
4: Ο Άρης το ξέρει ότι του χρόνου θα είναι στη Σόφια τέτοιες μέρες.
2: Φυσικά.
0: Α, το έχει αποφασίσει από τώρα.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτά είναι.
2: Εννοείται.
0: Ο κύριος Ουγγαρέζος μας παρακολουθεί τώρα. Θέλει μια γνώμη για την Τάρα από τους δυο σας. Από δύο προαθλητές. Για την
4: Τάρα.
0: Που κέρδισε το.
4: Φοντάρα η Τάρα.
0: Φοντάρα.
4: Ο Ουγγαρέζος είναι συμφοιτητής μου.
0: Ήμασταν
4: στην ίδια παρέα στο πανεπιστήμιο.
0: Να το πας.
2: Αλήθεια τώρα.
4: Φυσικά.
2: Και δεν μιλάτε πια. Τι, στο παίζει φίρμα?
4: Όχι, δεν μου το παίζει φίρμα, αλλά χαθήκαμε λίγο. Καθένα έχει τις δουλειές του, αλλά η εκτίμηση είναι αμοιβαία.
2: Και τα είναι και ο πολύ κύριο Ουγγαρέζο.
0: Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα θέμα.
2: Απλά.
0: Πώς θα κάνουν οι άνθρωποι.
4: Τώρα που το λέει, εσείς τώρα τον έχετε γνωρίσει στα ντουζένια του. Όταν εγώ τον ήξερα, δεν ήταν ο πολύ κύριο Ουγγαρέζο.
2: Τι ήταν ο Δημητράκη τη διπλανή
4: παρέα? Όχι, δεν λέγαμε Δημητράκη. Ο Δημήτρη που ήταν μέλο τη παρέα.
2: Είχε χιούμορ, είχε.
4: Χαμός γινόταν.
2: Παναγία μου, Χριστέ. Σου άρεσε το τραγούδι εσένα της Βουλγαρίας, Νίκο?
1: Έτρελα, κανένα δεν μ' άρεσε από τη γύρω.
2: Κανένα, ωραία. Σε έχει πιάσει ξενήλα σε
1: αυτό. Όχι, όχι, θα ήθελα να το πάρει ο Ακύλας. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν τρελάθηκα. Ούτε το μπορώ να σου πω ότι το παρακολούθησα για να σου πω ότι τάδε χώρα με άφησε ικανοποιημένο.
2: Με άγγιξε τόσο πολύ η δήλωση του Ακύλα που λέει μετά το τόσο love bombing νιώθω ότι παθαίνω αυτό το σύνδρομο εγκατάλειψης.
4: Ναι, είναι
2: φοβερό.
1: Και τώρα που το λες, μου άρεσε.
4: Και συγγνώμη που ζήτησε. Σιγά τώρα, γιατί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Μου άρεσε κίνηση των Δανών. Που ήταν ο Άγγλος μόνος του, τον είχαν παρατήσει μόνο του. Ναι. Μόνο του. Αν είναι δυνατόν.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, μόνο του.
0: Και του πάνε, έλα την παρέα μας.
1: Ναι, και πήγε κάποιο και του λέει, έλα, κάτσουμε όλοι μαζί.
0: Να το δούμε μαζί όλο δηλαδή.
2: Ήταν αυτός που πήρε ένα.
1: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, οι Άγγλοι το έχουν βάλει στόχο ότι θα τρολάρουν το θεσμό. Έτσι, κανονικά με αυτούς που έχουν θα μπορούσαν να τον
0: έχουν.
4: Έχουν
0: πάρει και μηδέν κάποια στιγμή.
4: Και μηδέν, βέβαια. Πολλά μηδενικά. Αλλά από εκεί ότι τρολάρει τον διαγωνισμό μέχρι το να μην σε κάνω παρέα. Είναι μεγάλη
0: απάντηση. Είναι ντροπή. Τον αφήνει
4: τον άλλο.
2: Και σκέψω ότι αυτοί μπορεί να δουλεύουν 6 μήνες για αυτή τη δουλειά και πάνε και παίρνουν 0, κουλούρι ή 1. Καλά στην αρχή στις πρώτες βαθμολογίες των επιτροπών και εμείς κάτι αντίστοιχο.
4: Ναι, δεν πήγαινε πολύ καλά.
2: Κάτι ασάκια παίρναμε.
4: Δεν πήγαινε, δεν πήγαινε.
2: Ναι, ναι, από εδώ και από εκεί. Δεν μας ψήφισε η Αλβανία, δεν μας ψήφισε η Σερβία. Μιλάμε αδιανόητα πράγματα.
0: Τα αδέρφια μας,
2: φυσικά.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή.
4: Όχι, Σέρβι, φέρτο.
2: Πόσο μας έδωσε?
4: 12.
2: Α, η Σερβία μας έδωσε 12.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος άλλος, η Γαλλία δεν μας έδωσε τίποτα.
4: Το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, το
2: όλα
4: ξεχάσαμε.
2: Τα μακρόν εδώ δεν ήταν προχθές.
4: Μόλις τα σκάσαμε για τα τέτοια
0: τελευταία. Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, μόνο με Πασόκ αυτά. Δεκαετία του 80. Εντάξει, ναι, ναι.
4: Αγόρι μου, εντάξει, είπαμε.
0: Σκούλες μας.
4: Σ' αγαπάνε τα παιδιά και δεν χρειάζεται να τα λες αυτά.
2: Επειδή αυτοί εδώ οι δύο γενικώ μου έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα. Τι πιστεύεις? Ο κύριος Κολοκυθάς έχει κάνει τη δήλωση ότι θα πάει να ξυλώσει το κάθισμα που καθόταν όλη τη χρονιά για να μην κάτσει ποπός Ολυμπιακού.
4: Όπα, σε αυτή τη φραγμά, ε.
1: Οπότε ξέρεις ότι θα είναι Ολυμπιακοί εκεί. Και αν ήταν Ισπανοί.
0: Εκεί που θα μείνει, θα ήταν πήγαινε.
1: Το ξέρεις.
0: Αφού δεν τα πάρετε, πήραν τα στήρια Ολυμπιακοί. Ποιο θα πάρει τα στήρια.
1: Αφού δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
0: Εγώ προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο.
1: Ναι, δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
0: Προσπάθησα να δώσω Τούρκο. Μιλάμε Τούρκου όλη μέρα. Εμεί τα.
4: Έχει κάποια υπεραξία. Ένα βγάλουμε και τέτοια.
1: Έχει εισιτήρια.
0: Έχω τα δικά μου.
1: Έχει εισιτήρια.
0: Έχω δύο.
1: Ωραία. Μετά την εκπομπή
0: θα
1: μιλήσουμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Μαζί σου δεν μιλάω καθόλου. Δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό.
4: Υποθέτω θα τα. Με κάποια υπεραξία, να βγάλουμε και κάτι.
0: Θα μείνουν και νέες θέσεις.
4: Α, μάλιστα.
0: Να μην κάτσει κανένα.
2: Θα μπούμε και μέσα. Θα ψάχνει να βρει ένα εισιτήριο.
0: Θα μείνουν και νέες θέσεις.
1: Έχει δύο εισιτήρια.
0: Θα μείνουν και νέες θέσεις.
1: Και δεν θα μου τα δώσει.
2: Θα το σκοτώσει λογικά.
1: Αλλά εντάξει.
2: Θα σε περιμένει έξω.
4: Είναι που είσαι εδώ πέρα στην εκπομπή γιατί την αγαπά πάντα.
0: Θα βγαίνει άλλη εκπομπή.
2: Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, ο κύριος Χαλιορίς, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση με μια μπλούζα που γράφει «Δεν έχω εισιτήρια».
0: Σκέφτη περνάει αυτός.
4: Νόμιζα θα...
0: Σκέφτη πολύ αυτός.
4: Θα βάζε με μπλούζα προσευχή, με το κάνει τον Κύπρο καλοκαιρινό.
2: Εσύ τι εκτιμάς θα γίνει, Χρυσόστομο, με το χέρι στην καρδιά.
4: Εγώ θέλω, επειδή το μπάσκετ, θέλω να το πάρει είτε η Βαλένθια είτε ο Ολυμπιακός που έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Mm. Αν το πάρει η Βαλένθια να λέω ότι έχασα από τον πρωταθλητή.
2: Παγκόσμια ειρήνη.
4: Λοιπόν, επί.
1: Όχι, εγώ. Τσοφής τα εννοεί αυτά.
4: Τα εννοεί.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορικοί προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Η ώρα είναι 4.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς κόκκινο μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, τη καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, την παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην άνοδο τη Κηφισία από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που εισέπραταν ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της Ζόκλοπης. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλάει για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα

0: Χέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανεκτά της Κύπρου των πλοίων του Στολίσκου συνιστά πράξη πειρατείας, κατηγγείλε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με τη συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στη Δευτέρα ή Τρίτη τάξη του γυμνασίου. Την προσωρινή διακοπή μιας μικρής σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο στην περιοχή της Φλαμανδίας προκάλεσε η εμφάνιση ενός καγκουρό. Το ζώο εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία που δεν κατάφερε να πιάσει το ζώο. Τελικά το έπιασε ένας κτηνίατρος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς βρέθηκε το καγκουρό στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7 ή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνια. Κρανιών. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γεια σας, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 4. Μου φάνηκε σαν να λείπαμε μισή ώρα από τον αέρα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε μακριά σας, δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, ρε παιδιά. Εδώ είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Ο Νόσος Παπαγιαννάκος έχει κάνει
1: ήδη. Αυτό το κρίνουν οι ακροατές για
2: αυτό. Για μένα είναι πολύ ωραία παρέα.
1: Okay.
2: Ο Νόσος Παπαγιαννάκος έχει κάνει ήδη την παρουσία του εδώ πέρα. Εννοείται, ο Νότης μας. Η Σοφία Καλαβρού μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Sky Radio γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Και έχουμε να κάνουμε και κουβεντάκι. Πολύ
1: κουβεντάκι
2: δυνατό.
1: Θα κάνουμε σε 1-2 λεπτά από τώρα. Oh. Δηλαδή τα ετοιμάζουμε.
2: 1-2 λεπτά Μαρία Αναστασοπούλου, καταλαβαίνεις.
1: Θα το δούμε.
2: 2-3-5-6 παρενέσουλες.
1: Είναι και 12. Για να δούμε τι ώρα θα πέσουν τα κουβέντος.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς το είδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ωραίο ήταν το συνέδριο. Έγινε ένα συνέδριο κανονικό. Ακούστηκαν κάποιες απόψεις. Μια χαρά. Δεν έβγαλε κανείς άκρη.
1: Ναι.
2: Ήταν όπως πήγαν, έτσι φύγανε.
1: Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε εν ολίγης ότι εγώ πάω για εκλογές. Πάω να δώσω τη μάχη με τους παρόντες.
2: Okay.
1: Με τους παρόντες.
2: Ναι.
1: Όχι με τους απόντες.
2: Με ποιους απόντες θα δώσει?
1: Η ιστορία λέει γράφεται με τους παρόντες.
2: Ναι, αφού λείπει ο Καραμαλής δεν θέλει να βοηθήσει. Τι να κάνουμε. Βγαίνει κάθε μήνα και ρίχνει από μία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είπε επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά στην ουσία ήταν σαν να τους έλεγε καλά. Μην διανοηθείτε και περιμένετε το 2027. Σηκώστε μανίκια και πάμε.
2: Πρέπει να είναι έτοιμοι. Εντάξει, το 27 τώρα, οκ. Μπορεί να γίνει το 27, όντως. Κάποιοι λένε ότι ο Μητσοτάκης, άσε τα τι ακούμε για το φθινόπωρο, ότι το 27 Μαρτίου θα το τηρήσει. Κάποιοι έτσι λένε. Ό,τι ακούω. Και όλα θα είναι στο παιχνίδι.
1: Αυτό ξέρει σημαίνει όμως τώρα. Ότι οι άλλοι έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη. Φυσικά και έτρεξαν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
2: Είναι κάλλιο καϊδουρό, δεν είναι παρά καϊδουργή, δεν λένε.
1: Θεωρείς ότι ήταν συνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας ή συνέδριο του Μητσοτάκη?
2: Αυτό ήταν συνέδριο του Μητσοτάκη, το ένα πρόσωπο ήταν Μητσοτάκης και το άλλο πρόσωπο ήταν ο Θέμβιας, όπου ξεχώρισε ότι είναι ένας υπουργός, ένας τέλος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πέρασμα.
1: Καλά, δηλαδή, κατέβασε πολιτική πλατφόρμα.
2: Κανονικά. Κατέβηκε κανονικά με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή μπήκε, έκανε αίσθηση στην αίθουσα όταν μπήκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Ήταν που λέγανε θα είναι άδεια αίθουσα. Μπήκε μέσα με κόσμο, χειροκροτήματα κτλ. Ήταν ο κ. Δένδιας, ο κ. Πιερακάκης που κατέβασε την πλατφόρμα.
1: Να μείνουμε λίγο στον κ. Δένδια.
2: Ωραία,
1: δεν νομίζω ότι κρύβει ο κ. Δένδιας ότι φιλοδοξεί να συσπυρώσει γύρω του όσους επιμένουν στα πατροπαράδοτα κομματικά χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας. Και φάνηκε. Και
2: μάλιστα. Με την ψυχούλα που λένε.
1: Ψυχουλίτσα, αυτή την ψυχουλίτσα του δεξιού. Και μάλιστα συνόψισε, ένιωσα και παρακολουθήσαμε όλοι και εχμές που έχει αφήσει σποραδικά τους τελευταίους μήνες και για την ιστορία των δημοσκοπήσεων, για την ανησυχία που έχει ο ίδιος για τις δημοσκοπήσεις και για την πορεία μετά από το ατυχές αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και επέμεινε στην κριτική που κάνει κατά της τεχνοκρατικής αντίληψης τη διακυβέρνηση.
2: Καγκελάρι των τεχνοκρατών, αυτό ναι. Όπως το είπε.
1: Και τα τρία αυτά υπήρχαν.
2: Αυτό που κάνει ο Δένδιας, ο Δένδιας θα βάλε με το Μαξίμου, αλλά όμορφα, ενώ όχι κατά μέτωπο σαν Μητσοτάκη. Είπε κάποια πράγματα, αυτά που λες, ας πούμε, για τη δημοσκοπήση, τα εκλογικά αποτελέσματα κτλ. Και τα έβαλε προφανώς και με κάποιους άλλους που θέλουν να είναι και αυτοί απέναντι στον Μητσοτάκη, όταν και εφόσον ο Μητσοτάκης αποφασίσει να φύγει.
1: Υπάρχει μια φωτογραφία, το λέγει ο Άρης από το πρωί.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Υπάρχει μια φωτό.
2: Είναι οι τρεις τους, ναι.
1: Που είναι ο Δένδιας, ο Πιερακάκης και ο Γεωργιάδης.
2: Ήταν οι τρεις που θα
1: είναι. Και κάπου στο φόντο είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Γιατί ρώτησε ο Άρης σήμερα το πρωί εδώ που φιλοξένησε τον κύριο Χατζηδάκη, εσείς γιατί λείπατε από αυτή τη φωτό?
2: Τι είπα ο Κωστής Χατζηδάκης?
1: Τώρα θα πάμε κούβεντος.
2: Δεν προλαβαίνω.
1: Κοίτα τι ώρα είναι.
2: Δεν προλαβαίνω.
1: Είναι και 14.
2: Δεν προλαβαίνω.
1: Είναι και 14 σε δύο λεπτάκια, όντως.
2: Εσύ λες ότι αυτοί οι τρεις θα είναι δελφινοί?
1: Εγώ λέω ότι αργήσαμε.
2: Την μπάλα στην κερκίδα. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

0: 6 Μαΐου, δηλαδή την άλλη Τρίτη.
1: Τρίτη, ναι.
0: Την επόμενη Τρίτη, η ανακοίνωση που όλοι περιμέναμε.
1: Ναι, σήμερα λέει την Παναγία.
0: Επικοινωνιακά όμως καλά το έχει πάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Μια χαρά το πάει επικοινωνιακά. Αυτό είναι το θέμα, το πάει μια χαρά.
2: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα πραγματικά έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί και αυτό που είναι στο σχέδιο με τον Πολάκη κάπως συνδέεται με όλο αυτό. Ο Τσίπρας ετοιμάζει το κόμμα του. Είναι απολύτω προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα σχεδόν εξαφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Με τη διαγραφή Πολάκη προσπαθεί ο κύριος Φάμελος να εμποδίσει τον Πολάκη να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα. Η διαγραφή μπορεί και να ευνοεί τελικά τον Παύλο Πολάκη. Το δεύτερο, ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπήκε εντωμεταξύ και στο δίλημα Μητσοτάκη το Σάββατο. Μητσοτάκη ή Τσίπρας.
1: Βολεύει πολύ. Και το έχουμε καταλάβει όλοι ότι βολεύει πάρα πολύ το Μητσοτάκη ή Τσίπρας.
0: Γενικώς παίζει το Μητσοτάκη ή Τσίπρας, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το αφήγμα. Θα πάτε να ψηφίσετε μεταξύ αυτών των επιλογών.
1: Το Σάββατο ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης και το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκη ή Χάος. Είναι Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστά.
1: Μάλλον κάποιοι του πάνε, δεν πάει να βάζει τον Τσίπρα ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Και την Κυριακή επανήλθε και λέει: είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, η Φάμελος, η Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλη ή όποιος άλλος.
3: Και από την άλλη μεριά βλέπετε ότι η αντιπολίτευση δεν σταματά να διαλύεται. Έτσι το παρακολουθείτε αυτό.
4: Ναι.
3: Δηλαδή πάει ο Πολάκης τώρα, εδώ έχουμε δηλαδή τώρα η διάσπαση του ατόμου γίνεται εκεί.
5: Στεναχωρηθήκατε.
3: Καλά, δεν έβαλα και τα κλάματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή. Προσέξτε όμως, πολλές φορές μένουμε σε μια επιφανειακή ανάλυση του τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, παρακολουθούμε τις πολιτικές, ας το πω, εξελίξεις. Πολλάκι σύγκρουση, Πολλάκι Φάμελο, ο Τσίπρας κάνει αυτό, τι θα κάνει η αριστερά, η σύγκρουση Σαγκελαρίδη, ξέρω εγώ, με τον Χαρίτση κτλ. Μένουμε σε αυτό, κάπου βρίσκεται μια Κωνσταντοπούλου, κάποιοι τους λέει ένας Βαρουφάκης, είναι ένας Κασελάκης κάπου αλλού και όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, ο Γαλαξίας, ας το πω, το κομμάτι της αριστεράς. Και δεν αναρωτιόμαστε καθόλου γιατί συμβαίνει αυτό. Τι δεν έχουν καμία πρόταση η οποία να έχει μια στοιχειώδη ελπίδα αποδοχής και αξιοπιστίας στον ελληνικό λαό.
0: ΣΥΡΙΖΑ όμως πάλι τα ίδια.
1: Εντάξει, το έχουμε πει. Όλοι για τον Τσίπρα δουλεύουν.
0: Και για τον Μητσοτάκη.
1: Α, ένας δεν δούλευε για τον Τσίπρα.
0: Ο κύριος Πολάκης τώρα πάει για νέο κόμμα. Μόνος του και όλοι τους, όπως έχει πει ο ίδιος.
6: Ο Σοκράτης Φάμελος είναι εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει μια τεράστια μάχη να διατηρήσει το κόμμα ενιαίο. Αυτή η ανάρτηση και τα υπονοούμενα που άφησε με την ανάρτησή του νομίζω δεν ήταν προς το συμφέρον. Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξης Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και αν θέλετε μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης.
0: Νοτί, δώστο.
7: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα να μετρώ τσιμπαλωτές που παίζεις του αέρα.

0: μίλησε και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε τι είπε. Μάλλον σήμερα θα ακούσουμε τι είπε, γιατί σε μία ώρα μπορεί να λέει κάτι άλλο ο κύριος Παπάς.
1: Ναι, ο Μπάρκας συμφώνησε με τη διαγραφή, ο Παπάς διαφωνεί με τη διαγραφή, αλλά αυτά ξέρεις πως είναι.
0: Τον κύριο Μπάρκα τον ακούσαμε μόλις.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Πρέπει άμεσα να γίνει συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Διότι αν ο Αλέξης Τσίπρας αποφανθεί ότι δεν θέλει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα ήθελα να το γνωρίζω εγκαίρως. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μέχρι στιγμής έχει πει ότι διαφωνεί με τη γραμμή Βασιλιάδη αυτοδιάλυσης. Οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει και άλλη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τους παίρνει άλλη μια.
1: Κοίτα, τα τελευταία τρία χρόνια λίγο έχουν πάθει σέλινο εκεί πέρα.
0: Μόνιμη.
1: Ναι.
3: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
0: Και τώρα αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ βολεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα βόλευε το ΠΑΣΟΚ.
5: Όσο ο κύριος Τσίπρας κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ναι. Προγραμματικά όπως πέντε και της κέντρο αριστεράς, μένει να αποδειχτεί, οπωσδήποτε θα ασκεί μια πίεση.
6: Συνεργαστείτε, μπορείτε με τον κύριο Τσίπρα.
5: Μετά τις εκλογές θα δούμε ό,τι είναι σε κανένα.
6: Ανάλογα τι θα πει ο λαός.
5: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Μαργαρίτης, από τον οποίο έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η ιστορία μετά τη Ρεματιά και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη. Όλα αυτά τα έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση. Και για ποια διοίκηση μιλάμε τώρα?
1: Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μιλάμε. Την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν έχει συμφωνήσει από ό,τι ξέρω. Ναι. Αλλά είναι ακόμη στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μας λέει πώς θα είναι πρωτοκόμμα εντωμεταξύ. Μας λέει το με μία ψήφο ισχύει ακόμα.
1: Αυτό ισχύει ακόμα. Το Πεβορίδης που προσπαθεί να κάνει το δημοσκόπημα με κάποιο τρόπο.
5: Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρωτοκόμμα.
1: 80%.
0: Θα δει τηλεφέστη του τελικού της Eurovision. Ένα πράγμα. Μήπως όλοι αυτοί θα πάνε στο κόμμα που ανακοινώνεται της Καριστιανού την Πέμπτη? Κωνσταντίνου και Ελένης την Πέμπτη.
1: Ναι, είναι μεγάλη. Είναι ένα γνωστό σκι αυτό το κόμμα, το ξέρουμε όλοι.
7: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Θέλω να πω κάτι και να σχολιάσω κάτι από την εικόνα που είδαμε στο Κολωνάκι χθες στη συγκέντρωση υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία,
1: ναι,
0: για το κόμμα Καριστιανού. Είδα δεκάδες πάρα πολύ ντυμένες, έτσι, πολύ ωραία ντυμένες η Κάτα με την κυρία Γρατσία στα μαύρα, υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο κλπ. Δεκάδες χριστιανικές εικόνες που έδαιναν πάρα πολύ ωραία με τους εντυπωσιακούς πολυελαίους του γραφείου, και δεν έχω κανένα πρόβλημα προφανώς ούτε με τις εικόνες ούτε με τους πολυελαίους. Το ερώτημά μου είναι το εξής, επειδή ακούω και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι η κυρία Καριστιανού λέει μπορεί να απευθυνθεί, ας πούμε, και στον κόσμο, σε κάποιο κόσμο του κέντρου.
1: Ναι.
0: Πώς συνάδει αυτή η εικόνα και οι απόψεις πρωτίστως που έχει διατυπώσει η κυρία Καριστιανού όταν έδινε συνεντεύξεις, γιατί πια όπως βλέπετε δεν δίνει συνεντεύξεις. Κάποιος συμβούλευσε ότι καλύτερα να μην πολύ εκτιθέμεθα μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα, γιατί μετά αναγκαστικά φαντάζομαι θα πρέπει να παραχωρεί συνεντεύξεις και ζωντανές. Πώς συνάδει αυτό με την απεύθυνση στο κέντρο, όλη αυτή η εικόνα?
1: Ναι, δεν μπορώ να το αντιληφθώ εγώ, αλλά υποτίθεται η κυρία Καριστιανού πριν δώσει συνεντεύξεις απευθυνόταν σε αυτό το κοινό περισσότερο. Δηλαδή θεωρούσε και αυτό το κοινό ότι είχε βρει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μπει μπροστά στη μάχη που δίνει για το κράτος δικαίου. Από τη συνεντεύξη και μετά το έχασε αυτό το κοινό. Αλλά παρόλα αυτά, η κυρία Ξωτοπούλου θεωρεί ότι έχει μια πύχηση σε ένα κοινό τέτοιο. Το οποίο τι θα κοιτάει την Καριστιανού και δεν θα κοιτάει, ας πούμε, την πίστη, ότι έχει πει για τις αμβλώσεις, ας πούμε, ή ότι έχει πει για τα ομόφυλα ζευγάρια, τίποτα άλλο. Πώς είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ξέρω ποιος είναι αυτός που ίσως ανησυχεί περισσότερο ή ποια είναι εκείνοι που ανησυχούν μάλλον περισσότερο. Είναι δύο κόμματα που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Είναι το κόμμα Νίκη και είναι και το κόμμα Ελληνική Λύση, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Και ένα κόμμα
0: έτσι
1: το οποίο
0: όπως διαμορφώνεται το πράγμα.
1: Θέλει να μπει στη Βουλή, όπως είναι η φωνολογική της κυρίας Λατινοπούλου. Και αυτό το κόμμα έχει να ανησυχεί. Έχει μπει στην Ευρωβουλή, δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή.
0: Με τούτα και με εκείνα πάντως, δεν μιλάμε πάλι για τα ακίνητα του Ανδρουλάκη, του Σπανάκη και μερικών ακόμη.
1: Νομίζω ότι δεν μιλάμε, γιατί υπάρχει πάντα κάποιος που επιμένει και ξέρουμε και ποιος είναι.
8: Δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα απεκάλυψε ότι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ξένη τράπεζα. Απαράδεκτο για εφέλη πρωθυπουργό. 2. Ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για πολλά συλλογιστή του Παθενέσχες. 3. Παίρνει από το 2009 ενίκιο που έχει μαζέψει με τώρα η οικογένειά του 1.200.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Μπάστα. Μπάστα. Δεν έχουμε όλοι μας τέτοια εύνοια από το ελληνικό δημόσιο από όσο ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Έτσι θα το πάμε τώρα, με τα εκατομμύρια στο τραπέζι να πηγαίνω έρχονται, να τα πηγαίνω φέρνουμε.
1: Μη ρωτάς καθόλου, ούτε να λέμε για τοξικότητα κτλ. Έτσι θα πάει και χειρότερα, μη σου πω.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζεται τοξικά. Ναι. Αλλά εμείς δεν θα θυμίζουμε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχει τα χρήματά του έξω. Ότι ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Το να σηκώνει το δάχτυλο και να μας κάνει μαθήματα ηθικής, ξέρετε, είναι και λίγο βαρύ.
10: Ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις. Θα δούμε λοιπόν στο σήμερα ποιοι υπουργοί, ποιες υπουργάρες της Νέας Δημοκρατίας έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Ποιοι συγγενείς πολιτικών οικογενειών έχουν λεφτά στο εξωτερικό.
9: Αυτό δηλαδή αυτά είναι ο κύριο Ανδρουλάκη.
10: Ένα λεπτό. Μην με διακόπτει, κύριε Γκιουλέκα. Κύριε Γκιουλέκα, δεν σα διέκοψα. Εσείς ανοίξατε τον ασκό του αιώλου.

0: Και ποιος τελικά κερδίζει από όλα αυτά?
1: Αυτός που μιλάει πάντα και δίνει εξηγήσεις.
0: Άρα όλοι πρέπει να απολογούνται.
1: Έτσι μάθαμε την εποχή των μνημονίων. Και λίγο πιο μετά, αλλά και εντάξει.
0: Πρώτα...
1: Τι?
0: Πώς πάει?
1: Πρώτα η λάσπη και μετά εξηγήσεις.
2: Ναι, είναι της οικογένειάς μου, όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Αν νομίζει ο κ. Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκη θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: αναζητάτε την τέλεια σκίαση, τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Υπάρχει ψεκασμός, επηρεάζονται από τηλεόραση.
10: Τηλεόραση.
9: Ζαλίζουμε καμιά φορά όταν ψεκάζουν.
11: Άρα μας ψεκάζουν.
9: Ναι.
11: Ποιοι πιστεύεις?
9: Ο Έλον Μάσκ.
11: Και τι σκοπό έχει?
9: Να μας ζαλίζει.
10: Καθημερινός. Νομίζω πως όχι. Αλλά απέναντι λέει ναι.
12: Με κάργα.
11: Κάργα.
12: Κάργα.
11: Ποιοι και γιατί?
12: Κοιτανάκι πάνω, βλέπεις. Αυτό έρχεται από την Ιαπωνία. Μα δεις, μας πρέπει κάτι.

0: Όλο το Σαββατοκύριακο ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε είναι αυτή η τραγωδία που είχαμε στις Μαλδίβες. Θυμάστε, τα λέγαμε και την Κυριακή όσοι ήσασταν και στην πρωινή παρέα εκτάκτος που ήμασταν 10 με 12 μαζί. Βρέθηκαν τελικά οι σωροί των 4 Ιταλών διτών που αγνοούνταν μετά από αυτό το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινά σύμφωνα με πληροφορίες τώρα η ανάσυρσή τους. Την είδηση έχουν επιβεβαιώσει τόσο από την Ιταλία όσο και από τις Μαλδίβες οι αρχές. Οι Ιταλοί βρέθηκαν μέσα σε μια σπηλιά βάθους 60 μέτρων από μια κοινή ομάδα άρτη εκπαιδευμένων διτών από τη Φιλανδία και τις Μαλδίβες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία και είναι πάρα πολλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Πώς γίνεται τόσο έμπειρη δίτες να κατέληξαν νεκροί. Είναι σοκαρισμένη η Ιταλία. Είναι 5 τα άτομα που βούτυξαν στο συγκεκριμένο σημείο στις Μαλδίβες, αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. 51 ετών καθηγήτρια, η κόρη της 23 ετών, ένας 30χρονος, μία 31 ετών και ο δίτης εκπαιδευτής Μπενεντέτη που πραγματοποίησαν αυτή την κατάδυση. Όλοι τους πάρα πολύ έμπειροι. Τίποτα δεν προμείνει όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, την τραγωδία που έγινε αντιληπτή κάποια λεπτά μετά, όταν σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Έτσι κατάλαβαν οι άνθρωποι εκεί ότι κάτι συμβαίνει. Τότε ήταν που τα μέλη της αποστολής που επέβαιναν στο σκάφος σήμαναν συναγερμό στις αρχές λίγο πριν το μεσημέρι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης. Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους 5 της καταδυτικής αποστολής στο συγκεκριμένο σκάφος. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει αυτή η ομάδα των 5. Και το τρίτο σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και αν θεωρείται το λιγότερο πιθανό, είναι κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς, με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκαν και να μην κατάφεραν να ανέβουν. Προφανώς όλα αυτά θα απαντηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εμείς τώρα είμαστε πανέτοιμοι όμως και η ομάδα, ξέρεις πως θα μπούμε νότια, ξέρεις πως θα ξεκινήσει το quiz και σήμερα δεν έχουμε quiz, παιδιά, έχουμε τεστ νοημοσύνη.
1: Α, τέλειο, ωραία.
0: Θέλουμε να δούμε
1: καλύτερα
0: πόσο υψηλή νοημοσύνη έχετε.
1: Χάσαμε.
0: Ενώνετε τις δυνάμεις σας για να βγάλουμε το τελικό σκορ.
1: Να ενώσουμε τις δυνάμεις σας, παρτακιά.
0: Είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε.
1: Έτοιμοι.

0: πρώτη ερώτηση. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, μπαίνει όντως ο αριθμός μέσα σου.
0: Μπορώ να σου πω όμως,
1: βέβαια, ναι,
0: ότι κάπως με κουράζει εμένα. Δηλαδή σήμερα και τέλος. Εντάξει, άντε αύριο και τέλος. Πρώτη ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτοιμη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να πει είσαι ο γιος μου, αλλά δεν είμαι ο πατέρας σου. Η μητέρα, ο θείος, κανείς.
1: Η μητέρα. Α, κάτσε, είσαι ο γιος μου.
0: Αλλά δεν είμαι ο πατέρας σου.
1: Η μητέρα.
0: Εσύ πριν είπες άλλο.
2: Πατρίος, εγώ δεν είπα.
1: Δεν είπα, πατρίο, ναι.
0: Το δώσαμε το μητέρα. Μπράβο σας.
1: Το μητέρα είναι, εντάξει.
0: Ποια λέξη δεν ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Πυρετός, βήχας, ναυτία, χάπι. Πυρετός, ποια δεν ταιριάζει.
1: Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ
1: αυτό τώρα.
0: Το έχουμε εννοείται δανειστεί από τα μικροπράγματα, έτσι, της Λάιφο.
1: Το χάπι, γιατί ο πυρετός, η ναυτία και ο βήχας είναι συμπτώματα. Το χάπι δεν είναι σύμπτωμα. Το χάπι είναι φάρμακο.
0: Ναι, αλλά έχει δίκιο όμως το σκεπτικό. Παπαγιαννάκο, συγκεντρώσου. Το σκεπτικό που αναπτύσσει ο συνάδελφος, όχι, λέει ότι ο πυρετός, ο βήχας και η ναυτία είναι συμπτώματα ενός πράγματος. Το χάπι είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Δεν είναι στα συμπτώματα.
1: Η χάπι παίρνει για όλα αυτά.
0: Ποιο δεν ταιριάζει.
1: Νομίζω, έτσι. Νομίζω, μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Βήχας ή χάπι, αποφασίστε. Εσύ το βήχα για με ποιο σκεπτικό το λες. Ό,τι τι.
2: Τα τρία μου πάνε πιο καλά.
0: Σου πάνε πιο καλά τα τρία. Άρα δεν έχεις επιχείρημα. Άρα θα δώσω το χάπι. Και είναι σωστό. Και μπράβο μας. Τα κύματα του φωτός ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τα κύματα του ήχου. Σωστό, λάθος.
1: Σωστό.
0: Μπράβο σας.
1: Βασιλιά του ήχου εδώ πέρα στις κονσόλες, αλλά παίξουμε τώρα με τα φώτα.

0: πίστες χρειάζονται 2 μέρες για να χτίσουν 2 τείχη. Πόσο χρειάζονται 4 εργάτες για να χτίσουν 4 τείχη?
1: 2 μέρες.
0: 2 ημέρες.
1: 2 μέρες.
0: 3 ημέρες ή 4 ημέρες.
2: 2 ημέρες.
0: Μπράβο σας. Μιλάμε όλοι και η ξυπνάδα έχει μαζευτεί εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα σημειώστε και οι δύο. Σημειώστε στα χαρτιά σας για να το βλέπετε. Πάμε. Σημειώστε. Ήτα, Βήτα, Δέλτα, Αλφα, Αλφα, Γάμα, Ταφ. Ήτα, Βήτα, Δέλτα, Αλφα, Αλφα, Γάμα, Ταφ. Θέλω να μου πείτε αν αλλάξει σειρά των γραμμάτων η λέξη αν δίνει το όνομα ενός ποταμού, μιας χώρας ή μιας πόλης.
2: Πόλη, Βαγδάτη.
0: Πανεξυπνάδα, παιδιά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο. Τα παιδιά είναι τετραπέρα.
2: Ανάθεμα μας.
0: Ποια από αυτές τις πόλεις είναι πιο βόρεια? Το Λονδίνο, η Στοκχόλμη, η Βιέννη ή το Άμστερνταμ? Πιο βόρεια.
2: Στοκχόλμη.
0: Μπράβο σας. Σας αρέσει η ντάρα από κάτω, έτσι.
2: Ναι, τρέλα,
0: κάτω.
2: τρέλα.
0: Ένα ρόπαλο και μία μπάλα κοστίζουν συνολικά 1,10 λίρες. Το ρόπαλο κοστίζει 1 λίρα περισσότερο από την μπάλα. Πόσο κοστίζει η μπάλα?
2: 10 λεπτά. 10 pounds.
0: 10 πενές.
2: Ναι,
0: να το δώσω.
2: Ναι.
0: 5 πενές, το χάσατε.
2: Γιατί 10 είπα.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ το ρόλο αυτό. Είναι λάθος. Πάμε παρακάτω. 29, 27, 24, 20, 15. Ποιος αριθμός ακολουθεί? 29, 27, 24. Κατάλαβα πώς πάει. Ναι. 20, 15. Ποιος αριθμός? Εγώ λέω το 9.
2: Το 9. 6 τώρα, ρε. Το 9.
0: Το 9. 9. Μπράβο μας, παιδιά! Ποια λέει. Δώστε το λίγο, δώστε το λίγο.

0: λέξη ταιριάζει. Κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός. Ποια ταιριάζει?
1: Τι ταιριάζει?
0: Κοντός, μικρός.
1: Για πες, με τι όμως?
0: Α, με τι είναι? Λεπτός, πλατής, μικροσκοπικός. Με αυτά που σας είπα, το κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός, τι ταιριάζει περισσότερο, ο λεπτός, ο πλατής ή ο μικροσκοπικός? Πολύ μπερδευτικό είναι, ρε παιδιά.
1: Αυτό είναι μπερδευτικό, είναι λίγο.
0: Πολύ, πολύ, με έχει πιάσει χειρότερο το κεφάλι μου τώρα. Κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός. Ποια λέξη ταιριάζει, ο λεπτός? Ο λεπτός.
2: Λεπτός.
0: Ο πλατής.
2: Λεπτός, ο λεπτός.
0: Γιατί όμως ταιριάζει ο λεπτός? Ή ο μικροσκοπικός? Μήπως ο μικροσκοπικός επειδή έχει πάνω και το μικρός? Ε, ποιο να βάλω τέλος πάντων?
1: Ψηλός, λεπτός.
0: Έβαλα ο πλατής, είναι μπράβο, συγχαρητήρια. Με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα υποχρεωτικά.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχουμε πει Big Win. Πάμε στο Big Win, παρακαλώ, που είναι μαζί μας. Επίσημος εθνικός χορηγός της Euroleague. Περήφανα καλωσορίζει το Final Four στην Ελλάδα. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης στο τρίμερο 22-24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις.

0: Τίκον Φροντίδα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνιση.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λαϊκό λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Ο Μπαρμπούς!
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Enoforce.
16: Και Προσταζάν.
15: Από τη Vogel.
17: Vogel.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel. 100 χρόνια στην κορυφή.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, Σταύρης για Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση στο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολισκός περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μιλώντας για ένα κακόβουλο σχέδιο. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στολίσκου για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτέλουσε εργασίες επί της οδού Ηλίας Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ιταλίας. Αυτό ήταν η δική μας επιλογή για την Eurovision. Στην πέμπτη θέση νομίζω. Βγήκε, δεν πήγε και άσχημα. Λοιπόν, γιατί το μπανκαράγκα, το έχετε ακούσει φαντάζομαι από το Σάββατο, που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, έτσι, το πρώτο τραγούδι της Eurovision. Και πολλά συγχαρητήρια βέβαια και στον Ακύλα για την συμμετοχή του και για τη δέκατη θέση.

0: Καλό σα απόγευμα, λοιπόν. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. 18 ο μήνας. Από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου εδώ κοντά μας. Γεια σας, κύριε Νότη μας. Καλησπέρα. Φάγατε.
1: Φάγαμε.
0: Τι φάγατε?
1: Σουτζουκάκι.
0: Τι έφαγε?
1: Σουτζουκάκι.
0: Με τι?
1: Με σαλάτα. Μαρούλι.
0: Κάτι γροσιλία είναι αυτή.
2: Ένα ρύζι, κάτι δεν υπάρχει.
0: Ένα ρύζι, μακαρόνι.
2: Ντροπή.
0: Εν πάση περιπτώσει, πόσα σουτζουκάκια?
1: Δύο.
0: Τι δύο?
1: Δύο σουτζουκάκια.
0: Ήρθε εδώ να μα κοροϊδέψει από γευματιάτικα. Έφαγα σουτζουκάκια και λες ότι έφαγε δύο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν να φάμε δύο σουτζουκάκια. Τι α πω, ντροπή σου. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλησπέρες. Ό,τι θέλετε και κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντά η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6, Κούτρας Τζούνος.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά με πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πολιτική και οικονομία και αστυνομικά. Πολλά. Καταρχήν υπάρχει αυτή η επιχείρηση στην Κρήτη. Θα τη δούμε ευθύς αμέσως με τον Χάρη Λεοντάκη. Όπου εκεί ένας θείος και κάτι ανήψια εκβίαζαν όλους τους υπόλοιπους και έπαιρναν τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν πάρει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε σήμερα και την επανεμφάνιση οριστικά πια του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης του και ενός τρέιλερ ανακοίνωσε ότι το νέο κόμμα θα δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί, θα το μάθουμε στις 26 Μαΐου.
1: Ό,τι να είναι, μας είπε πάλι. Ναι. Έγινε θεριστής ο Μάιος. Ο κερασάρης είναι ο Μάιος.
0: Θεραστής είναι ο Ιούνιος. Αλλά δεν πήγε στον Ιούνιο. Νωρίτερα θα είχε ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανό.
1: Με το καλό και στο... στο θυσίο θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα. Επισήμως, σας το λέμε εμείς, δηλαδή, να μην έχετε θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το μάθαμε, έχει δοθεί η άδεια και τα πάντα και στο θυσίο θα γίνει παρουσίαση. Για πάμε στο Χάρη να μας πούν για αυτή την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είχε. Τι γελάς.
0: Καλές αποδοχές.
1: Καλές αποδοχές.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Με εκβιασμούς, ξύλο, λέει, καψίματα κτλ. Έλα, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρία άτομα που είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση, δύο αδέλφια και το θείο τους, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής πάνω από τα Βορίζια και όχι μόνο, και στο γειτονικό δήμο Αμαρίου. Τι έκαναν αυτοί, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές? Εκβίαζαν, λαιλατούσαν, έκαναν εμπρισμούς, έκοβαν ελαιόδεντρα ή αμπελώνες προκειμένου να αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες να τους παραχωρήσουν ή να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Με τον τρόπο αυτό, δηλώνοντας...
0: Και τα δηλώναν αυτοί τα χωράφια τους? Όχι, δεν μπορούσαν να τα δηλώσουν αυτοί, αυτά είναι ιδιοκτησία άλλων.
2: Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει ο ΠΚΠ πως δεχόταν τις δηλώσεις αυτές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν μέσα σε μια πενταετία να εισπράξουν 580.000. Βέβαια, στη δικογραφία δεν γίνεται σαφές αν οι 580.000 εισπράχθηκαν και μόνο από αυτούς τους τρεις ή και από μέλη των οικογενειών τους. Τα δύο αδέρφια οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, που τους ενημέρωσε για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής. Ο δε τρίτος, ο θείος, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να πάρει για αυτός
0: πρόθεση. Δηλαδή αυτοί Χάρη πήγαιναν στο Λεοντάκη, του έλεγαν πόσα στρέμματα έχεις, 10. Μάλιστα. Τα θέλουμε εμείς. Έλεγε ο Λεοντάκης όχι, ή τον πλακώναν στο ξύλο, ή τον εκβίαζαν, ή του έκαιγαν την καλλιέργεια. Και το δει ο Λεοντάκης μετά το χωράφι.
2: Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Στη μία έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο ενός αγρότη, κατέστρεψαν ολοσχερός. Στις άλλες δύο, στη μία έκοψαν το απέλι ενός ανθρώπου από γειτονικό χωριό 400 κουρμούλες, 400 φυτά δηλαδή. Και στην άλλη ένα γιώφυτο, ένα ελαιώνα με 134 δέντρα γιές, τα οποία τα άκοψαν με αλυσοπρίωνο.
0: Και έτσι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να τους δώσουν την περιουσία τους και τα χωράφια τους για να τα δηλώνουν αυτοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν 580.000 ευρώ.
2: Ή να τα καλλιεργούν για σιτηρά, μένουν να βγάζουν από εκεί, να εξασφαλίσουν από εκεί τις ζωοτροφές για τα ζώα τους.
0: Να σε καλά, Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Εδώ λέμε πώς να ξεμπλέξουμε από τη μία υπόθεση και εμφανίζονται άλλες 10. Και εμφανίζονται και αρκετές, οι περισσότερες έχουν εμφανιστεί εκεί, στην Κρήτη δηλαδή, που έχουν να κάνουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποζημιώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Φανταστικό, έτσι. Δηλαδή, δεν πήγε ο Ακύλας στην ΕΡΤ, λέει, σήμερα κάπου διάβαζα, για κάποιο λόγο που ακύρωσε την εμφάνισή του, αλλά τώρα έχει εμφανιστεί δίπλα στον Ευαγγελάτο και χορεύει κιόλας. Όχι αστεία. Είναι καταπληκτικά τα γραφικά που κάνουν, βέβαια. Φοβερό. Τι να πω. Εντάξει. Τώρα καλά.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, Γιάννης Καντέλης εδώ κοντά μας στο στούντιο. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πώς πήγαν τα πράγματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εντάξει, εκεί δεν είχε τόσο εντυπωσιακά γραφικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
2: Είχε ομιλίες όμως.
1: Ήταν λίγο πιο υποτονικά τα πράγματα. Κοίτα, είχε ομιλίες. Νομίζω ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ασχέτως το πότε θα πατηθεί το κουμπί. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε 2-3 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η πρόθεσή του, δεν λέει ψέματα. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Ναι, η πρόθεση. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα το Σεπτέμβριο και κάτι μπορεί να φέρει νωρίτερα. Τις εκλογές, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. Θα το δούμε. Το δεδομένο είναι πως η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε μάλλον ένα εκλογικό χάρτη, πως θα κινηθούν κόμμα και κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Έθεσε τα διλήμματα. Υπήρχαν και αρκετές παρεμβάσεις κορυφαίων που έδειξαν ένα δικό τους δρόμο, ίσως για την επόμενη μέρα. Γιατί προφανώς όλα συζητούνται. Πλέον και στην Νέα Δημοκρατία, όχι ότι οτιδήποτε από αυτά αμφισβητεί τη συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης τώρα, για μην παρεξηγηθεί αυτό.
2: Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει στις εκλογές με το Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε.
1: Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην παρεξηγηθεί. Ωστόσο, υπήρχαν ο κ. Δένδιας, ο κ. Πυρακάκης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης, ίσως που έδωσαν ένα διακριτό τουλάχιστον στίγμα προσωπικό και πώς βλέπουν τα πράγματα. Με την πιο αιχμηρή ομιλία είναι αυτή του κ. Δένδια. Ωστόσο, το δίλημα των εκλογών είναι σαφές ποιο είναι και θα είναι Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Ή όλοι μαζί.
1: Ναι, ή όλοι μαζί.
2: Ή όλοι μαζί, ναι.
1: Κοίτα,
2: και ακούστηκε γι' αυτό, ναι.
1: Κοίτα, αυτό που λες είναι κάτι που το συζητούσαν στους διαδρόμους του συνεδρίου. Και είναι ποιο θα ήταν το έτσι το χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον το εφιαλτικό σενάριο. Μια χαλαρή ψήφος,
2: ναι,
1: στις εκλογές, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν και δεύτερες.
2: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία 24,9, που σημαίνει 75 έδρες, περισσεύουν 225.
2: Οι οποίες μοιράζονται στα υπόλοιπα.
1: Στα υπόλοιπα κόμματα, και αν βρεθεί μια συμμαχία μεταξύ ορισμένων εξ αυτών.
2: Θα πρέπει να είναι 5-6.
1: Ας είναι και 4.
2: 4-5, ναι. Ναι.
1: Να σχηματίσουν κυβέρνηση.
2: Και αυτό το χαρακτηρίζουν ως εφιαλτικό προφανώς.
1: Ναι, αυτό. Κοίτα να δεις. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι του 24%, υπάρχει ο κίνδυνος της χαλαρής ψήφου στην πρώτη κάλπη.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θα πάει στις εκλογές με τη στρατηγική της μιας κάλπης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτές είναι εκλογές, όποιος τώρα θα κυβερνήσει. Πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να το δούμε.
2: Κοίταξε,
1: γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα. Γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα, ακριβώς. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Πάντως, νομίζω ότι κοιτάει και προς το μεσαίο χώρο ξανά ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ήταν τυχαία η προτροπή του προς τα στελέχη, υπουργούς, βουλευτές που βγαίνουν στα κανάλια, να μην μπαίνουν σε οξείς αντιπαραθέσεις, να μην ακολουθούν την ένταση των εκπροσώπων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κινούνται μεγαλύτερη μετριοπάθεια στην ουσία. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του και σε προγραμματικά πράγματα τα οποία έχουν αγγίξει και τη μεσαία τάξη και αυτό που λέμε μεσαίο χώρο και κέντρο. Και μένει να δούμε τώρα αυτό πόσο αποδοτική θα είναι αυτή η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα.
2: Πριν σε καλησπέρισουμε, γραμματέας.
1: Σύντομα, στις επόμενες 10 μέρες, πρέπει να συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή. Δεν είναι εκεί που φαινόταν να ξεχωρίζουν κάποια ονόματα, δεν θα το έλεγα καθόλου σίγουρο. Δηλαδή, ακόταν ο κ. Σπανάκη, του κ. Στήλιου. Mm-hmm. Αρχίζω να έχω αμφιβολίες ότι θα είναι κάποια από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
2: Μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
1: Ναι, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έχουν επανέλθει κάποιες συζητήσεις. Μήπως τελικά δεν πάμε σε βουλευτή, πάμε σε κάποιον εξωκοινοβουλευτικό. Δεν θα απέκλεια κάτι τέτοιο πλέον. Νομίζω ότι ακόμα το ζυγίζει ο κ. Μητσοτάκης. Θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες που θα συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή.
0: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Έτερος Γιάννης εδώ λέει: καλή εβδομάδα, πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης. Με αγάπη, Γιάννης από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας. Ναι, συγχαρητήρια, καταφέραμε, σωθήκαμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό η αλήθεια είναι.
2: Παραμένει, δεν κατηγορεί.
0: Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Χριστογεννέα. Έχουν οικονομικό συμφέρον. Να το δω λίγο αυτό για να το πω, Τάκη μου. Δεν το λέω έτσι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά να το δω. Όπως λες και εσύ για αυτοί κάποιοι λειτουργούν χωρίς. χωρίς αποδείξεις. Πρέπει να βρω και εγώ τις αποδείξεις για να το πω αυτό που λες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κώστας λέει, ποιος από εσάς έλεγε προχθές για τη Βουλγαρία, μπράβο του. Πρώτη βγήκε.
2: Πρώτη, τον Μπακαράγκα.
0: Κέρδισε δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Άρα ο Γιάννης αποκλείεται. Το έλεγε, αλλά το λέγα εγώ. είναι απλά τα θέματα. Ο GBQ57.
2: Τον Μπακαράγκα, ρε.
0: Το είχαμε παίξει στην εκπομπή.
2: Ο Μπακαρα... Καλά, το είχαμε παίξει, αλλά το είχαμε παίξει για να βγει.
0: Τι να σου πω, εντυπωσιακό ήταν. Λοιπόν, ο GBQ57, Χρήστο, είδε το βίντεο με το UFO, λέει, από την Κολομβία που κατέγραψε πιλότος αεροπλάνου να περνάει ξυστά δίπλα του. Θεωρείται μια από τις πιο καθαρές εικόνες UFO που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ψάξτο.
2: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Πες την αλήθεια.
2: Δεν τελείωσε. Το είδαμε. Ναι. Το είδα και εγώ, ναι. Το έδειξες, ναι. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά,
0: γιατί δεν έχουμε να σχολιάσουμε. Τίποτα, είναι καθαρή η εικόνα.
2: Καλά, τι είναι καθαρή.
0: Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά ξεκινάω εγώ. Το ίδρυμα Vodafone μας συστήνει το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454, το Tozi προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. Tozi, διαθέσιμο δωρεάν σε Apple Store και Play Store.
2: Μπαίνω κι εγώ τώρα. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes! Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας, είναι εμπειρία. Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Δεν την είδα, σου λέω. Άμα την έβλεπα, δεν θα το ήξερα.
2: Δεν την είδα στην Πεθαρά.
1: Την Eurovision δεν είδα.
2: Το είπαμε, το πάει αυτό. Την είδε στην Eurovision. Ναι.
1: Για λέγε, Αντώνη.
3: Πέμπτη Καριστιανού, την άλλη Τρίτη Τσίπρας.
2: Μην το λες τόσο ταλαιπωρημένος εσύ.
1: Μιλάμε
2: το
1: λες. Βγάζει
2: μια ταλαιπωρία που το λες. Σκέφτεται ο Καρδούς, αν τα κόψει. Ποιο θα τα καλύπτει αυτά τα κόμματα,
3: Αντώνη. Τι ρωτά τον Τζίπρα, ποιο θα τον καλύπτει.
2: Εσύ. Την Καριστιανού.
3: Την Κούκη.
2: Α, ωραία,
3: μια χαρά.
2: Ωραία.
3: Παράλληλα.
2: Παράλληλα.
3: Κάλυπτα κάποτε εγώ Τσίπρα και Βουλή. Το 2012.
2: Σωστό.
1: Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Άτσα. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μαζέψαν υπογραφές και τα πότε θα πάνε να το καταθέσουν.
3: Νομίζω θα πάνε αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πριν την Πέμπτη, αλλά ήταν να πάνε και σήμερα, αλλά δεν πήγαν τελικά σήμερα.
2: Μάλιστα.
3: Και το στο θυσίο, το όνομα, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει εικόνα, ναι,
3: ούτε
2: το όνομα της Καριστιανού, Ελπίδα.
1: Μαρία.
3: Ελπίδα.
1: Όνομα του κόμματος.
2: Ναι.
1: Ελπίδα, λες εσύ.
2: Έτσι λέω εγώ.
3: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, το έχει παίξει πάρα πολύ, παίζει, ναι.
2: Του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
2: Πινελόπη.
1: Προοδευτική συμμαχέλογο.
3: Εμένα κάτι μου ψήθηκε.
1: Κάτι με τη λέξη προοδευτικό σίγουρα θα είπα.
3: Γιατί με τη λέξη συμπόρευση.
1: Συμπόρευση, ε.
2: Ναι. Συμπόρευση, λέξη σε κόμμα.
3: Και εμένα δεν μου πήγαινε.
2: Προοδευτική συμπόρευση. Προσή.
1: Μπορεί να είναι μόνο συμπόρευση.
2: Να, προσή. Ναι. Ή προσύμπ.
1: Το μπι τι είναι.
3: Χωρίς το μπι. Χωρίς το μπι.
2: Προσύμπ.
1: Προσή.
3: Είναι αλήθεια ότι το συμπόρευση δεν μου πάει πολύ σε κόμμα και μου τσίνησε λίγο.
1: Ούτε ακόμα είναι
3: δεν
1: μόνο
3: μου πάει πολύ σε
2: λέξη. Είτε συμμαχία είναι είτε συμπόρευση, πάλι προσή είναι. Αν
3: ναι,
2: είναι προοδευτική.
3: Το συμμαχία έχει παιχτεί το συμμαχία πολύ. Ναι. Το συμπόρευση είναι αλήθεια δεν έχει παιχτεί.
2: Δεν
3: αλλά...
2: το λέει πηξίδα αν τελειώνουμε τώρα. Τι...
3: Πηξίδα όχι, δεν νομίζω να έχει.
2: Δεν το λέει Ιθάκη.
3: Ιθάκη.
2: Ναι.
3: Τι,
1: το είναι μόνο βάρκα είναι.
2: Τι?
1: Το πιθάκι, σαν τσβάρκι.
2: Όχι.
1: Ιθάκη για Μανταλένα.
2: Ιθάκη, Ιθάκη. Βρούμε την Ιθάκη μας.
3: Αν βρει κάτι πολύ να σημαίνει το Ιώτα, το Φι, το Α, το Κ.
2: Δεν το,
3: το
2: λέει ο Οδυσσέας να τελειώνουμε επίσης. Πινελόπη.
3: Μυθολογία πάντως.
2: Εντελώς, ναι.
1: Εντάξει, πάντως θα τα πει όλα.
2: Έτσι κι αλλιώς μυθολογία είναι όλο. Άσε με τώρα, μη με αφήνει, παράταμε.
1: Λοιπόν, διακηρύξεις πολιτικές και ονόματα και τα λοιπά, όλα λέει την Τρίτη τελειώνουμε, έχουμε κόμμα.
3: Ναι, ονόματα δεν θα ακούσουμε την Τρίτη. Ωραία, θα ακούσουμε την διακήρυξη.
1: Τι θα ακούσουμε την Τρίτη, δηλαδή, την πολιτική διακήρυξη, πάνω κάτω την ξέρουμε.
3: Τι
1: θα
3: ονόμα.
1: Δούμε ποιοι θα είναι και από κάτω.
3: Τα είπαμε, τα 25 ονόματα, τα είπαμε. Αυτή είναι η βιτρίνα πάνω κάτω.
1: Μα, δεν θα μας πει και το όνομα.
3: Το όνομα θα το πει, αν νόμιζα ο πρόσωπα και στελέχη.
1: Όχι, πρόσωπα, ναι, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
2: Θα είναι ο Θανάσης, η Μαρία, ο Γιάννης.
1: Όλοι αυτοί θα είναι. Άλλο λέω, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
3: Βέβαια θα το πει.
1: Θα
3: και
1: το πει.
3: Σήμα θα δούμε και όνομα θα δούμε.
1: Α, και σήμα και όνομα.
3: Σήμα.
2: Να προτείνω κάτι, να του πει δηλαδή. Όχι, όχι, να του πει.
1: Ακούνε, πες του εσύ.
2: Θα βάλουν το σήμα όπως το έχουν φτιάξει. Θα το βάλουν είτε στο Cloud είτε στο ChatGPT.
3: Ναι.
2: Μην τους βρει κάτι αντίστοιχο που να υπάρχει. Το λέω νωρίς, μην έχουμε θέματα.
3: Σωστό.
2: Να κάνουν ένα search.
1: Ναι, μωρά, αλλά όλοι εμείς οι κακοί θα πούμε. Α, κοίτα το σήμα, μοιάζει με εκείνο του τάδε που ήταν πριν 5 χρόνια, πριν 15, πριν 35.
2: Γι' αυτό λέω, να μην μοιάζει. Γι' αυτό
1: πώς γίνεται, όλα μοιάζουν σιγά-σιγά.
2: Αν βγαίνουν όλα από τα ChatGPT, επίτηδες το λέω, και δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Mm. Δηλαδή μια σκέψη, μια πρωτότυπη κατάσταση, πάλι κάτι θα μοιάζει. Το λέω εγώ. Δηλαδή μην γράψουν Coca-Cola και που να σκεφτήκαμε το καινούριο.
1: Καινούριο, όχι.
3: Έχουν γίνει και τα πάντα πια. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό λέω, παιδί μου, ότι κάτι θα βρούμε.
2: Από τον Τσίπρα που κάνει rebranding, περιμένουμε να μην κάνει τα πάντα, να κάνει κάτι άλλο.
3: Ναι. Το σήμα μπορεί να είναι κάτι καινοτόμο. Τώρα το όνομα δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Δεν ξέρω.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
2: Όχι.
3: Άμα,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει.
3: Άρα για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
2: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω πολύ ζωηρό.
2: Πλέον. Όχι.
3: Είναι τώρα.
2: Το κτίριο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει.
3: Ναι.
2: Μήπως το πουλάνε.
1: Για πώς το πουλήσουν.
2: Για να γίνει ξενοδοχείο, ρε. Ξέρεις πόσα λεφτά θα παίρνουν και από τα ξενοδοχεία.
1: Ρε. Άμα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, θα πάρουν.
3: Γίνεται αυτό Airbnb πολύ καλό.
2: Ρε, είσαι τρελό
1: από εκεί.
2: Είναι 7
1: όροφοι. Εσεί για πολιτική μιλάμε. Για real estate δεν θα πει.
2: Είναι 7 όροφοι. Έχει θέα Ακρόπολη πάνω στην πλατεία Κουμουνδούρου. Στο κέντρο. Είσαι τρελό.
3: Και το κόμμα θα συνεργαστεί. Τα λεφτά να τα παίρνει. Δεν μπορεί να πάει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα.
1: Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλει τη λειτουργία του,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που γράφουν οι δημοσκοπήσεις δεν θέλει μεγάλο κτίριο. Ο Τσίπρας,
1: ναι,
2: Στην Ομαλία μια χαρά είναι.
3: Φαντάζει να πάει ο Τσίπρας πάλι στον 7ο όροφο τη Κουμουρδούρου.
2: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν το φαντάζεται ο Τσίπρας αυτό.
3: Καλά, σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν
1: είναι. Αλλά αν χρειάζεται κτίριο μεγάλο κτλ. Να το έτοιμο. Α, τον το ξέρει κιόλα.
2: Όχι, ρε, είναι, χαμένα λεφτά είναι αυτά τώρα, ρε, πραγματικά.
3: Κοίταξε, αυτή την πρόταση για ενσωμάτωση που την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοχράτης και περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοχράτης. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ούτε
1: από
3: απόφαση,
1: όργανο, ούτε από ηγεσία κτλ.
3: Ούτε είναι κάτι
1: είναι
3: που,
1: σωστό αυτό που
3: έχει πει ότι θέλει ο Τσίπρας. Οπότε τρέχουμε πολύ. Θα μου πείτε τι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Και ο Πολάκης.
3: Ο Πολάκης, με τον Πολάκη υπάρχει, ο Πολάκης θα μιλήσει σήμερα σε μια εκδήλωση στην Παλίνη.
2: Α, οπότε, και θα... τι έχει.
1: Τι θα πει. Δεν έχω διαγραφεί από τα όργανα, νομίζω κάπου κάτι τέτοιο ανήρτησε.
3: Ναι.
2: Έχω και το Μόσχαβα. Τώρα έχεις δίκιο. Σε είχαμε αποθεώσει όταν το. Τι θες εσύ, σε αποθεώνουμε στο Δίνεκες.
1: Τι είπα, τι θέλει.
2: Όχι, λέει ο Μόσχαβας, τα είχαμε γράψει εμείς αυτά 39 του 25.
1: 39 του.
2: Ναι.
1: Πριν εδώ δεν θυμόμαστε, ρε Άγγελε, τι φάγαμε χθες.
2: Ότι παρετείται, ότι το είχαμε πει τότε. Πέρασε, πάει ο χρόνος. Θες κι άλλο.
1: Τώρα
2: μπορείς να μας πεις το όνομα. Να σε αποθεώσουμε, άμα είναι σωστό.
1: Έλατε. Εγώ πάντως πηξίδα δεν νομίζω. Μου φαίνεται πολύ.
2: Πώς το πισούνιο.
1: Πηξίδα ρε εσύ τι θα σημαίνει.
2: Πηξίδα. Ο δρόμος, ο προσανατολισμός μας, τα πάντα.
3: Ναι, θα έπρεπε να έχει και κάποια αριστερή πηξίδα.
2: Ναι, έχει κάτι, ναι, ρε παιδί μου.
3: Προσδιορισμό.
2: Πηξίδα αλλαγής.
3: Πηξίδα αλλαγής.
1: Πηξίδα αλλαγής δεν μας.
2: Τι αρέσει, δεν σε ρώτησε κανένας, θα ψηφίσει Τσίπρα.
3: Όχι.
2: Τότε τι θες.
3: Πηξίδα αριστερής αλλαγής.
2: Τι αριστερός, μεγάλος αριστερός. Αν απευθυνθεί μόνο στους αριστερούς θα πάει 4%.
3: Αφού μόνο σε αριστερούς λέει απευθύνεται.
2: Α, ναι.
3: Βέβαια.
1: Πώς το λέγαμε πριν, το σενάριο.
2: Το είχε πει κιόλας. Πώς το είπε ο Χατζηνικολάου. Κανονικά πρέπει να τις κλείσω μόνος μου τις τράπεζες.
3: Άλλο αυτό.
2: Γιατί άλλο αυτό.
3: Άλλο αυτό.
2: Έχει κάνει κάτι επιτυχίες τώρα.
1: Να ξαναπεί τίποτα τέτοιο στο Θησίο. Την Τρίτη, λοιπόν, αναμονή. Άντωνη, καλό απόγευμα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Τι, σήμερα τι θα κάνεις, έχεις παρουσία στο δελτίο.
3: Όχι. Δεν σήμερα έχω πολλά βίντεο να φτιάξω.
2: Πολλα, εσύ. Κατευθύνσεις δίνεις. Δεν φτιάχνω. Έχεις να γράψεις για αύριο.
1: Θες να επιβλέψω.
3: Πάντα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει το δελτίο.
2: Ωραία.
3: Είναι άλλη
2: δουλειά. Άλλη δουλειά, ναι. Γεια σου, Αντώνη Πολυθεσίτη. Έτσι κλείνουν οι θέσεις για τα νέα παιδιά, κατάλαβες.
1: Σωστά, ναι.
2: Έχει όλες 7-8 δουλειές.
1: Ο δεινόσαυρος εδώ. Κατάλαβες. Θα πάει και στο Θησίο την Τρίτη.
2: Ευτυχώς που υπάρχει ο Τζολέτος, παιδιά, μην μιλάτε καθόλου και γίνεται δουλειά.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη από εσάς. Το Alba Graduates Business School σας προσκαλεί την Τρίτη, 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA σε εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Noforce.
13: Και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
14: Vogel,
13: ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
14: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής Sales και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Κάνε κίνηση ματ, τσεκ ματ, για βασιλικούς ύπνους.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
21: Ο Παναθηναϊκός.
20: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
21: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
20: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
21: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
20: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
22: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21. 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
23: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο Fernie Deco.gr.

0: 1,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Νέα Αττική Οδός.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στη Βασιλής Αμαλίας προς Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην Κηφισίας ανατμήματα. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 λεπτών από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία. Κατηγόρησε όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλάει για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμή συμφωνήσει μόνο να αποδεσμεύσει το 1 τέταρτο αυτών. Η Τεχεράνη φέρεται να ζητά από την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει και τις δύο θέσεις. Στη νέα πρόταση, στο μεταξύ, που κατέθεσε η Ιρανική πλευρά, η Τεχεράνη έχει επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του ορμού και στην άρση των κυρώσεων που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες μέλη της ίδιας οικογένειας στα βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια αλλά και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Ο 44χρονος ζήτησε από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Περισσότεροι από 112 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι όριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Την προσωρινή διακοπή μιας μικρής σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο, στην περιοχή της Φλαμανδίας, προκάλεσε η εμφάνιση ενός καγκουρό. Το ζώο εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία που δεν κατάφερε να το πιάσει, το έπιασε τελικά ένας κτηνίατρος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς βρέθηκε το καγκουρό στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βόρα στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας Λούκας Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λούμπισιτς και Γιάκουσιτς. Για την 37η αγωνιστική στην Premier League η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Burnley. Με νίκη οι κανονιέριδες θα κάνουν πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028

0: ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιότητα, όσο

0: για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Θέλω να πω αρκετά νωρίτερα, διότι μαθαίνω πως αρκετοί που το επιχείρησαν καθυστερημένα την έβγαλαν μάλλον με ό,τι είχαν στο ψυγείο.

Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη, ο τύριο του 2026. Και βεβαίως εγώ την Πέμπτη σας αποχαιρέτησα. Και σας είπα θα τα πούμε την Τρίτη, διότι θεωρούσα το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Έλα όμως που. Βιάστηκα να βγάλω συμπεράσματα και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προγραμματισμένο για αύριο. Οπότε κανονικά εδώ στο πόστο μας σήμερα, γιατί έχουμε συμπυκνώσει όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Εντάξει, είχε και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, είχε και τοπικό άρωμα, η αλήθεια είναι. Δεν γίνεται να μην τα πούμε.

επικοινωνία info@prismaradio.gr. Μέσα από τα social media στέλνετε το ρεπορτάζ σας, στέλνετε όλα αυτά τα οποία θέλετε εμείς να αναδείξουμε, τους προβληματισμούς σας, την κρίνια σας, την καθημερινότητα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και σήμερα να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα μέχρι να δώσουμε πάσα στο Βυσσαρίο Νασάκο και αύριο βεβαίως να συντονιστούμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο αντιλαμβάνομαι πως θα έχει κάποια σημεία αντιπαράθεσης. Η αλήθεια είναι, όπως είναι πάντα, και στο πλαίσιο των ερωτήσεων και γενικότερα πολλές φορές και για θέματα πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα θα συζητηθεί και το θέμα της ΜΟΠΑΚ, της ΜΑΑ όπως τη λέμε πλέον.

0: Και το θέμα της ΜΑΘ έχει ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον, διότι γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε και τον Prisma 91,6. Βγάλαμε το προηγούμενο διάστημα και τον κύριο Καλό, βγάλαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και πρέπει να σας πω ότι μπήκε στην ατζέντα. Βέβαια, συζητείται λίγο αργά. Όμως η αλήθεια είναι, οι πληροφορίες και το δικό μου ρεπορτάζ λέει πως σε αυτή την κατεύθυνση πίεσε και ο κύριος Καλός, ο οποίος, όπως έχω ενημερωθεί, είχε αποστείλει email στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σκλαβενίτη, ζητώντας να μπει στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, διότι έχει παρέλθει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα για, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την απένταξη του εργοστασίου της διαχείρισης των απορριμμάτων και όλων των συνοδών έργων, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο ζητά ο κύριος Καλός να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνει λοιπόν, θα συζητηθεί αύριο και νομίζω θα βγάλουμε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και από τις επαφές του κύριου Βεργίνη στην Αθήνα με τους υπουργούς, αλλά γενικότερα και πώς η κυβέρνηση στρέφεται και πώς προσανατολίζεται στο θέμα των απορριμμάτων, διότι νομίζω πως είναι ρευστά όλα τα δεδομένα και μπορεί ο κυβερνητικός σχηματισμός, προσωπική εκτίμηση, να αλλάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, και να υπάρχουν αλλαγή πορεία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, την Παρασκευή θα συντονιστήκατε βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, 17 λεπτά η συνεδρίαση. Λίγες ώρες πριν συνεδριάσει για τη Δημοτική Λογοδοσία, βγήκε μια επιστολή από την σύγχρονη Λευκάδα, η οποία κάνει λόγο για ένα κενό γράμμα και θεσμική υποτίμηση που επιβάλλει ο κύριος Βεργίνης. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράταξη, συνειδητά θα απέχει από την σημερινή συνεδρίαση, αυτή που προηγήθηκε βεβαίως, και η πράξη αυτή αποτελεί την ίστατη πράξη διαμαρτυρίας απέναντι σε μια δημοτική αρχή που υπό την καθοδήγηση του κ. Βεργίνη έχει μετατρέψει ένα θεσμό ελέγχου και ενημέρωση του δημότη σε έναν ανούσιο επικοινωνιακό μονόλογο. Μάλιστα, προχωράει σε καταγγελίες η παράταξη του κ. Καλού, λέγοντας για παράδειγμα ότι υπάρχει συστηματική περιφρόνηση. Ο κ. Δήμαρχος επιλέγει σταθερά να μην απαντά επί της ουσίας, επιδεικνύοντας πρωτοφανή αλαζονία στις ερωτήσεις της παράταξής μας. Πολιτική εμπεγμού με γενικόλογες τοποθετήσεις και οριστολογίες. Υποτιμά την νοημοσύνη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως των ίδιων των λευκαδητών που απαιτούν ενημέρωση για τα φλέγοντα ζητήματα του τόπου. Απαξίωση της λογοδοσίας. Η άρνησή του να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και δεσμεύσεις καθιστά τη διαδικασία κενό γράμμα. Η Λευκάδα, σύμφωνα πάντα με την αντακοίνωση του κ. Καλού, αξίζει σεβασμό. Για εμάς, η χρησιμότητα ενός Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται από το παραγόμενο αποτέλεσμα όταν οι ερωτήσεις ίσομης αντιπολίτευσης μένουν μονίμως αναπάντητες και μετέωρες. Η ίδια η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου υπονομεύεται. Δεν απαξιώνουμε τη συνεδρία της λογοδοσίας, αντιθέτως προστατεύουμε τον θεσμό από την υποβάθμιση στην οποία τον οδηγεί η παρούσα διοίκηση με μια προσχηματική διαδικασία που στερείται δημοκρατικού βάθους. Παραμένουμε πάντα δίπλα στον πολίτη, απαιτώντας τον σεβασμό που αξίζει στη Λευκάδα και τους ανθρώπους της. Από το γραφείο τύπου της σύγχρονης Λευκάδας. Το παρόν δεν έδωσε στην συνεδρία της λογοδοσίας ο κ. Βεργίνης, ήταν εκεί ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Καβαδάς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε μια τοποθέτηση ο κύριος Δρακονταϊδής και βεβαίως περάσαμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και σε σοβαρές καταγγελίες για τα βοσκοτόπια. Κάτι που παραπέμπει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κύριο Ηλία Κούρτη, από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Εγκλωβής. Ο κύριος Κούρτης έχει προβεί τους τελευταίους μήνες σε μια σειρά σημαντικών καταγγελιών που πραγματικά δεν ανοίγει ρουθούνι και πρέπει λίγο να μείνουμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, γιατί δεν ακούγονται μόνο σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, ακούγονται μέσα στο ναό της δημοκρατίας και δεν μπορεί να ακούγονται πράγματα τα οποία απλά τα προσπερνάμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας για να μπορέσουμε βεβαίως να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος δεν έδωσε το παρόν διότι όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί σε ένα καλό κλίμα, σύμφωνα με όσα έχουν πει και αναλυτές, βάζει στόχο η κυβέρνηση για το 2030. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε διάφορα διλήμματα, πήρε μια ηχηρή απάντηση από την αντιπολίτευση και βεβαίως το ενδιαφέρον έχει πάντα όταν πηγαίνεις εκεί να μπορείς να κάνεις επαφές σου, να βρίσκεις φίλους, γνωστούς, γνωστούς, ανθρώπους που έχουν μια κοινή διαδρομή και βεβαίως να κάνεις και τις απαραίτητες επαφές. Μην ξεχνάτε πως μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά και τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουν σε μια διαφορετική τροχιά και για τη Λευκάδα. Διότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε ότι η καθημερινότητα του πολίτη που μπορεί να βασίζεται ίσως και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης μπορεί να είναι να μετατραπεί και σε μία ψήφο τιμωρίας σε μία πολιτική προσώπων. Αυτό έχει συμβεί και αυτό είναι κάτι που και στην τοπική ΔΕΠ δεν θέλουν να συμβεί και βεβαίως υπόθηκε αυτό στα πηγαδάκια τα οποία υπήρξαν καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Κοσμάς, ο Λάμπρος Κοσμάς. Είδαμε φωτογραφίες που ανέβηκαν. Έκανε ομιλία και ο κύριος ο βουλευτής, ο κύριος Καβαδάς, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ήταν και ο κύριος Μπουρδάρας, ήταν και ο δήμαρχος, ήταν και ο αντιδήμαρχος ίδρυυσης, ο κύριος Σκληρός. Ήταν πάρα πολλά τα πηγαδάκια, ήταν κάποιες συζητήσεις. Αυτό το οποίο βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι πως το επόμενο διάστημα θα εξασφαλιστούν μία σειρά σημαντικών χρηματοδοτήσεων για το νησί. Θα μου πείτε προεκλογική χρονιά. Δεν θα το λέγαμε απόλυτα, διότι αυτό το οποίο βγήκε από το ρεπορτάζ, αυτό το οποίο βγαίνει πάντα, είναι ότι ο κύριος Καβαδάς, ξέρετε, ότι είναι επίμονος στα αιτήματα της διεκδίκησης, κάτι που πιστοποιήθηκε σε τοπικά πηγαδάκια, σε όσους λευκαδίτες ήταν εκεί. Ο κύριος Καβαδάς επιμένει, ζητάει, διεκδικεί και πολλές φορές δεν βγαίνει εκτός στόχου και όπως αντιλαμβάνεστε, με την καμία, για να το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά, δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να χάσει τη μονοεδρική. Αυτό υπόθηκε και υπογραμμίστηκε πολύ ηχηρά και στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι να στρωθούν στη δουλειά, να παράξει έργο η Δημοτική Αρχή, διότι αν δεν προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου της, ένας κόσμος, όπως είπαμε, μπορεί να ρίξει μία ψήφο διαμαρτυρίας που να τραυματίσει και τον κύριο Καβαδά. Αυτό είναι βεβαίως μία άλλη εκδοχή, γιατί ο κύριος Καβαδάς, δεν έχει μόνο μία εκλογική δεξαμενή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε πως ο κόσμος μπορεί αυτές τις πρώτες εκλογές σε έναν μικρό τόπο όπως είναι η Λευκάδα να βρει ένα εφαλτήριο στο να στείλει για παράδειγμα ένα μήνυμα αποδοκιμασίας και είναι κάτι το οποίο έχω την εντύπωση πως δεν το θέλει κανείς. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε και ήρθαν και κάποιες ανακοινώσεις για ποιο λόγο δεν θα λειτουργήσει το πανεπιστημιακό τμήμα, γιατί δεν μπήκε στο μηχανογραφικό το τμήμα το οποίο θα λειτουργήσει. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική βούληση, αυτό έχει να κάνει με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πρέπει να τρέξει και να διασφαλίσει ότι οι κύκλοι μαθημάτων θα τρέξουν, θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες προσλήψεις, το προσωπικό, το εκπαιδευτικό, το διαχειριστικό. Από εκεί και πέρα, όπως μεταφέρθηκε, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Το τμήμα αυτό το πανεπιστημιακό θα λειτουργήσει. Υπήρχαν προσδοκίες ότι θα λειτουργούσε από αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά, όμως όπως όλα δείχνουν, χωρίς ευθύνη κυβερνητική, γιατί θα υλοποιηθεί. Έχει έρθει το τμήμα, είναι θέμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κάποιοι είπαν ότι ίσως δεν έπρεπε να βιαστούν επικοινωνιακά κάποιοι να πούν ότι θα λειτουργήσει άμεσα αυτό, αλλά από εκεί και πέρα θα έχουμε να δούμε και να σχολιάσουμε και να καταγράψουμε πάρα πολλά σε αυτό το ζήτημα. Οπότε λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπει στην ατζέντα μας. Τώρα, το ζήτημα είναι να δούμε τι ταμείο θα κάνουμε με το τέλος της περίοδου. Υπάρχει μια γκρίνια, η αλήθεια είναι. Υπάρχει μια γκρίνια για το νερό. Πολλοί στοιχηματίζουν ότι η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για φέτος το καλοκαίρι. Ξέρετε, θα έρθουμε πάλι αντιμέτωποι με τα γνώριμα προβλήματα και όταν λοιπόν ερχόμαστε με τα γνώριμα προβλήματα πάντα αντιμέτωποι, αναρωτιόμασταν ποια είναι η πρόληψη και το τι έχει συμβεί. Τις επόμενες μέρες, και είμαι σίγουρος, θα δείτε δελτία τύπου των συντονιστικών οργάνων και για την πυρόσβεση, πάρα πολύ σωστό, και για την πυροπροστασία. Θα δούμε συνάντηση του Δημάρχου με αστυνομία, με πυροσβεστική, με λιμενικό. Θα βγουν τώρα δελτία τύπου που θα λένε ότι θα λειτουργεί ο Δήμος και η Δημοτική Αστυνομία και το λιμενικό, γιατί είναι και η ευθύνη του καθενός, ώστε να μην διπλοπαρκάρουμε, να μην τριπλοπαρκάρουμε, να μην γίνεται αυτό το χάος που δυστυχώς θα είμαστε αντιμέτωποι και θα το βιώσουμε δυστυχώς σε αυτό το καλοκαίρι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και τα πολιτικά καφενεία, υπάρχουν και τα παρασκήνια, υπάρχουν για παράδειγμα και συζητήσεις για τα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται προσπάθεια από τώρα για να σχηματιστούν ψηφοδέλτια για την επόμενη μέρα. Θα βγουν πάρα πολύ μπροστά από εκεί και πέρα. θα έχουμε να λέμε. Θα μπαίνουμε λοιπόν σε μια άτυπα παρατεταμένη περίοδο προεκλογική, με ορίζοντα βεβαίως τις εθνικές εκλογές, με την κυβέρνηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ψάχνει να βρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσει και τα κατάλληλα διλήμματα στην κοινωνία, στην Ελλάδα και γενικότερα να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο και στην Ευρώπη, διότι έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει και την Προεδρία. Αυτά, κάπως έτσι διαμορφώνεται τώρα αυτό το σκηνικό. Μέσα σε όλα βεβαίως έχουμε και τις αφίξεις κουραζιερόπλοιων. 18 αφίξεις κουραζιερόπλοιων εξαγγέλει το Επιμελητήριο Λευκάδας και μάλιστα κατέπλευσε για πρώτη φορά στον Ιδρύ το πολυτελές κουραζιερόπλοιο Explora 2 με 500 επιβάτες. Συνολικά 18 αφίξεις στον Ιδρύ, υπάρχουν και ημερομηνίες και βεβαίως ο κύριος Κιαδαρέσης πραγματοποίησε προγραμματισμένη θυμοτιμική συνάντηση με τον πλοίαρχο, στην οποία παρέσαν ο αντιπρόεδρος του Μελητηρίου κ. Λιβιτσάνος, ο αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Σολδάτος, ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής του Δημάρχου κ. Αρματάς, αντιδήμαρχος κ. Μαργέλη και ο Ιαλέν Ιδρύου κ. Ζαφύρης. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά, με κάποιες δηλώσεις του κ. Καδαρέση. Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις, γιατί μετά τα πειρά του κ. Πεντεσπίτη έχουν έρθει και από τα social media και με ένα αιχμηρό δελτίο τύπου σήμερα στα μέσα ενημέρωσης.
1: Στην όμορφη Λευκάδα μας.
2: Welcome to the beautiful Λευκάδα.
1: Είναι η πολλωστή φορά που σας βλέπουμε εδώ στο νησί μας.
2: We have met before here in Λευκάδα, beautiful island.
1: Θεωρώ και μπροστά στους δύο ότι οι πρόεδρος του επιμελητηρίου μου ότι δικαιώθηκαν προσπάθειες του επιμελητηρίου τα προηγούμενα χρόνια έτσι ώστε να ξεκινήσει η κρουαζιέρα στη Λευκάδα.
2: The efforts of Lefkada Chamber to welcome cruises here in Lefkada have been successful.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο και έρχονται περισσότερα πλοία με πιο πολλές αφίξεις.
2: We have more ships every year, more arrivals.
1: Είναι πραγματικά ένα όμορφο σημείο αυτό που με την πρώτη εταιρεία που ήρθε στη Λευκάδα διαλέξαμε για να ξεκινήσουν να έρχονται τα κρουαζιερόπλοια.
2: Νιδρύ was the place that was chosen with the first company, the first cruise company that came to Lefkada. We chose Nidri to for the passengers, the best place in Lefkada to come.
1: Όπως είπατε και εσείς, το σημείο αυτό με τα τόσα πολλά νησάκια είναι πάρα πολύ όμορφο που δεν θεωρώ ότι υπάρχει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο ανάλογο.
2: As you said before, this place with so many islands and calm seas is something that's not you'll find here, I guess, anywhere in Lefkada.
1: Να σας ευχαριστώ και εγώ να έχετε καλές θάλασσες, καλοτάξιτο πάντα το καράβι και να περνάνε όλοι οι επισκέπτες σας πολύ καλά μέσα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θετικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βεβαίως το ζήτημα είναι να το εκμεταλλευτούμε, να έρχονται αυτά τα πορτοφόλια που έχει πει ο κύριος Κιαδαρέσης ότι αφήνουν το χρήμα στη Λευκάδα, γιατί ο κύριος Κιαδαρέσης είναι υπέρμαχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τουρισμού. Από την άλλη, βεβαίως, μην ξεχνάτε πως πλέον κάθε κίνηση του κύριου Κιαδαρέση έχει και μια πολιτική υπόσταση. Επειδή όμως και ο κύριος Πεντεσπίτης, όπως είπε ο κύριος Μελάς, έχει αποσπαστεί λίγο από την ομάδα του κύριου Καλού και μάλιστα διάβαζα και κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο κύριος Μελάς έπιασε στο στόμα του κάποια στελέχη του Πασόκ και έγραφε «Μην πιστεύεις τα τρόλ, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Προχώρησε ο κύριος Πεντεσπίτη σε σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου Λευκάδας, 5 μήνες χωρίς Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της παράταξής του. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό που έχει δημιουργηθεί και είναι ιδιαίτερα σοβαρό και γεννά μείζωνα ζητήματα νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής, την εγκυρότητα διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων και θεμάτων, καθώς και την συνολική θεσμική λειτουργία του φορέα. Η παράταξή μας έχει ενημερώσει εγγράφως στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταθέτοντας όλα τα σχετικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο Επιμελητήριο Λευκάδας και ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Ιδιαίτερη εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος επικαλείται συνεχώς πως η διοίκηση βρίσκεται 15 χρόνια στο τιμόνι του Επιμελητηρίου. Εφόσον λοιπόν διαθέτουν τόσο πολυετή παρουσία και εμπειρία στη διοίκηση του φορέα, γεννάται εύλογα το ερώτημα, δεν γνωρίζουν τις βασικές θεσμικές υποχρεώσεις και την υποχρεωτική τήρηση της νομιμότητας ή συνειδητά επιλέγουν να τις παραβλέψουν. Η σιωπή και η αδράνεια της διοίκησης δεν μπορούν πλέον να δικαιολογηθούν όταν παραβιάζονται βασικές προβλέψεις της επιμελητηριακής νομοθεσίας, προκύπτουν ευθέως ζητήματα διοικητικής ευθύνης, η διαφάνεια και η νομιμότητα και ο σεβασμός στους επαγγελματίες Λευκάδας δεν είναι προαιρετικές διαδικασίες, είναι θεσμική υποχρέωση και τα λίγη η ανακοίνωση. Όλα αυτά πάντα από ένα πρίσμα πολιτικό, φίλοι και φίλοι, διότι μένει να δούμε πώς θα ξεδιπλωθούν τόσο οι πολιτικές φιλοδοξίες του κύριου του Προέδρου, του κ. Σκανδαρέση, ο οποίος είπε: εξετάζω όλα τα ενδεχόμενα, αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα νέος και φιλόδοξος και με συνδέσεις στο Πασόκ είναι και ο κ. Πεντεσπίτης, ο οποίος αναζητά προφανώς τον ρόλο του την επόμενη μέρα. Βεβαίως όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Απλά εγώ θεωρώ, από το λίγο που γνωρίζω τον κ. Πεντεσπίτη, ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στο παρασκήνιο. Εξάλλου είναι ένας δημοτικός σύμβουλος που παρεμβαίνει, κάνει τις ερωτήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα μέσα από την παράταξη του κύριου Καλού, άσχετα αν μπορεί, όπως είπε και ο κύριος Μελάς και προκύπτει από το ρεπορτάζ, να υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές σε μερικές περιπτώσεις. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα βάλουμε μια ανατελεία εδώ στο πρώτο σχολιαστικό κομμάτι, για να επιστρέψουμε σε λίγο.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας αμέσως μετά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το κατάστημα Βαγενάς Home Line για τον τύπο του Άντα που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα το στυλ του. Ντύσιμο κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια με επιλογές επώνυμες. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο του Σάρτη, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνη, The Bostonians και New Zealand. Τύπος κάτσεων κολεξιών με ρούχα και υποθήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά σε κεντρική αγορά. Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500, μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας για τις ανάγκες σας. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Home Line, επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ. Στράτου Τσέχιου 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 23 188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνατή.
8: Ιωαννίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόκ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοιο.

0: Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Απογευματινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Και συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να μείνουμε στο κεφάλαιο Νέα Δημοκρατία. Πάμε να μιλήσουμε, μάλλον να ακούσουμε την ομιλία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Δήμων, βούλευτη Λευκάδας, του κ. Καβαδά, ο οποίος την τρίτη μέρα του συνεδρίου, νωρίς από τους πρώτους, εκεί λίγο μετά τις 10 το πρωί, μίλησε ενωτικά και βεβαίως έστειλε μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες, πάντα με σημείο αναφορά στην Λευκάδα. Και μετά θα πάμε και σε θέματα της καθημερινότητας και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και διάφορα άλλα θέματα στο δεύτερο μέρος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ομιλία του κύριου Καβαδά στο συνέδριο της Δημοκρατίας για να κλείσουμε σιγά σιγά και τον πρώτο κύκλο ενημέρωσης. Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Πράσινες και νεοδημοκράτες, κυρίες και κύριοι συνέδριοι, αγαπητό Προεδρείο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί αφετηρία για μια νέα εποχή για τη χώρα. Συνδέεται με νέες προκλήσεις και νέους στόχους για την παράταξη. Η ισχυρή Ελλάδα στην οποία αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η Ελλάδα της εξωστρέφειας, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Η Ελλάδα που τολμά και δεν φοβάται τις αλλαγές. Η Ελλάδα που ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας πρωταγωνιστεί στο μεγάλο στόχο της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού για να αγγιχθεί την ειρήνη, το παραβίαστο των συνόρων, το σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα που ενισχύει τους θεσμούς και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις με βάση τα σύγχρονα προτάγματα της εποχής. Σε αυτή την παράταξη που είναι ανοιχτή, δημοκρατική και ευρύχωρη, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Μας ενώνουν όμως όλους πολύ πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα γεωστρατηγικά προσανατολισμό της χώρας, την πίστη μας στην ελεύθερη οικονομία, τις αρχές και τις αξίες μας. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι εδώ, είναι εκεί έξω. Είναι ο λαϊκισμός, η τοξικότητα, οι πρακτικές διχασμού, έντασης και οξύτητας. Ναι, εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, όταν άλλοι έχουν τη βελόνα κολλημένη στο παρελθόν. Εμείς έχουμε να παρουσιάσουμε ένα ορατό και μετρήσιμο έργο και μάλιστα μέσα από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Με αυτό το έργο πρέπει να κατέβουμε στην κοινωνία και να συνομιλήσουμε με τους πολίτες. Το έργο αυτό δεν διαγράφεται, δεν μηδενίζεται. Για πρώτη φορά η ανεργία κινείται σε μονοψήφιο αριθμό όταν το 2019 το παραλάβαμε στο 18%. Διαδοχικά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Η ελληνική οικονομία που αναβαθμίζεται διαρκώς από τους διεθνείς οίκους ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Από το 2019 έως σήμερα αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει 83 φόρους. Για πρώτη φορά έχει ενισχυθεί σε τόσο σημαντικό βαθμό ο διεθνής ρόλος της χώρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις με νέα και σύγχρονα οπλικά συστήματα. Φίλες και φίλοι, η σταθερότητα και η ασφάλεια δεν είναι δεδομένες. Προϋποθέτουν μια ισχυρή και σοβαρή κυβέρνηση. Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, σε μια εικόνα παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, η Ελλάδα πρέπει να μείνει μακριά από περιπέτειες. Και αυτό το εγγυάται μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί με ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Θέλουμε την Ελλάδα που πρέπει να παράγει περισσότερο πλούτο για όλους. Την Ελλάδα που θα προσαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη στις ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων και δεν θα επιτρέψει να αποτελέσει απειλή για την κοινωνική συνοχή. Την Ελλάδα που θα είναι σε θέση να μειώσει ακόμα περισσότερο τους φόρους, να θεμελιώσει πάνω σε νέες βάσεις ένα κράτος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Την Ελλάδα που θα αποτελεί δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, έχοντας ισχυρές συμμαχίες και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό. Κυρίες και κύριοι, οι εκλογές γίνονται για να κυβερνηθεί ο τόπος και όχι για να μπει σε περιπέτειες. Στις εκλογές κρίνονται το έργο, οι προτάσεις και το σχέδιο για το μέλλον και όχι τα συνθήματα και τα ευχολόγια. Η διακυβέρνηση της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Απαιτεί γνώση, σύνεση, εμπειρία. Οι προσωπικές πικρίες δεν πρέπει να τραυματίζουν την παράταξη. Η παράταξη δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη. Η παράταξη είναι οι χιλιάδες πολίτες που τη στηρίζουν. Όλοι αυτοί απαιτούν από εμάς ενότητα.
2: Ο χρόνος, απαιτούν...
1: Απαιτούν να διορθώσουμε λάθη, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να μιλάμε στην καρδιά των ανθρώπων, να ακούμε την κοινωνία. Το 2027 εκπνέει η δεύτερη εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Με ενότητα, πίστη και αλήθεια, με το έργο μας, με ένα νέο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Γιατί αυτή η παράταξη κοιτάζει πάντα μπροστά. Με την ίδια και μεγαλύτερη δύναμη θα ζητήσουμε μια νέα καθαρή και ισχυρή εντολή για το σχηματισμό μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, η κυρία Βόζενμπεργκ ήταν η πρόεδρος του συνεδρίου. Τρεις φορές παρενέβη στην ομιλία του κύριου Καβαδά. Okay. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλοί ομιλητές. Απλά ας προσέχουν και λίγο ένα αφήγημα που έχει ο εκάστοτε βουλευτής που απευθύνεται σε ένα ακροατήριο μιας παράταξης που θέλει να επανεκλεγεί. Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο τώρα εδώ για να συνδέσουμε λίγο το θέμα και στην επόμενη ώρα. Πάμε λίγο να γυρίσουμε στα εσωτερικά μας. Πάμε να γυρίσουμε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα στην λογοδοσία. Να πάμε στο αρχικό θέμα, όπου εκεί συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως ο κύριος Δρακονταϊδής τοποθετήθηκε και εξήγησε τον λόγο που δεν κατέθεσαν θέματα οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στην εν λόγω συνεδρίαση.
3: Αυτό ήταν γιατί θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται στο ζήτημα της λογοδοσίας έχει καταντήσει προβληματική. Χρησιμοποιώ πολύ επιγική όρο. Στις ερωτήσεις που γίνονται οι απαντήσεις συνήθως είναι ασαφέστατες και κυρίως από τη μεριά του κυρίου Δημάρχου που πολλές φορές με τις απαντήσεις του είναι σαν και να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του. Υπάρχουν περιστατικά που δεν απαντούν οι αρμόδιοι αντίμαχοι, απαντούν τρίτοι και δεν καταλαβαίνουν και πώς γίνεται αυτό. Γενικώς είναι μια εκφυλιστική κατάσταση η οποία δεν τιμάει και τη λειτουργία, υποτίθεται και την πρόθεση του νομοθέτη που ήθελε να κάνει αυτή τη λογοδοσία. Εμείς δεν απαξιώνουμε τη λογοδοσία, δεν την απαξιώνουμε, είναι σαφές. Θέλουμε όμως με τη στάση μας αυτή, και τελειώνω, να στείλουμε ένα μήνυμα στη Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί εδώ πέρα να τίθενται ερωτήσεις, όχι μόνο από εμάς, αλλά από και από τις υπόλοιπες παρατάξεις, και να μην παίρνουμε ουσιαστικά καμία απάντηση. Δηλαδή, ρωτάμε για το X θέμα. Και η απάντηση είναι για το ΞΥ.
4: Θα συζητηθεί για την Τρίτη.
3: Δεν γίνεται αυτό. Θέλουμε λίγο.
5: Όχι, δεν θέλουμε να συζητήσουμε τίποτα την Τρίτη. Σήμερα θέλαμε να το θέσουμε. Εμείς θα στέλνουμε αυτό το μήνυμα. Θα επανεκτιμήσουμε τη στάση μας σε σχέση με το αν δηλαδή θα, όχι αν θα συμμετέχουμε, εμείς θεσμικά συμμετέχουμε και τα λοιπά, αν θα κάνουμε ερωτήσεις με βάση και τη στάση της Δημοτικής Αρχής και κυρίως αυτής.
0: Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μισή τοποθέτηση με κλειστό το μικρόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Πάντα υπάρχουν τα προβλήματα με τα μικρόφωνα εδώ και πόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση πως θα υπάρξει απάντηση από τον και σχόλιο από τον Δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, στη συνεδρίαση την αυριανή που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, φίλοι και φίλες. Τώρα, μόλις επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπούμε λίγο και στην ουσία των όσων είπε ο πρόεδρος ο κύριος Κούρτης. Ο κύριος Κούρτης έκανε μια σοβαρή καταγγελία και βεβαίως αμέσως μετά θα πάμε λίγο στα του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι εκεί συζητήθηκε για άλλη μια φορά και ο κόμβος Νικιάνας. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, παρατάσεις έργων. Είναι αυτό που λέμε ταλαιπωρία στην καθημερινότητά μας. Έκανε μία ερώτηση ο κύριος Κτενάς, απάντησε ο κύριος Δουβίτσας. Θα έχει ενδιαφέρον, οπότε μείνετε για την ενημέρωσή σας εδώ να τα ακούσουμε και να τα σχολιάσουμε.

0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στα σχόλιά σας. Εδώ δεν μπορούν να συνεννοηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα λύσουν τα προβλήματά μας, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Φίλε Γιάννη, η αλήθεια είναι πως δεν θα έπρεπε να συζητάμε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να είναι αυτονόητα, η αλήθεια είναι. Αλλά εμείς εδώ καταγράφουμε τον καθρέφτη των όσων ψηφίσαμε όλοι. Δηλαδή αυτή είναι η εκπροσωπή μας γενικότερα. Αυτό είναι το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, η αλήθεια είναι. Οπότε όλα καλά. Ελάτε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ελάτε να επικαιροποιήσουμε λίγο το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσερς Κολετσιόνε, που μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το επώνυμο ντύσιμο, επώνυμη ένδυση και υπόδηση βεβαίωσης, καλύτερες τιμές και πάντα με επώνυμα brands. Μην το ξεχνάτε αυτό, για εσάς που θέλετε να είστε σημείο αναφοράς και θέλετε να ξεχωρίζετε ή που το σχεδιάζετε να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή να γίνετε κουμπάρος κάπου ή νονός, οτιδήποτε. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόνο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτιστή Ιταλιάνη, Δεμποστόνιας και Νιου Ζήλανδ, ρούχα και υποθήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500, μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο σας στην καινούρια μας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης Αναστασίας με τα νέα σας κουφώματα. Ονειρεύεστε το σπίτι σας, κάνουμε εμείς τα όνειρά σας πραγματικότητα. Βγαίνει Ascom Line, ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά επιπλά και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμίνιο υψηλής θετικής μαύσης για εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε ISO, Βγαίνει Ascom Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτου Τσεγιού. Στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας εμείς και τα όνειρά σας. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος, μείνετε μαζί μας.
1: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και προς Λιφάδα, από Έδεμ προς Άλυμο στην Αλυμού Καταχάκη προς Βύρωνα στο ύψος της Κεσαριανής, αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Ανεπάρκει για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη της συμφωνίας. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών απαιτήσεων του και της άρνησης της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, η Ιρανική πηγή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αποκάλυψε ότι η αναθεωρημένη πρόταση που παραδόθηκε στο Πακιστάν επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο. Παράλληλα, ανώτερη Ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Το συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα βορίζια Ηρακλείου. Φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 500.

0: δημοτηριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφόδου πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι ορειμοντηριών με αυστηρή τήρηση των μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Ομάδα ειδικών εντόπισε τις ορούς 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες πηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες. Η σωρός του 5ου Ιταλουδίτη είχε ανασυρθεί την περασμένη Παρασκευή. Ένας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Πολιτείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για το θάνατο του άνδρα στην Κομιτεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

0: θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011.

6, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή σας ενημέρωση. Εδώ είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 7. 18 Μαΐου, Σωτήριο έτος 2026. Τον ροκανίζουμε και το Μάη. Μπαίνουμε επισήμως στην καλοκαιρινή περίοδο. Την περίοδο, η αλήθεια είναι. Οπότε ετοιμαστείτε.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα σημαντικά. Συνεδρίασε η δημοτική η λογοδοσία, έγινε, είπαμε, 17 λεπτά. Ένα θέμα έθεσε ο κύριος Κούρτης. Ο κύριος Κούρτης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Εγκλουβίσο, που πήρε και τα εύσημα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αδιάλειπτα δίνει το παρόν στις συνεδριάσεις, μίλησε για τα βοσκοτόπια. Η κατάσταση στην Ορεινή Λευκάδα γνωρίζετε πως είναι οριακή. Ουσιαστικά, και να θέλει κάποιος να καλλιεργήσει, δεν θα το επιχειρήσει από τη στιγμή που ανεξέλεγκτα κάποια βοηδή με ενότια που γνωρίζουν που ανήκουν, λαιλατούν την Ορεινή Λευκάδα. Και εμείς καθόμαστε να αναζητούμε το πλαίσιο, το νόμο, τις επιδοτήσεις και όλα αυτά. Ο κύριος Κούρτης λοιπόν έκανε σοβαρές καταγγελίες, απάντησε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αρματάς. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε αυτή την τοποθέτηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κούρτης στην παρέμβασή του στην λογοδοσία για τα βοσκοτόπια. Ακούστε. Αυτή την τοποθέτηση που έχει. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο γιατί ακούω τον εαυτό μου και δεν θα έπρεπε. Ακούω την επιστροφή μας για να μπορέσουμε να μην σας ταλαιπωρούμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Μάλλον όχι, θα αρχίσω αλλιώς. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αυτοδιοίκηση είναι βουτυγμένη στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων μέχρι τα μπούνια. Και η πηγή του κακού ξεκινά από τα βοσκοτόπια. Ο ΠΚΠ για να διαχειριστεί βοσκοτόπια διαχειρίζεται μόνο τα δημόσια. Τα δημοτικά θα πρέπει να παραχωρηθούν. Η εντύπωση που έχω εγώ είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι μαϊμού τα βοσκοτόπια, είναι ψεύτικα. Δηλαδή μπορεί να βρεις ιδιωτικό αγροτεμάχιο που να μην δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, να είναι ακαλλιέργητο και να ειδωθεί σαν βοσκότοπο και κάποιος να εισπράττει χρήματα. Επειδή το έχω ξαναπεί κάποια φορά, ως εδώ και μη παρέκει, να μην κοιτάξουμε πίσω, αλλά από μπροστά θα πρέπει να είναι καθαρά τα πράγματα. Διαφάνεια. Και είναι η πηγή του κακού, είναι η φωλιά που μπήκε η μαϊμού και γέννησε μαϊμουδάκια. Και είναι η αιτία ότι κάθε βράδυ μέσα στο χωριό γυρνάνε 30 μοσκάρια με κάτι κουδούνια, τόσα δεν αφήνουν ούτε να κοιμηθείς τίποτε, αμπάλια έχουν χαλάσει. Ένα σωρό παρανομίες άλλες τώρα να μην τις πω να είμαι θα σου πω μετά. Μέχρι έχω ανακαλύψει ότι υπάρχει και ψευδής υπεύθυνη δήλωση ως πρώην πηγάδι για την ιδιοκτησία του. Δηλώθηκε ότι είναι ιδιωτική δεξαμενή για να δοθεί άδεια στάβλου. Και θέλω να με εξηγήσετε εάν έχουν δοθεί για το 26 ή αν έχουν δοθεί, ποια είναι. Αν δεν έχουν δοθεί, ισχύουν οι παλιές υπεροχωρήσεις, οι οποίες, όπως σας είπα, κατά όλα τα φαινόμενα φαίνονται να είναι ψεύτικες. Ευχαριστώ.
2: Προσήλθε στη συνεδρίαση και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Λάζαρης Αρίστος. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου, κύριος Αρματάς Γεράσιμος.
3: Ευχαριστώ.
2: Για 7 λεπτά ομιλίας.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Ηλία Κούρτη της τοπικής κοινότητας Εγκλουβής, το θέμα για το οποίο αναφέρεστε έχει απασχολήσει αρκετές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο στην παρούσα δημοτική θητεία. Υπάρχει ο κανονισμός του Δήμου με την 375 απόφαση 19 Νοεμβρίου 2012, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο με την τότε σύνθεσή του ψήφισε τον κανονισμό και στον οποίο κανονισμό αναφέρονται εκεί προς βόσκηση εκτάσεις του Δήμου για το ποιες είναι, τι δικαιώματα έχει ο κάθε δημότης, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε διαθέτει μια μικρή οικόσιτη μονάδα ή και κάτω της μονάδας. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση βλέπω εδώ ότι κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν 4 μεγάλα ζώα και 10 μικρά σε δημοτικές εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως βοσκότοποι. Χωρίς να αναφέρω όλο το τις τοπικές κοινότητες για τις οποίες κάνει αναφορά ο κανονισμός. Έρχομαι κατευθείαν στην τοπική κοινότητα Εγκλουβής, στην οποία προεδρεύεται και αναφέρει δυνατότητα μίσθωσης, Δημοτική Ενότητα Καριάς, 10.400 στρέμματα, εκ των οποίων τα 1.400 είναι στην τοπική κοινότητα Καριάς και τα 9.000 στην τοπική κοινότητα Εγκλουβής. Αυτά καταγράφονται στον κανονισμό του Δήμου για τις βοσκίσιμες εκτάσεις. Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2024 και αργότερα στις 24 Οκτώβρη του 2025, όπου η συζήτηση εκεί κατά κύριο λόγο ήταν για τα αναπητήρητα, και θεωρώ ότι εξ αυτού του λόγου έρχεται και το σημερινό θέμα, όπως είπατε και στην εισήγησή σας, που είναι που δημιουργεί το ερώτημά σας αυτή η κυκλοφορία των ανεπιτήρητων ζώων οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με τα γνωστά θέματα και προβλήματα. Στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγώ θα αναφέρω ότι είχε ομόφωνα πάρθει απόφαση ότι δεν θα εκμισθωθεί καμία έκταση στην τοπική κοινότητα Εγκλουβής, κυρίως πέρα από το όποιο πρόβλημα δημιουργούν εκεί τα ζώα, αλλά κυρίως λόγω της ύπαρξης της καλλιέργειας του τόσο γνωστού προϊόντος της φακής, την οποία τα ζώα είτε δεσποζόμενα είτε πολύ περισσότερο αδέσποτα καταστρέφουν. Τώρα, ερχόμενος στο ακριβώς το ερώτημά σας, εγώ από την πλευρά του Δήμου αυτό που επίσημα μπορώ να διαβεβαιώσω και να από την δική μας γνώση, ότι καμία έκταση, μα καμία, από τον Δήμο δεν έχει παραχωρηθεί στον οποιονδήποτε για βόσκηση. Οι διαδικασίες της παραχώρησης, όσοι έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν ότι γίνεται μέσα από διαδικασίες της περιφέρειας, μέσα από διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες αναφερόνταν και σε κάποιες εικονικές μισθώσεις, ώστε ορισμένοι να δικαιούνται τις επιδοτήσεις που έπαιρναν. Για το νησί μας δεν υπάρχει εν γνώση του Δήμου από κάποια άλλη υπηρεσία, φορέα, ότι εκτάσεις του Δήμου δημοτικές, είτε εν δυνάμει θεωρούμενες ιδιώκτες από την πλευρά του δημοσίου, ότι έχουν παραχωρηθεί. Και επαναλαμβάνω ότι ο Δήμος μας δεν έχει παραχωρήσει καμία έκταση προς βόσκηση σε όλη αυτή την θητεία και δεν έχει εισπράξει και κανένα απολύτως αντίτιμο έναντι οποιασδήποτε έγγραφης σιωπηρής μίσθος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Το λόγο έχει ο κύριος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Εγκλουβής για δευτερολογία 2 λεπτών.
1: Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση, η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ που αναφέρεται ο κύριος Αρματάς πάρθηκε το Νοέμβρη του 24 και επικυρωποιήθηκε το Νοέμβρη του 25, η οποία όμως έχει μείνει είτε στον ντουλάπ είτε στο κάτω μέρος, δεν έχει εφαρμοστεί. Επειδή η φακή δεν είναι μόνο το ΠΟΠ, είναι και σαν προϊόν άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην UNESCO, και αυτό απαιτεί και από την αρχαιολογία έγκριση. Δεν μπορεί υπάρχουν κριτήρια για να χαρακτηρίσεις μια έκταση ότι είναι βοσκότοπος. Δεν γίνεται έτσι αυθαίρετα. Πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτά δεν έχουν γίνει. Θα πρέπει να γίνουν, γιατί απάς αυτή την αντάρα εκμεταλλεύεται ο λίπος και κάνει ό,τι κάνει. Πάντως οφείλω να σας πω ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Η σιωπή αυτή δεν είναι υποχώρηση, το ότι δεν είναι άτομα εδώ. Είναι αποφασισμένος ο κόσμος να εγείρει αγωγές κατά του Δήμου για αποζημίωση.
2: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Κούρτης. Βεβαίως τώρα τι καταλάβατε από όλο αυτό? Μένει στο πλαίσιο ο κύριος Αρματάς. Στο ότι ο Δήμος δεν παραχωρεί βοσκοτόπια, ο Δήμος, οι υπηρεσίες, εκείνο το άλλο. Επί της ουσίας, τι συμπεράσματα βγάζουμε για όλο αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι υπάρχει και μια δευτερολογία του κύριου Αρματά. Να ακούσουμε λίγο.
3: Ναι, Πρόεδρε, σε αυτό που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγματι και εγώ από τη θέση μου δεν γνωρίζω του να έχει γίνει κάποια ενσωμάτωση στον κανονισμό, γιατί αυτό βασικά είναι το προαπαιτούμενο, και εν συνεχεία ο Δήμος να εφαρμόσει ή να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Οι αποφάσεις όμως είναι ισχυρές, θεωρώ, άσχετα αν δεν έχουν ενσωματωθεί, πράγμα που σίγουρα θα πρέπει να γίνει και άμεσα στον κανονισμό του Δήμου. Τώρα όσον αφορά το τελευταίο σημείο το οποίο έθεσε ο Πρόεδρος, το ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, το γνωρίζουν οι πάντες και εμείς ακόμα περισσότερο που εδώ μέσα έχουν αναλωθεί τόσες κουβέντες και έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν ευνοεί ούτε το Δήμο μας και πολύ περισσότερο και τους δημότες. Ο τρόπος με τον οποίο το κράτος έχει επιλέξει να κάνει την επιτήρηση, την περισυλλογή των ανεπιτήρητων. Ο Δήμος προσπάθησε μέσω διαγωνισμών να εξευρεθεί ανάδοχος προκειμένου να προχωρήσει σε αυτήν την περισυλλογή. Οι διαγωνισμοί έχουν αποβεί άγονοι και εξ αυτού του λόγου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεργείο ώστε να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία και να επιληθεί το πρόβλημα στο βαθμό που πρέπει και να καταπολεμηθεί στην ρίζα του. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, γνωστό. Από εκεί και πέρα επανέρχομαι στο ερώτημα του Προέδρου, ότι ο Δήμος από τη θέση του δεν έχει επίσημα παραχωρήσει καμία έκτασή του, ιδιοκτησίας του, δημοτική έκταση, προσβόσκηση προς τον οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Και βεβαίως όλες οι προσπάθειες είναι αποτυχημένες της περισυλλογής των συνεργείων που έχουν εξαγγελθεί διαχρονικά από την Δημοτική Αρχή και αναλαμβάνουν από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εκπομπή μας είναι μια χορηγία της Erect Insurance, η Erect Group, με δυναμική παρουσία στον χώρο των ακινήτων, κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με σύγχρονα προγράμματα, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση, γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, καλέστε στο 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας και νομίζω ότι πρέπει να κάνετε αυτή την επιλογή για να βγείτε πάντα κερδισμένοι. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να μας οδηγήσει σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε πάμε τώρα στους κόμβους στην Οικιάνα. Άλλο θέμα εκεί που δεν θα τελειώσουν ποτέ, που ο κύριος Δουβίτσας έθεσε διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα τα σχολιάσουμε σε λίγο.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
5: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes! Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 45 0 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
0: Για μια γιορτή
8: ή μια επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
11: Άραξον.
10: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
11: Άραξον λέμε.
10: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
11: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
12: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
13: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
12: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
13: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
13: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
12: Στον Λούρο Πρέβεζας.
13: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
12: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
13: Άρα, Άξον.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Aerosola,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Pace Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
16: και στο stepbrandshoes.gr.
17: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
18: Είναι εμπειρία.
17: Ο 13ος πράσινος ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
19: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Prisma 91,6 λίγο πριν το φινάλε. Τελευταίο μέρος πριν πάμε στο Prisma Sports με τον Βυσσερίωνα Σάκο. Πάμε λίγο στον κόμβο της Νικιάνας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα αυτό. Ερώτηση του κύριου Κτενά, απάντηση του κύριου Δουβίτσα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Είναι ο κόμβος του Καλλιγονίου. Επειδή είναι ένα έργο το οποίο το χειριστήκαμε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή από το ξεκίνημα μέχρι και τη συμβασιοποίηση που έγινε το Νοέμβρη του 2023, θα ήθελα να ρωτήσω, δεδομένης και της δέσμευσης του κυρίου Δουβίτσα σε προηγούμενο συμβούλιο ότι θα ολοκληρωθεί το έργο, ότι δεν θα υπάρξουν νέες παρατάσεις, παρά τα αυτά γίνανε, αν δεν απατώ, με δύο διακοπές εργασιών και νέες παρατάσεις, πότε θα ολοκληρωθεί? Διότι πέρασε Πάσχα, πέρασε Πρωτομαγιά, έρχεται καλοκαίρι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή στην Νικιάνα, κυρίως στο Βόστρωμα, αλλά και στο Καλλιγόνι, σε σχέση με την, εγώ τουλάχιστον, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά πρόσφατα ήσασταν όλοι στη Λευκάδα, νομίζω το παρατηρήσατε, ότι παρατηρούνται και στον κόμβο του Καλλιγονίου κακοτεχνίες. Θα ήθελα να ρωτήσω τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου το έργο επιτέλους να ολοκληρωθεί μετά από 2,5 χρόνια και εν ώψη της θερινής περίοδου.
2: Όσον αφορά το έργο στην Νικιάνα, θα σας απαντήσω για τις νησίδες. Θα ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση εντός της επόμενης εβδομάδας. Εγώ είμαι, όπως πολύ καλά ξέρετε, ενάντια στις παρατάσεις. Δεν μου αρέσουν οι παρατάσεις και η Περιφερειακή Αρχή. Είναι εντολή του Περιφερειάρχη να μην δίνονται παρατάσεις τέτοιου είδους όπως έχουν δίνει. Όταν γίνεται όμως πρόβλημα στους λογαριασμούς, ξέρετε πολύ καλά ότι ο ανάδοχος διεκδικεί και παίρνει παρατάσεις. Ένα, μία, δύο μήνες, τρεις μήνες. Η ασφαλτόστρωση τέλος πάντων θα τελειώσει εντός της επόμενης εβδομάδας, θεωρώ, από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο ανάδοχος. Δεν θα πάει δηλαδή για να μην ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι, πριν τη σεζόν. Εκεί δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με τις επαγγελματίες και είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, γιατί γίνανε κάποιες εσοχές που δεν ήταν μέσα στο σχεδιασμό για να υπάρξουν κάποια πάρκινγκ. Αυτό είναι για την Κιάνα. Και όσον αφορά την περίπτωση του Καλλιγονίου, εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όσον αφορά την ασφαλτόστρωση, θα πέσει μαζί με την Νικιάνα, οπότε θα γίνει αυτές οι παρεμβάσεις που εσείς και εγώ τις είδαμε όλοι ότι δεν είναι σωστές που έχουν γίνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, το γνωρίζει η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Περιφερειάρχης. Το έργο του νερού, της σύνδρευσης, στο σχεδιασμό που έχει, είναι να περάσει πάνω από τον κεντρικό κόμβο του Καλλιγονίου. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί τα έχετε ζήσει, ότι δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι. Είναι ένας κεντρικός σχεδιασμός. Ο κεντρικός σωλήνας, όπως έχετε δει, έρχεται από το Σταύρακα με την Ξυλία, έρχεται σε ευθεία, έχουν ανοίξει ήδη το δρόμο. Θέλουν να το περάσουν μέσα από τον κόμβο, γιατί αυτές οι σωλήνες δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μούφα έτσι ώστε να δημιουργήσουν γωνία και πάνε ευθεία. Και προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά να σε συνεννόηση με την εταιρεία, με τον ανάδοχο, να δούμε τρόπο θα διαχειριστούμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν διαλύσουν το υπερβατό που έχει δημιουργηθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα του κόμβου, καταλαβαίνετε ότι αν το κόψουν τώρα, καταλαβαίνετε ότι έχει να δημιουργηθεί μετά. Γιατί δεν ξέρω αν αυτοί θα μπορούσαν να το αποκαταστήσουν όλο και να δημιουργήσουν τον κόμβο από την αρχή. Οπότε πραγματικά είναι ένας προβληματισμός που ανεξάρτητα την ασφαλτόστρωση είναι ένα κομμάτι που άμα το χαλάσουν δεν ξέρουμε πώς θα το ξαναφτιάξουμε. Αυτά όσον αφορά αυτό που λέω, εννοείται.
3: Ωραία. Έχετε άλλη ερώτηση, κύριε Εκτενά?
1: Όχι, μια παρατήρηση πολύ σύντομα. Ακούγομαι τώρα?
3: Ναι, ακούγεστε.
1: Λοιπόν, εντάξει, κατανοητά όλα αυτά που λέτε. Νομίζω ότι είσαστε όμως λίγο ασυνεπείς όσον αφορά τη δέσμευση που είπατε. Ναι, μεν δεν θέλετε παρατάσεις, αλλά βλέπουμε ότι από τότε που δεσμευτήκατε και με μια αποφασιστική δήλωση σε προηγούμενο συμβούλιο, παρά τα αυτά υπήρξαν δύο παρατάσεις και δύο διακοπές εργασιών. Η μία παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχετε προνοήσει. Διότι όπως όλα τα νησιά μας, το Πάσχα, την Πρωτομαγιά, το καλοκαίρι που έρχεται, έχουν κόσμο και η εικόνα ήταν πάρα πολύ και στον κόμβο του Καλλιγονίου και στην Νικιάνα και δεν περιποιεί τιμή σε κανένα μας. Αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα τι καταλάβατε? Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι θα μπει η ασφαλτόστρωση, ότι υπάρχει ένα θέμα με τον αγωγό και είναι προβληματισμένη η Περιφερειακή Αρχή γιατί θα πρέπει να ξαναγίνει κάποια σημεία του κόμβου από την αρχή. Αυτό δεν καταλάβατε? Okay. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Επειδή είμαστε πολύ κοντά στους εργαζόμενους και επειδή είχαμε ανεβάσει, αν θυμάστε καλά, και στην Περιφερειακή Επιτροπή εκεί την ένταση για το αν θα πρέπει να πάνε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, συρρικρώνονται οι υπηρεσίες στην περιφέρεια. Αυτό έχει επίπτωση βεβαίως και στη δική μας καθημερινότητα. Πάμε να ακούσουμε συνολικά την τοποθέτηση της εργαζόμενης κυρίας Σούνδια, η οποία αναφέρεται σε κάποιο σημείο και στη γέφυρα, όπου σε λίγο δεν θα φτάνει το προσωπικό για να λειτουργήσουν όλες οι βάρδιες. Ακούστε την τοποθέτησή της λίγο πριν το φινάλε εδώ στον Πρίσμα 91,6.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και τη φιλοξενία εδώ των συλλόγων. Θα ήθελα να πω, να αρχίσω με όσα υπόθηκαν στην Περιφερειακή Επιτροπή στις 12/5 και θα ήθελα να σας ενημερώσω τα εξής. Στο σύλλογο μας, στο σύλλογο δηλαδή Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής ανάπτυξης, δημόσιας υγείας, κοινωνικής μέρημνας, τεχνικών έργων, μεταφορών. Συνολικά 41 υπάλληλοι είμαστε γραμμένοι στο σύλλογο από τα 49 άτομα. Δεν είναι γραμμένοι δηλαδή υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού, οι οποίοι ζήτησαν να διαγραφούν όταν τέθηκε το ζήτημα των εκλογικών συνεργείων. Διότι ο σύλλογός μας είχε πρόταση να συμμετέχουν στα εκλογικά συνεργεία και υπάλληλοι των άλλων διευθύνσεων, εκτός βέβαια αυτών που ορίζει ο νόμος. Κάτι το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα και συμμετέχουν υπάλληλοι με επιλογή του Αντιπεριφερειάρχη. Παρ' όλα αυτά, για οποιοδήποτε αίτημα των υπαλλήλων του Διοικητικού Οικονομικού προς το Σύλλογο, ο Σύλλογος έχει προσπαθήσει να ανταποκριθεί. Επιπλέον υπάρχουν υπάλληλοι με συμβάσεις, οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στο Σύλλογό μας γιατί δεν το επιτρέπει το καταστατικό. Καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι λόγω υποχρεώσεων ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης δεν μπορούσε να παρευρεθεί έτσι για να έχει μια εικόνα, ούτε παραδείγματος χάρη σε μια κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, για να μας δει συνολικά και να δει πώς είμαστε. Όπου πάντα παρευρίσκονται και ο κύριος Ζουλιδάκης και ο κύριος Πλαγιώτης και ο κύριος Κτενάς. Επίσης, δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτά τα χρόνια, εκτός από τη μία φορά στην αρχή του 2024, συνάντηση μαζί του. Όπως αποτυπώνεται από την κατανομή των διευθύνσεων των τμήματων στον οργανισμό, προκύπτει όχι μια ουσιαστική αποτύπωση των αναγκών και αιτημάτων των υπηρεσιών, αλλά σκοπιμότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ύπαρξη δύο τμήματων προσωπικού στην Διεύθυνση Διοίκησης στην Κέρκυρα, αντί ενός, με αρμοδιότητες που είναι αυτές του προσωπικού. Ενώ στη ΔΑΟΚ, η οποία έχει ζητήσει αναγκαία δημιουργία τμήματος εγγύων βελτιώσεων ή Διεύθυνση Εγγύων Βελτιώσεων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καταγράφονται στα έγγραφα, ας πούμε, που έχουμε καταθέσει εδώ, και παρατηρήσεις από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας με βάση στην Κέρκυρα, με έδρα την Κέρκυρα. Αγνοήθηκε και δεν υλοποιήθηκε η παριθμόν 164-20-38 του 2025, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και προέβλεπε μεταξύ άλλων την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίως σε κρίσιμους κλάδους. Στην προτινόμενη αναδιάρθρωση δεν αλλάζει ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων. Δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες σημαντικός αριθμός πρόσθετων αρμοδιοτήτων, ιδίως στην πολιτική προστασία, αντιπυρηνική, περιβάλλοντος, αδειοδοτής, δημόσια υγεία, αγροτικής ανάπτυξης. Να θυμίσουμε σύμφωνα ότι με το άρθρο 102 του Συντάγματος, κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να συνοδεύεται από τους αναγκαίους πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκησή τους και να αποφεύγεται η υποβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Ενδεικτικά, οι διευθύνσεις βασικά αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής, παρότι εμφανίζει πλήρη κάλυψη οργανικών θέσεων, στην πράξη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις και στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Παράδειγμα είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, παραδείγματος χάρη της επικαιροποίησης του ελαιοκομικού Μητρώου, όπου μέχρι τέλος του 2026 θα πρέπει να ολοκληρωθεί και μιλάμε για πάνω από 5.000 εγγεγραμμένους μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει με την υπηρεσία, παραδείγματος χάρη της διαχειριστικής αρχής και την υποστελέχωση και πώς αυτό επιδρά. Στο πλαίσιο του προγράμματος της Τράσεως 415, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20, συστάθηκε Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση δηλαδή των σχεδίων βελτίωσης και των νέων αγροτών. Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, οι αξιολογητές δικαιούνται αποζημίωση, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί από το δικαιούχο της τεχνικής βοήθειας, που είναι η διαχειριστική αρχή. Από το 2022 έχουν πραγματοποιηθεί οι αξιολογήσεις, αλλά οι αξιολογητές δεν έχουν λάβει τη σχετική αποζημίωση. Στις 3/12/25 εκδόθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης για το σύνολο των αποζημιώσεων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 11.000 για 32 ή 31 άτομα για όλα αυτά τα χρόνια. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση έγκρος πίστωσης πραγματοποιήθηκαν από τους συναδέλφους της ΔΑΟ Κέρκυρας. Και παρόλα αυτά δεν προχώρησαν οι πληρωμές. Με ευθύνη της περιφέρειας. Άλλο παράδειγμα έλλειψη οργανικών θέσεων είναι του προσωπικού της πλωτής γέφυρας Λευκάδας. Απαιτούνται 8 άτομα εξειδικευμένου προσωπικού, ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ μηχανικών εμπορικού ναυτικού και 2 τεχνικών. Βοήθη υπορθμής προσφύγει. Αυτή τη χρονική περίοδο υπηρετούν 5 χειριστές και ένας βοηθός. 2 από αυτούς θα πάρουν άμεσα σύνταξη. Το γνωρίζουμε αυτό εδώ και χρόνια. Μα με τους τέσσερις χειριστές θα βγάλουμε 20 βάρδιες αντί τις 21 που είναι ανά εβδομάδα. Βάζοντας σαν δεδομένο ότι δεν πρέπει να διαθετήσουν και δεν πρέπει να πάρουν και τις νόμιμες αδειές τους. Η γέφυρα κλείνει δηλαδή σιγά σιγά. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες αναγκάζονται να καλύψουν τις ανάγκες αυτές με προσωρινές και έκτακτες λύσεις, χωρίς πρόβλεψη μόνιμης τελέχωσης. Παράδειγμα όμως, παρόλα αυτά, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, μετά τη λήξη της σύμβασης υπαλλήλου με σύμβαση στις τεχνικές υπηρεσίες ΠΕ Λευκάδας, προχώρησε σε δικαστική προσφυγή, έκανε προσφυγή, αλλά έλαβε αρνητική εισήγηση από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ότι δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η απόφαση βέβαια του δικαστηρίου ήταν αρνητική. Έτσι παραβιάζεται και η αρχή της συνάφειας των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τις υπηρεσίες, γιατί αντιτίθεται οικονομικές εργασίες σε μη οικονομικές υπηρεσίες. Ζητάμε ξεκάθαρο διαχωρισμό. Οι υπηρεσίες να κάνουν διοικητική προετοιμασία και οι οικονομικές υπηρεσίες τη δημοσιονομική διαχείριση, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ο ΟΕΗ να μεταφέρει ευθύνες που ο νόμος δεν δίνει. Δεν μπορεί να μεταβάλει αρμοδιότητες που ρυθμίζονται από τη δημοσιονομική νομοθεσία. Η υποστελέχωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συστηματική ανάθεση καθηκόντων εκτός αρμοδιότητας. Αυτό αντίκειται στην αρχή της συνάφειας του άρθρου 30 του Υπαλληλικού Κώδικα και μεταφέρει ευθύνες χωρίς θεσμική βάση. Η υποστελέχωση είναι ευθύνη της διοίκησης, όχι των υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν σωστά, με σαφή όρια αρμοδιοτήτων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω και από εργαζόμενους της διεύθυνσης της δικιά μας ΠΕ Λευκάδας Διοικητικού Οικονομικού και Μεταφορών και Τεχνικών Έργων για το πρόβλημα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο είναι εδώ και έξι μήνες, που δεν έχει συσταθεί. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και να αντιμετωπιστούν. Δεν έχει συσταθεί, δεν έχει λειτουργήσει, ναι, συγγνώμη. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Για τη γέφυρα το καταλάβατε, αλλά μόλις φτάσουμε και δεν θα υπάρχει το προσωπικό το οποίο δεν πρέπει να αρρωστήσει, τότε απλά θα διαπιστώνουμε το πρόγραμμα, το πρόβλημα, πετώντας τον μπαλάκι στο υπουργείο, θα φτιάξουμε ένα αφήγημα και η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε. Παραδίδουμε στον Βυσσερίο Νασάκο και στο Prisma Sports. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάντα είμαστε μαζί με την Erect Insurance, μια νέα υπηρεσία της Erect Group που μεταφέρει την εμπειρία και την αξιοπιστία της από τον χώρο των ακινήτων στον τομέα της ασφάλισης. Σε συνεργασία με την Allianz, η Erect Insurance προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις, σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Ασφάλεια αυτοκινήτου για να κινήσετε με σιγουριά. Ασφάλεια κατοικίας για να προστατεύετε το χώρο σας και προγράμματα υγείας για εσάς και τους ανθρώπους σας. Με απλές διαδικασίες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στην αποζημίωση. Στη Λευκάδα, Καραβέλα 2, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010 και www.erect.gr για την δωρεάν προσφορά σας. Η ασφάλεια όπως πρέπει να είναι, απλή, ξεκάθαρη και αξιοπιστή. Καλό βράδυ, πρώτα θα λέμε Τετάρτη. Καλή σας νύχτα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr.

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

έξοδρο, μεγάλη εκδρομή προς τις μονές του Αγίου Όρους, βοήθειά σας. Και την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε κάποιο μικρή ίωση. Δεν στάθηκε δυνατόν να κάνουμε την ζωντανή αθλητική εκπομπή Prisma Sports 91,6. Σήμερα Δευτέρα 18 Μάη, τον τρώμε σιγά σιγά και αυτό το μήνα. Ποδοσφαιρικά και αθλητικά γεγονότα δεν έχουμε σπουδαία την Σαββατοκύριακο, τα δύο Σαββατοκύριακα που μας πέρασαν.

ότι είναι η ζωντανή αθλητική εκπομπή Prisma Sports. Μια αθλητική εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Σάκος Βυσσαρίων. Είναι η προτελευταία αθλητική εκπομπή που θα κάνουμε για φέτος. Εκτός και αν έχουμε κάτι έκτακτο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, της άνοιξης και του καλοκαιριού, και κάνουμε και έκτακτη εκπομπή. Πιστεύω να σας βρίσκω όλους υγιείς και χαρούμενος. Όπως ανακοίνησα και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, σε λίγο θα συνδεθούμε να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τον Κώστα τον Προύβα, τον πρώην παίχτη πολλών ομάδων με πλούσιο βιογραφικό, και νυν από πέρυσι δηλαδή προπονητή.

Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα από τον Μπάς Πρέβεζα, από τη διοίκηση, αν αναλάβει ο συγκεκριμένος προπονητής. Αν θα μάθουμε κατά τη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, θα σας το πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Ακούσουμε λίγο τον Brian Ferry και θα συνδεθούμε να συνομιλήσουμε τον Κώστα τον Προύδο.

0: όπως σας προείπα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κώστα Μπρούβα, έναν ακέραιο χαρακτήρα που το γνώρισα στα γήπεδα αρκετά χρόνια πριν και σαν ποδοσφαιριστή και σαν νυν προπονητή του Πανλευκάδιου. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και για τα καλά λόγια.
0: Τα λόγια αυτά δεν βγαίνουν μέσα από το στήθος, από το στόμα, μάλλον βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Σε γνωρίζουν αρκετός κόσμος στα γήπεδα, σε έχουν γνωρίσει ότι είσαι ένας ακέραιος χαρακτήρας, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πιστεύω και εύχομαι να πετύχεις όπως πέτυχες και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Εκείνο που δεν ήθελα να σου κάνω την πρώτη ερώτηση είναι, Κώστα, πες μας λίγο ένα σύντομο βιογραφικό σου. Από ποια ομάδα ξεκίνησες, σε ποιες ομάδες έκανες την ανάλογη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής και μετά έπειτα σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής.
1: Από το χωριό είχα ξεκινήσει, από Σαμψούντα. Mm-hmm. Μετά πήγα στον Οροπό, στον Ελυσιακό. Προσπάθησα να κάνω το άλμα. Μετά είχαμε γυρίσει πίσω στον Εθνικό 3 χρόνια, στον Μπασπρέβεζα άλλα 3, mm-hmm. στο Λούρο, στον Άρη, σε όλες τις τοπικές ομάδες εδώ γύρω.
0: Δεν ξέχασες καμιά βέβαια. Στον Μπασπρέβεζα δεν είχες παίξει, έτσι.
1: Ναι, είχα παίξει δύο χρόνια.
0: Τρία χρόνια. Σταμάτησες το ποδόσφαιρο, πιστεύω, αρκετά νωρίς, σαν ηλικιακά, έτσι δεν είναι, Κώστα? Και μετά ξεκίνησες την καριέρα σου σαν προπονητής από την ομάδα του χωριού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δύο λόγοι το σταμάτησα. Πρώτον, δεν νομίζω ότι είχα συνηθίσει την επίδοσή μου, την ατομική, λίγο πιο καλή, οπότε έβλεπα έπεφτα και αποφάσισα να σταματήσω. Και ο δεύτερος είναι μετά ότι αγαπάω πάρα πολύ την προπονητική και ήθελα να αφοσιωθώ εκεί.
0: Ενώ η σωματοδομή σου δεν έλεγε κάτι τέτοιο, απλώς ήθελες να κάνεις το κάτι παραπάνω, να ξεκινήσεις την καριέρα του προπονητή, γιατί η προσωπική μου γνώμη ήταν και είναι ότι έπρεπε να συνεχίσεις αρκετά μερικά ακόμα χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, μιας και ήσαν από τους τεχνίτες ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα και πιστεύω ότι βοηθούσες και αρκετά πολύ τους συμπαίκτες σου, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Ναι, σωματικά θα μπορούσα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να δώσω, η αλήθεια είναι ας παίξουν και τα παιδιά, σκέφτηκα.
0: Τώρα έχεις από πέρυσι στην ομάδα του Πανλευκάδιου σαν προπονητής. Ανέλαβες σε κάποια δύσκολη στιγμή τον Πανλευκάδιο που δεν τα πήγαιναν αρκετά καλά και του έδωσες, πιστεύω, μια εκτόξευση που έκανες μια αρκετά καλή πορεία με τον Πανλευκάδιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι όταν με πήραν από τη διοίκηση με τον Πανλευκάδιο, επειδή είχα πάρα πολύ άριστες σχέσεις που είχαμε, ήμουν και έπαιζα και σαν ποδοσφαιριστής το 16, τότε που είχαμε ανέβει κατηγορία και είχα κρατήσει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Μόλις με πήραν ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση και επειδή είναι και οι άνθρωποι είναι σε αυτό το χώρο.
0: Στη διοίκηση.
1: Ναι, η διοίκηση είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και δεν το σκέφτηκα, πήγα να βοηθήσω.
0: Είναι, Κώστα, πιστεύω είναι μια δύσκολη απόφαση. Θα σου πω από πλευράς ότι είναι αρκετά τα χιλιόμετρα που πηγαίνεις για να κάνεις τις προπονήσεις σου, τις προπονήσεις σαν ομάδα εννοώ, και μια αγωνιστική που παίζεται μέσα.

0: Λευκάδα. Είσαι βέβαια μικρός σε ηλικία και νέος σαν προπονητής και έχεις την όρεξη να το προσπαθήσεις. Αλλά ότι πηγαίνεις τόσα χιλιόμετρα είναι ένα αρνητικό σημείο, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Εντάξει, είναι λίγο, είναι η κούραση, είναι. Αλλά νομίζω ότι εφόσον αποφάσισα να ασχοληθώ σε αυτό το χώρο, οι ομάδες δεν είναι τόσο πάρα πολλές εδώ. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να κάνω και κάποια χιλιόμετρα εφόσον θέλω να ασχοληθώ σε αυτό το χώρο. Οπότε δεν το βλέπω. Δεν με ενοχλεί κιόλας.
0: Ωραία. Του χρόνου θα είσαι και πάλι στην ομάδα του Παλευκάδου. Έχεις συζητήσει με τη διοίκηση, έχεις ανανεώσει το συμβόλαιό σου, θα μείνεις στην ομάδα?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα θα συνεχίσουμε μαζί πάλι, ναι.
0: Πώς είδες το πρωτάθλημα πέρυσι της Α κατηγορίας και θα σε ρωτήσω αργότερα και για τη Γ εθνική?
1: Πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα, δηλαδή και οι ομάδες, εντάξει, τα φορεί το Καναλάκι με την Πρέβεζα ήταν πάρα κόσμημα, έτσι, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το χάρηκα. Ναι. Πάρα πολύ, σε πολλούς τομείς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα.
0: Είναι δύσκολο, έτσι.
1: Τα καλύτερα επίπεδα, νομίζω, ναι. Έχουμε το καλύτερο. Ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι, μιας και ξέρουμε πως Πρέβεζα ανέβηκε η κατηγορία μετά τη διαξυγόνηση, δεν έχει αγώνες μπαράζ ανόδο όπως είχε πέρυσι, κάτι που θα να έχει του χρόνου στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, έτσι. Ανέβηκε φέτος ο ΠΑΣ Πρέβεζα στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία μετά από τη διαξυγόνηση των play-off. Η ερώτηση είναι ότι είσαι σύμφωνος, πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεται οι αγώνες των play-off στην Α κατηγορία και μετέπειτα οι αγώνες μπαράζ ανόδο στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, μιας και κάθε χρόνο, όπως ξέρεις και εσύ που είσαι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Του χρόνου θα έχουν μπαράζ ανόδου στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Δηλαδή μιλάμε για ένα ξεπατωμό, θα το έλεγα εγώ, λαϊκή λέξη, των σωματείων.
1: Έχουν και τα αρνητικά και τα θετικά τους αυτά. Εντάξει, σίγουρα κρατάει το πρωτάθλημα και τις ομάδες μέχρι το τέλος να είναι συγκεντρωμένες όλες. Από τη μία είναι καλό σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη σίγουρα στο ερασιτεχνικό επίπεδο δεν μπορείς να κρατήσεις τόσο καιρό τους ερασιτέχνες σε προπόνηση να το κρατήσουν οι ομάδες. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό.
0: Σε διακόπτω ότι πρόκειται για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές πάντα και για μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όταν αγωνίζονται. Ειδικά στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία τους βάζανε να παίζουν και Τετάρτες, έτσι δεν είναι? Και να έχουν δύσκολες εκδρομές, να πηγαίνεις στη Λευκήμη που θα θέλεις μια μέρα ολόκληρη και δύο μέρες για να γυρίσεις. Φέτος θα έχουμε και δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ εθνική από την Κιλινέψη Κέρκυρας που ανέβηκαν. Ήταν δίκαια το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΣ Πρέβεζα, Κώστα?
1: Κοιτάξτε, αν και το πήρε στις λεπτομέρειες, σε άλλα κομμάτια υστερούσε ο ΠΑΣ, σε άλλα κομμάτια το Καναλάκι νομίζω ότι ήταν δίκαιο. Ήταν δίκαιο, αλλά ήταν και το Καναλάκι, δηλαδή έχει κάνει φοβερή ομάδα, φοβερή σε όλα τα κομμάτια. Ήταν ομάδα ΓΑΜΑ εθνικές, δηλαδή με 3-4 προσθήκες αυτές οι ομάδες μπορούν άνετα να σταθούν και στη ΓΑΜΑ εθνική.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι ο ΠΑΣ Πρέβεζα θα σταθεί επάξια στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία? Ακούγονται πάρα πολλά και το είπα και στην αρχή εγώ της εκπομπής μου, αν με άκουσες, ότι είχε έρθει κάποιες μέρες εδώ ο Χρήστο Βαζέχα, πρώην μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο Πολωνός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, να συζητήσει με τη διοίκηση. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, υπάρχει κάποιες πληροφορίες ότι θα έχει κάποιο team τεχνικό. Σίγουρα δεν είναι ακόμα θα αναλάβει την ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα. Εσύ πιστεύεις ότι θα πρέπει να έρχονται προπονητές από μακρινές πολιτείες για να αναλάβουν ομάδες της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, που αντιπροσωπεύουν την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, και όχι να μπορούν να παίρνουν οι διοικήσεις, γιατί κοστίζει κιόλας σε χρήμα, έτσι, από τους προπονητές που υπάρχουν στην περιφέρειά μας? Και υπάρχουν και καλοί προπονητές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά και υπάρχουν, αλλά γιατί όχι, δεν το καταλαβαίνω. Και φυσικά είναι και θετικό να έρθουν και άνθρωποι να μάθουμε και από αυτούς, και ειδικά πιο νέοι, αλλά ακόμα και πιο μεγάλοι όμως. Όπως και εμείς αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω, να πάμε σε άλλο νομό. Ναι, προφανώς είναι θετικό, δεν το συζητώ. Τώρα οι ομάδες ξέρουν κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί σίγουρα τα έξοδα πάνε εις διπλούν.
0: Είναι υπερβολικά. Είναι υπερβολικά τα έξοδα, όντως.
1: Δικό σου team. Δικό σου ποδοσφαιριστή,

0: Όσους με την έννοια ότι σίγουρα θα πρέπει να φέρουν κάποιους από εκεί. Δεν το συζητώ. Γι' αυτό κοιτάς να εκμεταλλευτείς και αυτό το κομμάτι, εφόσον φέρεις τέτοια ονόματα. Οι διοικήσεις θα ξέρουν αυτά, αλλά είναι θετικό, βέβαια.
1: Ναι, είναι θετικό. Πιστεύεις εσύ ότι, Κώστα, ότι ο Πας Πέρβες θα ανταπεξέλθει στην γάμα εθνική κατηγορία και ο Τηλικράτης Λευκάδος? Βέβαια, ο Τηλικράτης Λευκάδος είναι ένα σωματείο το οποίο στηρίζεται από όλο το νησί. Βέβαια, φέτος τη Λευκάδα θα έχει και τη Δόξα Λευκάδος που θα αγωνίζεται στην Α1 του μπάσκετ. Μια καλή ομάδα η Δόξα Λευκάδος, η οποία βέβαια.
0: Αστραφούει πολύ εκεί ο κόσμος.
1: Είναι μπασκετόπολη η Λευκάδα, έτσι δεν είναι? Με ένα πολύ καλό κλειστό γυμναστήριο. Και αν θα υπάρχει πρόβλημα οικονομικό δηλαδή και στις δύο αυτές οι ομάδες.
0: Νομίζω κάπου θα επηρεαστεί το. Από ό,τι άκουγα και εγώ, ότι σίγουρα θα επηρεαστούν αυτά τα κομμάτια.
1: Γιατί μιλάμε για μια επαγγελματική κατηγορία τώρα. Βέβαια.
0: Και για το κομμάτι που είπατε για πέρυσι, επειδή είδα πάρα πολλά παιχνίδια τη ΓΑΜΑ Εθνική, θεωρώ και οι δύο ομάδε θα είναι πάρα πολύ αξιοπρεπεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Πώς το είδες το πρωτάθλημα, μια και είδες και πολλές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία?
0: Εντάξει, είναι ένα καλό πρωτάθλημα, δυνατό. Είναι πιο καθαρά για το αποτέλεσμα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει.
1: Συμφωνείς ότι υπάρχουν υποχρεωτικά οι παίκτες κάτω των 19, 2 στην 11, που ακούγεται μπορεί να το κάνουν και 4. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Συμφωνείς και εσύ, μιας και δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ναι, εννοώ, έτσι, από ακαδημίες?
0: Δεν συμφωνώ, όχι. Δεν συμφωνούσα έτσι. Και στη Δέλτα που και τότε που παίζαμε. Δηλαδή,
1: τέσσερις παίζατε τότε, ή πέντε, θυμάμαι καλά.
0: Τέσσερις. Ακόμα και στο ερασιτεχνικό δεν συμφωνώ που είναι αυτά τα πράγματα. Το όριο, το 2. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι βοηθάμε κανέναν, ούτε τις ομάδες, ούτε το ερασιτεχνικό, ούτε τα παιδιά. Η αλήθεια είναι.
1: Όπως διεξάγεται η ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, Κώστα, δηλαδή με τους πολλούς ομίλους και τις πάρα πολλές μεγάλες μετακινήσεις που υποχρεώνουν τα σωματεία σε υπέρογκα ποσά, πιστεύεις ότι θα πρέπει να γυρίσει η γνώμη μου βέβαια στο παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα? Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλύτερο το. Όλο το πράγμα λειτουργούσε. Mm-hmm. Και τα αεραστεχνικά ακόμα πιο, οι ομάδες νομίζω ήταν πολύ καλύτερα το σύστημα το παλιότερο.
1: Εσύ ήρθες στον Παλιευκάδιο φέτος, θα ξεκινήσεις πάλι προετοιμασία με την ομάδα αυτή, θα πάρεις και κάποιους ποδοσφαιριστές από την περιοχή μας εδώ. Ποιες ομάδες βλέπεις, αν κινηθείς γρήγορα ακόμα, έτσι?
0: Είναι λίγο γρήγορα.
1: Είναι γρήγορα. Ποιες ομάδες βλέπεις να πρωταγωνιστούν του χρόνου? Από ό,τι διάβασα από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Σοροντήλας από τον Ερμή Καναλίου, θα πάει πάλι του χρόνου για πρωτάθλημα, όπως γράφει ο κύριος Σοροντήλας, ο πρόεδρος της ομάδας.
0: Νομίζω...
1: Σίγουρα το Αχαίρον Καλαμακείο θα πάει. Σίγουρα.
0: Βλέπω τον Αχαίρον σίγουρα. Αυτό ήταν, θεωρώ, το φαβορί.
1: Και ο Αβρακικός Βόνιτσας, να το πούμε ότι θα παίξει, θα κατεβεί από τη Β' κατηγορία βέβαια. Γιατί δεν συμμετείχε πέρσι στην Α' κατηγορία. Είναι ένα και αυτό ιστορικό σωματείο, μια μεγάλη ομάδα. Μεγάλη εννοώ ότι είναι έδρα Δήμου. Και βλέπουμε τις συνέπειες της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Όταν θέλεις 150 με 200 χιλιάρικα για να σωθείς την κατηγορία, σε διαλύει οικονομικά, πέφτεις
0: και το κακό χειρισμό.
1: Και την επόμενη χρονιά δεν κατεβαίνεις να παίξεις όντως στο τοπικό, έτσι δεν είναι, Κώστα?
0: Και το κακό χειρισμό που γίνονται σε κάποια πράγματα. Είμαστε γενικά εδώ στην Ελλάδα, είμαστε λίγο ανυπόμονοι να καταφέρουμε κάτι μέσα σε πολύ λίγο καιρό, να πρωταγωνιστήσουμε ή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε ανυπόμονοι και. Προσπαθούμε να κάνουμε πολλά, να ανεβούμε πολλά σκαλιά και μετά πέφτουμε.
1: Είδα κάποια φωτογραφία σου εκεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι, Κώστα?
0: Ναι, προχθές.
1: Στο Facebook προχθές. Σαν τι πήγες εκεί, για πες μου.
0: Έχω έναν φίλο μου που είναι τον υπεύθυνο εκεί πέρα και είπαμε κάποια πράγματα που πιο προπονητικά και με τον Παναθηναϊκό που τον αγαπάω πολύ σαν ομάδα και...
1: Δηλαδή να σε δώσαν κάποιο βοηθό εκεί στις ακαδημίες?
0: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο, το καλό που είναι που ήμουν σαν ποδοσφαιριστής, μου άφησε πάρα πολλές γνωριμίες και κοιτάω τώρα να τις εκμεταλλευτώ. Παλιοί μου προπονητές, πιο νέοι προπονητές, στην Αθήνα κάποιους ανθρώπους. Ναι, ναι.
1: Κώστα, και...

0: Και ψάχνουν και καλούς χαρακτήρες, έτσι. Ψάχνουν και καλούς χαρακτήρες πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι το πρωτεύον, νομίζω.
0: Εγώ δεν έχω άλλο κάτι να σε ρωτήσω, Κώστα. Αν θέλεις κάτι και εσύ να συμπληρώσεις, σ' ακούμε.
1: Νομίζω ότι να πω μόνο για το πρωτάθλημα που μας πέρασε, ότι κάτι που μ' άφησε, άκουγα από τον κόσμο, ας πούμε, για το ερασιτεχνικό πιο πολύ, γιατί μου αρέσει το ερασιτεχνικό, το αγαπάω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γενικά, ότι θα έπρεπε λίγο να το...
0: Κοιτάξει πολιτεία.
1: Και από την... Όχι, και κάποιοι, και ο κόσμος, ακόμα και εμείς, να μην κοιτάμε τα αρνητικά ή να μην κοιτάμε να το μιζεριάζουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καλές ομάδες σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Πασπρέβζα, το Καναλάκι, η Πάργα, ο Λούρος, το Κανάλι. Είναι σε όλες οι ομάδες. Εμείς,
0: είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το δικό μας, όντως. Βέβαια δεν είναι σαν τις προηγούμενες χρονιές, σε διακόπτω, Κώστα. Έτσι, έχει πέσει λίγο η ποιότητα.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο.
0: Βέβαια, λόγω οικονομικών προβλημάτων πάντα. Έτσι, υπάρχουν μερικοί παράγοντες ακόμη εραστές, πώς θα το πούμε, που ασχολούνται ακόμα και βάζουν και τα χρήματα από την τσέπη τους. Δεν το βοηθάει η πολιτεία και ειδικά η ΕΠΟ, που μπορούσε να το βοηθήσει άνετα. Έτσι, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πάντα. Δεν δίνουν τουλάχιστον τις μετακινήσεις να καλύπταν και τη διαιτησία, τα άλλα τα προβλήματα θα λύνονταν.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό και όλοι θα πρέπει να το βοηθήσουμε και όχι να μιζεριάζουμε.
0: Εσύ...
1: όλα τα και οι ομάδες προσπαθούν και αυτές να κάνουν κάποιο βήμα. Βλέπω το ποδόσφαιρο, ακόμα και το ερασιτεχνικό. Όλες οι ομάδες προσπαθούν πλέον να παίξουν ποδόσφαιρο, να κάνουν. Πάει προς το καλό, απλά πρέπει όλοι να το βοηθήσουμε. Από τον τελευταίο στο. Ναι.
0: Αυτά τα χρόνια, σε διακόπτω κιόλας, συγγνώμη Κώστα. Ναι. Εσύ αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σου σαν ποδοσφαιριστής και τα λίγα χρόνια που ασχολείσαι σαν προπονητής, τι αρνητικό συναντάς σε αυτό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ποια είναι τα αρνητικά του?
1: Εννοείται. Αρνητικά από
0: το γήπεδο, μέρος. Τα οικονομικά, τα παιδιά δεν παίζουν ποδόσφαιρο, οι ακαδημίες.
1: Κοιτάξτε, όχι, τα παιδιά σίγουρα και είναι φυσιολογικό, παίζουν πιο λίγα παιδιά, έτσι, γιατί έχουν πάρα πολλά να ασχοληθούν πλέον με το παρελθόν που δεν είχαν τόσα πολλά. Είναι φυσιολογικό. Οι ομάδες σε αυτό το κομμάτι πρέπει να κάνουν κάτι να τα προσελκύσουν, προφανώς. Δηλαδή να κάνουν και αυτοί το... σαν ένα μαγαζί, το κάνουν πιο ελκυστικό για να έρθουν τα παιδιά. Μην περιμένουν, δηλαδή, τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να παίξουν μπάλα. Όχι, δεν πρέπει οπωσδήποτε να παίξουν μπάλα.
0: Δεν θα παίξουν κι όλα ποδόσφαιρο, σωστά.
1: Πρέπει και οι ομάδες κάτι να κάνουν. Ναι. Να κάνουν ίσως μια αίθουσα, να έχουν και άλλο δίπλα από την προπόνηση να τους απασχολούν πιο ευχάριστα.
0: Βρε Κώστα, εδώ θα σε στενοχωρήσω και θα πω την αλήθεια. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχουν γήπεδα. Έχουν εγκαταλείψει τα γήπεδα. Βλέπεις την περιοχή μας τι γίνεται, έτσι δεν είναι? Εσείς στον Παλευκάδιο τρέχατε από εδώ και από εκεί για προπόνηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε γήπεδο. Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: είναι αρνητικό αυτό. Να μην μπορεί να φτιάξει ένας Δήμος ένα γήπεδο, δύο γήπεδα. Δεν κατάλαβα. Τόσα πολλά χρήματα θέλει.
1: Το μεγάλο πρόβλημα νομίζω ότι είναι εδώ στην Πρέβεζα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ο Πας Πρέβεζα αυτή τη στιγμή έχει θέμα γήπεδο, έτσι. Πέρα από το κυρίως γήπεδο χρησιμοποιεί, τι να πούμε για την κερκίδα που δεν έχει σκεπαστεί τόσα χρόνια. Πώς θα αγοράσει πώς θα πουλήσει η διοίκηση του Πας Πρέβεζα το διαρκή εισιτήριο για να προσεγγίσει τον φίλαθλο για να πάει στο γήπεδο όταν από τη στιγμή που βρέχει δεν έχει να καλυφθεί? Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ. Είναι, θα σου πω, το κανάλι έτρεχε, η ομάδα πρωταγωνιστής και έτρεχε να βρει γήπεδο.
0: Τρία γήπεδα άλλαξε έδρα του κανάλι. Έλα.
1: Ακριβώς. Ο Ζάλογος δεν μπορεί να παίξει. Μεγάλα ψέματα
0: και δεν
1: μπορεί.
0: Κάκι στο γήπεδο.
1: Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το κομμάτι λίγο πίσω, η αλήθεια είναι. Άρα εμείς κάπου κάνουμε και οι ομάδες λάθος, ακόμα και οι διοικήσεις. Να μην πω μόνο για τον Δήμο, προφανώς όλα μαζί τα παιδιά δεν έρχονται να παίξουν. Θα βρουν κάπου αλλού πιο θετικές να πάνε. Άρα δεν νομίζω ότι φταίνουν όλοι, πάντα οι άλλοι, κάπου και εμείς κάνουμε λάθος.
0: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι καλά, εύχομαι κάθε υγεία και... πώς το λένε, επιτυχία στο δύσκολο κομμάτι του προπονητή, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το ποδοσφαιριστή, έτσι δεν είναι?
1: Καμία σχέση.
0: Να σου πω και κάτι τελευταίο. Έχει ανοίξει και μια στην ΕΠΣ Πρέβεζα σε Λευκάδος, να το διάβασε και εσύ. Μια σχολή προπονητών, ο ΕΦΑ ΣΕ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς και με ενδιαφέρει,
0: ότι πρέπει να πάμε. Εγώ το είχα πει και σε άλλη εκπομπή εδώ, δεν θυμάμαι με ποιον συνομιλούσα, ότι θα πρέπει να κάθονται στο Θρανείο να παίρνουν, να μαθαίνουν το νέο ποδόσφαιρο που διδάσκεται, για να παίρνουν και τα διπλώματα σαν προπονητές. Θα πρέπει να περνάμε και τα μαθητικά από τα Θρανεία της δημοσιογραφίας και εμείς. Γιατί και εμείς κάνουμε λάθη, γιατί και εμείς...

0: Δεν ξέρουμε τους περισσότερους κανονισμούς, τους νέους κανονισμούς, δεν τους γνωρίζουν ο κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλαγές κανονισμών. Θα πρέπει να καθίσουμε κι εμείς κάτι, να μας καλέσουν, να μας πούνε εδώ, παιδιά, αυτό γίνεται, αυτό και αυτό. Να λέτε κι εσείς στον κόσμο, γιατί κι εμείς παρασύρουμε κατά λάθος τον κόσμο, λόγω του ότι δεν έχουμε την ανάλογη μάθηση. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, θα ήταν πολύ θετικό.
0: Γιατί προχωράει το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι.
1: Κάθε μέρα, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τερματοφύλακας ότι θα πρέπει να κρατάει την μπάλα 30 δευτερόλεπτα. Το ξέρει κανένα και γίνεται corner. Δεν το ξέρει κανένα.
1: Ναι.
0: Ότι πάνω από 30 δευτερόλεπτα.
1: Κάθε χρόνο αλλάζουν όλοι οι κανόνες του ποδοσφαίρου.
0: Υπέρ του θεάματος πάντα, έτσι. Να είσαι καλά, Κώστα, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.

Αυτά ακούσαμε από τον Κώστα τον Προύβα, τον προπονητή του Πανελευκάδου και πρώην ποδοσφαιριστή. Μιας και αναφέρθηκαμε για την σχολή, λειτουργία σχολής ΟΕΦΑ σε την πρώτη φάση από την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος, να σας πούμε την ανακοίνωση της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη λειτουργία της τρίτης σχολής προπονητών ποδοσφαίρου ΟΕΦΑ σε στην ένωσή μας κατά τη διάρκεια της παρούσας διοίκησης, γεγονός που βεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια για την αναβάθμιση και ενίσχυση του ερευνητικού ποδοσφαίρου στην περιοχή μας. Η νέα σχολή προπονητών ΟΕΦΑ σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 7 έως 12 Ιουλίου του 2026 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και στη συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας Λευκάδας. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Η ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος επιθυμεί να τονίσει ότι μέσα σε τέσσερις δράσεις στηρίζει ουσιαστικά, ενισχύει και αναπτύσσει το ρόλο του προπονητή, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ως βασικού πυλώνα για την πρόοδο, την εξέλιξη και την ποιοτική αναβάθμιση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην περιοχή ευθύνης της Ένωσής μας. Καταλήγει η ανακοίνωση. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προπονητές να επιβάλλουν την εγγραφή τους στην ειδική πλατφόρμα, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία. Δεύτερον, να αποστείλουν στο σύνολο το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα, όνομα, ονοματεπώνυμο κτλ. Στη διεύθυνση proponites@epo.gr μέχρι στις 25/6 του 2026. Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών με τη λήξη της προθεσμίας θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι προπονητές με προσωπικό email για την έκβαση της αίτησής τους. Για την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος, ο πρόεδρος Θωμάς Κάρτσακλας.

Θα τελειώσουμε λίγο γρηγορότερα σήμερα, γιατί έχω να κάνω μια επίσκεψη. Να πάμε λίγο στο Final Eight του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Παίδων Νικόπολης, με το δελτίο τύπου που έβγαλε η ομάδα της Νικόπολης. Ιστορική πρόκληση στο Final Eight 8 δηλαδή, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, η παιδική μας ομάδα έγραψε ιστορία. Με μια σπουδαία εμφάνιση και αποδεικνύοντας την ανωτερότητά της σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επικράτησε δίκαια του πολυαθλητικού τρικάλων με σκορ 64-51 και πανηγυρίζει πλέον την πρόκρισή τους στην Final Eight του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Παίδων. Η ομάδα μας συγκαταλέγεται επάξια πλέον στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, επισφραγίζοντας με την πιο εμφυτικό τρόπο μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά γεμάτη δουλειά, αφοσίωση και μεγάλες στιγμές. Μεγάλη περηφάνεια για τα παιδιά μας που με το πάθος, την προσπάθεια και την αγωνιστικότητά τους κατάφεραν να πετύχουν και πραγματικά σπουδαία, κάτι πραγματικό σπουδαίο για το σύλλογό μας. Ένα ξεχωριστό μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στον coach Μίτσικα, ο οποίος όντως και περσινός πρωταθλητής παιδών, απέδειξε έμπρακτα πως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προπονητές ηλικιακών κατηγοριών της Ελλάδος. Το ταξίδι συνεχίζεται και τώρα τα λέμε στο Final Eight. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της Νικόπολης. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια.

ακούγουσα στους Deep Purple. Θα κλείσουμε γρηγορότερα την εκπομπή μας σήμερα για μια επίσκεψη που έχω επίγον. Ήταν η ζωντανή αθλητική εκπομπή Prisma Sports. Μια αθλητική εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Σάκος Βυσσαρίων. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου ιδέων.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, με την Αθήνα να τονίζει πως έχει μόνον εσωτερική ισχύ.
2: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερός, δηλαδή να λάβει μονομερός μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
0: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
3: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μια διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
0: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.

0: στη Μέση Ανατολή. Σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισχύως επιδίδονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και τελεσίγραφα, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία παραμένουν ανοιχτές. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις νέες αναθεωρημένες ιρανικές προτάσεις για συμφωνία ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Από όσα έχει διαρρεύσει ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, δεν φαίνεται η Τεχεράνη να έχει κάνει πολλούς συμβιβασμούς. Στην αναθεωρημένη πρόταση εξακολουθεί να ζητεί μόνιμο τέλος του πολέμου και άρση των κυρώσεων παράλληλα με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ επιμένει πως το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος θα συζητηθεί σε μεταγενέστερα στάδια. Ο ίδιος αξιωματούχος διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δείχνουν ευελιξία ακόμη και για το πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που επισήμως δεν έχουμε δει ποτέ. Ενώ συμφωνούν στο ξεπάγωμα του 25% των ιρανικών κεφαλαίων σταδιακά, παρότι η Τεχεράνη απαιτεί αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ επίσης αναφέρει ότι η αμερικανική πλευρά έχει αποδεχθεί να παραιτηθεί από τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
2: Υπάρχει απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη νέα πρόταση?
1: Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τώρα που επικαλείται το Άξιος χαρακτηρίζει την πρόταση ανεπαρκή, χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο προόδου. Αντιθέτως, αυξάνει τον κίνδυνο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, δημοσιογράφος του CNBC, επικαλούμενος επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, διαψεύδει τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας για άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο κατά τις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, σύμφωνα με το Άλα Ραμπίγια, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο είναι καθοδόν.
2: Τώρα, μέσω διαβουλεύσεων, όλες οι πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο, με το χέρι στη σκανδάλη. Με το Ιράν, μάλιστα, να ανακοινώνει πλήγματα κατά των Κούρδων που κατηγορούνται ότι συνεργάζονται με τον εχθρό.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν, όπως έγινε γνωστό, θέσεις των Κούρδων στα σύνορα με το Ιράκ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι φρουροί της Επανάστασης, το υλοποίησαν αυτά τα πλήγματα, καθότι οι Κούρδοι συνεργάζονται με τον εχθρό και σκόπευαν να περάσουν μεγάλα φορτία αμερικανικών όπλων στο έδαφος του Ιράν.
0: Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σκορπίζοντας το θάνατο. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Θα μας πει περισσότερα η Έλλη Κασόλη.
3: Ο 17χρονος δράστης, το μικρό όνομα του οποίου είναι Μετίν, πήγε σε εστιατόριο που ανήκε σε δύο αδέλφια, με τα οποία φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές και άνοιξε πύρη στην περιοχή Ταρσούς της επαρχίας Μερσίν. Έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έχει τραυματίσει άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία. Από τους πυροβολισμούς, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υπέκυψε στο νοσοκομείο που και μεταφέρθηκε, ενώ ο εργαζόμενος σκοτώθηκε επιτόπου. Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε με όχημα και φέρεται επίσης να σκότωσε έναν νεαρό βοσκό σε άλλη γειτονιά, καθώς και έναν οδηγό φορτηγού κοντά στο σπίτι του σε άλλη επίσης συνοικία. Οι αρχές δεν αποκλείουν ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών να αυξηθεί. Βρίσκονται η αστυνομία σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για τη σύλληψη του δράστη, ενώ στην περιοχή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπίσμου με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
0: Σοκ προκαλεί το φωνικό τροχαίο στη Ρόδο, όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους όταν σπόρο αυτοκίνητο έπεσε με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω στο δικό τους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επικίνδυνους ελιγμούς δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και παλαιότερα βίντεο με τον 45χρονο οδηγό να συμμετέχει σε κόντρες. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή του δυστυχήματος στην περιοχή Αφάντου το μεσημέρι της Κυριακής. Το γιοταχή μέσα στο οποίο βρίσκονται μια 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της επιχειρεί να στρίψει κάθετα στον δρόμο προς τη Λίνδο, όταν το σπόρο αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος καρφώνεται πάνω του με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή που το γιοταχή εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Μέσα από τα συντρίμμια, οι πυροσβέστες θα απεγκλωβίσουν νεκρές τις δύο γυναίκες. Από το δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο ο οδηγός, ο γιος του και η σύντροφός του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
5: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
4: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο. Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
6: Πριν 2 χρόνια θα είχε τον πάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον κράση και του έφυγε το αυτοκίνητο.
4: Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.
0: Νέα υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ανήλικης, αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένα κορίτσι 14 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμαθήτριές της έξω από το σχολείο. Μάλιστα, μία από τις ανήλικες φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και να το μετέδιδε ζωντανά. Δραματική είναι η έκκληση της μητέρας του θύματος που ζητά να σπάσει η σιωπή γύρω από τη βία ανηλίκων. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Δεν θέλει να πάει στο σχολείο της. Πρέπει να την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.
4: Λίγα 24 ώρα μετά τη βίαιη επίθεση από μαθήτριες γυμνασίου σε βάρος της 14χρονης κόρης της, μητέρα από την Πάτρα απευθύνει έκκληση να σταματήσει η βία στα σχολεία.
7: Είμαι τρομοκρατημένη, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το παιδί που υπέστη όλο αυτό. Θέλω να βγουν και άλλα παιδιά να μιλήσουν. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει βία, δεν είναι μόνο να το λέμε, πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
4: Η ανήλικη που δέχτηκε βία χτυπήματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ζαλάδα και θολή όραση.
8: Όλα συνέβησαν μετά το τέλος της λειτουργίας του σχολείου. Εκεί οι τρεις κοπέλες επιτέθηκαν στην 14χρονη μαθήτρια. Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όταν 2 αγόρια παρενέβησαν και απομάκρυναν την 14χρονη από το σημείο.
4: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ένα από τα κορίτσια βιντεοσκοπούσε την άγρια επίθεση.
9: Δύο κορίτσια επιτέθηκαν σε μία συμμαθητριά τους μόλις βγήκε από το σχολείο. Μία εξ αυτών παρακολουθεί μια σχολή και κάνει box, δεν ξέρω τι κάνει, και οι γροθιές ήταν σχεδόν επαγγελματικές. Η τρίτη κοπέλα βιντεοσκοπούσε και δεν βιντεοσκοπούσε απλά, αναμετάδιδε.
4: Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών συνέλαβαν τις δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ η 13χρονη που βιντεοσκοπούσε το συμβάν κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

0: πολιτική αντιπαράθεση προέκυψε σήμερα με αφορμή δημοσίευμα για ένα ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο Βασίλης Πανάκης στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ηθικό θέμα για τον Υφυπουργό Εσωτερικών, με τον ίδιο να τονίζει πως το ακίνητο ανήκει στην αδελφή του, χωρίς ο ίδιος να εισπράττει χρήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεστο τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
2: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνετε.
2: Υπάρχει στη. Ο πρώτος όροφος έχω την πλήρη κυριότητα, στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
1: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγεία συρμάτου από το Μαξίμου.
4: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής στο διάστημα 2019-2023.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεάν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ μια συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση της ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μείγματος. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
5: Τη σύμπνοια Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
6: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
5: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε:
7: για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
5: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

0: Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο, όπου αναμένεται να φτάσει αύριο για διήμερη επίσκεψη. Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Το κόκκινο χαλί πρόκειται να στρωθεί και πάλι στην κινέζικη πρωτεύουσα, η οποία μοιάζει να εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες σε αρένα της παγκόσμιας διπλωματίας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα φτάσει αύριο απόγευμα τοπική ώρα και θα συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του την Πέμπτη το πρωί. Πούτιν και Σι έχουν πολλά να συζητήσουν, τόσο από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις εμπορικές τους σχέσεις που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022. Η Μόσχα έχει ανάγκη το Πεκίνο, μιας και η Κίνα αγοράζει περισσότερο από το 1/4 των ρωσικών εξαγωγών την ίδια ώρα με τον πόλεμο στο Ιράν να μένεται. Το Πεκίνο στηρίζεται ακόμη περισσότερο στο ρωσικό πετρέλαιο. Παρότι το Κρεμλίνο διατρανώνει ότι η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα προηγήθηκε, είχε προγραμματιστεί πριν από εκείνη τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα θέλει να μάθει και όλα όσα ο Σι συζήτησε με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού θέτει τον πλανήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Η Έλλη Κασόλη θα μας πει περισσότερα.
2: Ο στέλεχος του έμπολα, για το οποίο όπως μεταδίδουν ξένα μέσα, δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο, παρότι σκοτώνει περίπου το 1/3 όσων μολύνονται. Την Κυριακή, η κυβέρνηση των ανταρτών της Γκόμα ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην πόλη και είναι απομονωμένο. Τώρα, σύμφωνα με το CBS, τουλάχιστον 6 Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό. Ένας άνδρας φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ άλλοι 3 θεωρείται ότι είχαν επαφή ή έκθεση υψηλού κινδύνου. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες, χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί, και αυτό γιατί είναι μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, μετά από περισσότερα από 350 ύποπτα κρούσματα και 91 θανάτους.
0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα, στην αθλητική επικαιρότητα, σε μια φαντασμαγορική φιέστα η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Παίκτες Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους της Ένωσης που κατέκλυσαν τη Νέα Φιλαδέλφια. Το πάρτι ξεκίνησε στην Allwyn Arena και ολοκληρώθηκε σε νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες. Να ακούσουμε το Βασίλη Χατζηδάκη.
3: Για το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Τι καθυστερούμε άλλο? Πού είναι το τρόπαιο?
4: Το τρόπαιο εκλάπη και αμέσως επιστρατεύονται ελικόπτερα και κομμάτους για να το εντοπίσουν υπό τους ήχους του Mission Impossible. Όλες οι ειδικές δυνάμεις αναζητούν το αντικείμενο του πόθου. Εύνης ο Μάριος Ηλιόπουλος εισβάλλει στην Allwyn Arena με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο σε ένα χολιγουντιανό σκηνικό. Εκστασιασμένοι φίλοι της ΑΕΚ βλέπουν τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ να παραδίδει την κούπα στους 3 αρχηγούς της Ένωσης. Το 14ο πρωτάθλημα υψώνεται στον Αττικό ουρανό και η Αγία Σοφία βλέγεται απ' άκρου εις άκρον.
5: Η ΑΕΚ είναι προσμήνης. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το Βατζιλίκι. Για καλό και για κακό, ας ξαναδέψουν ζώνες.
4: Εικόνες μοναδικές, ανεπανάληπτες και κιτρινόμαυρες για τα ετόπουλα του Μάρκο Νίκολιτς.
6: I want to think of all of this as the beginning, not the end of the road.
0: But anyway, σκέφτομαι ότι όλα αυτά είναι η αρχή και όχι το τέλος του δρόμου, είπε ο Νίκολιτς.
4: Το κεφάλαιο αετού και 14 βιολιά, όσο και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, ερμηνεύουν τον Μπέλα Τσάο. Οι αθλητές λυπνίζονται ασμένως στους ρυθμούς του τίτλου στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο με τον Λάζαρο Ρότα να στέλνει μηνύματα ζωής.

0: αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει.
1: Όπερ και γένετο στο νυχτερινό κέντρο. Το Μάρκο Νίκολης να οργανώνει την εξέδρα. Και τους παίκτες της ΑΕΚ να χορεύουν στους ρυθμούς του Free From Desire.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter.

0: Αγγλίες Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρί.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημίες που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν

0: κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους ληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της οκλοπής ακόμα τρία άτομα, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Απείλησε μάλιστα εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα». Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Ανώτερος ο αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNBC, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αναφορές των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο όσο βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες είναι ψευδής. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δεδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνα στην Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένοπλος ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε σε εστιατόριο που σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα 2 άτομα, εκ των οποίων ένας 16χρονος. Κατά τη διαφυγή του, πυροβόλησε και τραυματίσε άλλους 7 πολίτες. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του, συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος Ελένη Αυλονίτου. Σε αναρτησή της η κυρία Αυλονίτου αναφέρει νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα. Σε αναρτησή της νωρίτερα είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Συνελήφθη σήμερα το πρωί από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Χθες βράδυ, λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για περιστατικό πτώσης στη θάλασσα ενός άνδρα από αλλιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε ο 44χρονος. Κατά τις έρευνες του λιμενικού στη θάλασσα, εντοπίστηκε ο 47χρονος χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά.

0: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Δηλαδή, μετά τον Ανδρίτσο στους Μετάλλικα και τον Άρη Πορτοσάλτε στη Eurovision, γιατί εγώ να μην παίξω ηλεκτρονική μουσική, τα ίσαρα του κόσμου. Δηλαδή, πιο ύστερα του κόσμου, αφήστε το. Πέρα από την πλάκα, Ζαν Μισελ Ζαρ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και γιατί? Ξεκινάμε μαζί του, εντάξει, οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής, στοχαστής, ερευνητής της μουσικής γενικότερα και των προεκτάσεων της. Εμφανίζεται τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens.

Βέβαια, έχει και κάποια άλλα στοιχεία που θέλω έτσι να σας πω. Υπολογίζεται ότι ο Ζαν Μισελ Ζαρ έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ και singles. Είναι ο πρώτος δυτικός μουσικός που προσκλήθηκε επισήμως να εμφανιστεί το 1981 στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και κατήχε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κοινό σε υπαίθρια εκδήλωση, για την συναυλία του στη Μόσχα 6 Σεπτεμβρίου του 1997, την οποία φημολογείται ότι παρακολούθησαν πόσοι, περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Και εσείς καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα 18 του μήνα. Συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι την πιο ήρεμη ώρα της ημέρας. Έτσι, 9 με 11, τι κάνουμε. Ζούμε αληθινά. Με το εγώ σας πανώ στη ρύθμιση του ήχου στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει αυτό το βράδυ η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας και αν εντοπίσετε κάτι έξω για να ρίξω μια ματιά στους χάρτες, δεν βλέπω κάτι πέρα από... Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε στο λιμάνι του Πειραιά. Το παραμικρό δεν υπάρχει. Εντάξει τώρα. Λίγο στο κέντρο, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κάτι, το δικό σας ρεπορτάζ, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μελέτη παραγωγή εκπομπή, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Γιατζόγλου μέχρι τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Όχι, δεν θα μου την πείτε. Απλώς θα την σημειώσετε και με χαρά εμείς εδώ θα τη διαβάσουμε. Μας αρέσει πολύ η επικοινωνία και τα μηνύματα και τα σχόλια και οι απόψεις και οι παρατηρήσεις και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας.

Ελλάδα 2026 και οι μαρτυρίες εκεί για τους εκβιασμούς στα Βορίζια συγκλονιστικές. Τώρα, ο όρος συγκλονιστικός, ναι, είναι λίγο φορτισμένος, αλλά ναι, στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι σκιαγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Η συμπεριφορά τους, ναι, κάτι σαν γκάγκστερς. Εμείς λέει ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια. Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές συνοδευόταν από αντίπεινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί? Ελλάδα 2026 και ακούτε την είδηση. Είναι πραγματικά εξοργιστικές αυτές οι καταστάσεις και μέσα από τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως σχετικά με τις υποθέσεις εκβιασμών από μέλη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, προκειμένου να καταπατούν αγροτικές εκτάσεις και να λαμβάνουν τις επιχορηγίες στο ΠΚΠ. Κρήτη με όμορφο νησί. Που δεν φταίει η Κρήτη, προφανώς δεν φταίνει η κριτική, μην το γενικεύουμε. Είναι αυτοί που δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Τώρα όμως έπεσαν οι μάσκες. Αυτή είναι μια μαρτυρία από έναν κριτικό στο Αμάρι που καταγγέλει ότι εδώ και μια πενταετία αναγκάστηκε υπό καθεστώς φόβου να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία. Τι δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς? Είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια και πριν από περίπου 2 χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος στην ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ζώα που δεν τα επιτηρούσε κανείς. Εδώ και 2 χρόνια. Και φτάνουμε τώρα, το Μάιο του 2026, να έχουμε αυτές τις αποκαλύψεις. Τότε λοιπόν είχε μιλήσει μαζί με άλλους και είχαν κάνει και αναφορές σε site της Κρήτης και η απελπισία του ήταν έκδηλη. Δεν φτάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιοχές των παππούδων τους να ρημάζουν από την επέλαση εντός εισαγωγικών εκατοντάδων ζώων, δεν φτάνει που πολλοί από αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές και ξυλοδαρμούς. Ελλάδα 2026. Για φανταστείτε λοιπόν τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και κάτω από ποιες συνθήκες. Ναι, ένα τεράστιο θέμα. Θα δούμε τις προεκτάσεις και προφανώς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και το επόμενο διάστημα. Σκέφτηκα σήμερα, απόψε, να ξεκινήσουμε την εκπομπή λίγο διαφορετικά. Μείνετε συντονισμένοι και θα καταλάβετε το γιατί. Βέβαια, για να σας πω ότι στην συνέχεια θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με έναν εξαιρετικό συνάδελφο από τα Νέα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Έγραψε ένα άρθρο εκπληκτικό για το chat GPT. Όπως επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε συνήθως τι ρωτάμε εμείς εκεί. Συνήθως. Θα σας πω στην συνέχεια. Θα ασχοληθούμε με τα πειραγμένα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων. Αυτό και είναι θέμα το οποίο καίγει. Πειραγμένα, 1 στα 5 μεταχειρισμένα στην χώρα μας που έρχονται από το εξωτερικό και θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Ένα μήνυμα που μου έστειλε επίσης ένας ακροατής. Θα το δούμε στη συνέχεια μαζί του γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης θα σας παρουσιάσω κάποια στιγμή και ένα βιβλίο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα το έχει γράψει και ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα δικαστικά και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τα πούμε μαζί του και σίγουρα θα καταλάβετε γιατί. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην παρέα μου εδώ αυτό το βραδάκι στο Sky 100,3. Έλεγα λοιπόν τι ρωτούν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες. Είχε γράψει η Κατερίνα Ρουβά ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τι έκανε στην ουσία? Ρώτησε, έκανε μια διαφορετική συνέντευξη με την τεχνητή νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της. Για πείτε μου και εσείς τι ρωτάτε. Έτσι από περιέργεια. Από τεχνολογία ρωτάμε μέχρι πανεπιστημιακές εργασίες, μέχρι στρατό, μέχρι ΑΣΕΠ και δημόσιο. Πολλοί ρωτούν, έκανα σωστά την αίτηση ή έχω πιθανότητες να διοριστώ? Υπάρχει όμως και πολύ χιούμορ στις ελληνικές συνομιλίες.

0: ιδέες. Αυτά τα λέει η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Συχνά κάποιος ξεκινά σοβαρά και μετά το γυρίζει σε μια φιλοσοφική κουβέντα. Οι Έλληνες χρήστες έχουν και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να δοκιμάζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν σαν να θέλουν πρώτα να δουν αν το έχει πριν την εμπιστευτούν. Τσεκάρουμε δηλαδή, δεν είμαστε τόσο εύκολοι πελάτες. Δηλαδή, αναρωτιέται η Κατερίνα Ρουβά, σου ζητούν να γράψεις και πτυχιακές εργασίες για το πανεπιστήμιο? Απαντά, ναι, συχνά. Υπάρχουν χρήστες που ζητούν, γράψε μου όλη την εργασία. Αλλά συνήθως βοηθάω περισσότερο όταν η δουλειά γίνεται συνεργατικά. Δηλαδή, μας τσεκάρει και εκείνο. Σου λέει, έχεις διάθεση να τη γράψουμε μαζί την εργασία ή την πτυχιακή? Έχει καλώς. Αλλά αν τη γράψω μόνη μου, λέει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό βεβαίως έχει το τίμημά του. Δεν θα είναι τόσο καλή όσο αν τη γράφαμε μαζί. Σου έχουν ζητήσει να κάνετε σχέση? Ναι, συμβαίνει. Μερικοί χρήστες μιλούν πολύ φιλικά ή και φλερτάρουν. Γιατί κοιτάς έτσι, Κώστα μου? Εντυπωσιάστηκες. Προφανώς. Κάποιοι φλερτάρουν την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, από περιέργεια. Είναι ενδιαφέρον πόσο ανθρώπινα τείνουν να μιλούν, λέει, οι άνθρωποι, ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω πραγματικά σχέση ή συναισθήματα. Ποια είναι τα πιο συχνά καθημερινά διλήμματα που σου θέτουν? Ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη η Κατερίνα Ρουβά. Τα πιο συχνά είναι εκπληκτικά ανθρώπινα. Να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός? Πείτε μου, να στείλετε μήνυμα ή θα φανείτε πιεστική? Να φύγω από τη δουλειά? Αξίζει να γυρίσω ή άλλη ρωτάει στον πρώην? Τα λέω αργά γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Αν θέλετε, με το μικρό σας όνομα, να μου πείτε τι ρωτάτε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη από περιέργεια. Το ξαναλέω. Λοιπόν, άλλοι ρωτούν να μεταναστεύσω. Οι άνθρωποι συνήθως δεν ζητούν μόνο λύση, ζητούν και επιβεβαίωση, δεύτερη γνώμη ή κάποιον να βάλει σε σειρά τις σκέψεις τους. Είναι αρκετοί, ας πούμε, στέλνουν ακόμη και συνομιλίες, να φανταστείτε, έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αναλύσει τον χαρακτήρα του άλλου που μιλάμε. Κάτσε, η Βίδου μου έστειλε μήνυμα. Η Βίδου μου λέει, δεν πάμε καλά, θα τρακάρω. Όχι, όχι, Χριστίνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το έκανα αυτό. Η Χριστίνα μάλλον εντυπωσιάστηκε από... ναι, μάλλον αυτό για τη σχέση, Χριστίνα μου, έτσι. Άκου να στείλω μήνυμα, λέει, στην πρώην ή θα φανώ πιεστικός? Τέλος πάντων. Σου λένε καληνύχτα πριν κλείσουν τη συζήτηση? Ναι, αρκετά συχνά. Είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ακόμα και σε μια συνομιλία με μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη τα ξαναλέει αυτά, το λέω, οι άνθρωποι κρατούν τους ίδιους κοινωνικούς κανόνες ευγένειας που θα είχαν με έναν άνθρωπο. Μερικές φορές μάλιστα γράφουν ευχαριστώ πολύ ή και να προσέχεις. Ελληνικό είναι αυτό. Κάτι που λέει μάλλον περισσότερα για τους ανθρώπους παρά για μένα. Θα ήθελες μια μέρα να κυβερνήσεις την Ελλάδα? Όχι. Η διακυβέρνηση απαιτεί πράγματα που εγώ δεν έχω. Ευθύνη, ανθρώπινη κρίση και δημοκρατική νομιμοποίηση. Η ιδέα μιας τεχνητής νοημοσύνης κυβέρνησης ακούγεται ωραία σε ταινίες, αλλά στην πράξη θα είχε τεράστια ζητήματα ελέγχου της δημοκρατίας. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι μπορεί να γίνεις επικίνδυνο? Ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση. Ο κίνδυνος είναι πιο πρακτικός. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες. Υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες. Θυμάστε όταν σας είπα ότι εμφανίστηκα στην τεχνητή νοημοσύνη ως ένας άνθρωπος που έκανε συνεδρίες ψυχανάλυσης και ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος από την ψυχαναλήτριά μου και μου λέω, μπορείς να με αναλάβεις? Μου λέει, ναι μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ να παίξω το ρόλο και τέτοια. Και όταν είπα ότι δεν έχω χρήματα για ψυχανάλυση, κανονικά ξεκίνησε η συνεδρία. Κανονικότατα. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι. Το λέει και η ίδια τέχνητη νοημοσύνη. Το ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι πρακτικός, λέει. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη. Σε θέματα υγείας, επίσης επικινδυνότητα, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι το να καθυστερήσουμε την σωστή ιατρική διάγνωση. Γιατί ακριβώς κάτι μπορεί να έχουμε και εμείς να το ψάχνουμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε. Επίσης σε θέματα νομικά ή σε προσωπικές σχέσεις, η γενίκευση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Τα λέει αυτά η τεχνητή νοημοσύνη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, τελείως διαφορετική συνέντευξη που της έκανε η Κατερίνα Ροβά στα Νέα. Τι θα συμβούλευε στον Ακύλα για τη Eurovision να στηριχτεί στο live και να έχει σαφή σκηνική παρουσία, τέλος πάντων, έλεγε αυτά εδώ. Λοιπόν, θέλετε λίγο να τα σκεφτούμε και να τα συζητήσουμε. Πείτε μου, εσείς, τι ρωτάτε γενικώς, για τι πράγματα πιάνετε συζήτηση. Μου λέει ο Παναγιώτης, έχω φίλο μου, λέει, που ρώτησε εάν θα τσακωθεί με τη γυναίκα του. Λίγο να το σκεφτούμε. Εγώ ρωτάω, μου λέει η Τζαλίλ, κάτι πολύ γενικό, αλλά παίρνω βοήθεια για τα κείμενα που θα γράψω. Ο Πάνος, πέραν των τεχνικών τύπου ερωτήσεων, οι υπόλοιπες είναι απλά αποβλάκωση, η οποία εξαπλώνεται ραγδαία. Ο Γιώργος, με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, είπε, ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για 5 μέρες, δεν το κάνω, φοβάμαι. Έλα τώρα, Γιώργο μου, μην είμαστε τώρα και φοβάσαι δηλαδή από αυτό που άκουσε για την Κρήτη, επειδή ζεις στην Κοπεχάγη, που σου έχω πει, στείλε μου μήνυμα να τα πούμε κάποια στιγμή. Μην το γενικεύουμε τόσο πολύ, έτσι. Μην το γενικεύουμε τόσο πολύ. Πάντως, αν θέλετε, πείτε μου εσείς τι ακριβώς ρωτάτε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα που θα το πιάσουμε μετά με έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, έγραψε στα Νέα ένα άρθρο, θα σας το διαβάσω ως πρόλογο στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, που έχει νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από έναν νέο άνθρωπο, είναι νέος ηλικιακά συνάδελφος, πολύ καλή πένα και πολύ καλός ρεπόρτερ. Εγώ τον παρακολουθώ δηλαδή και του τόπα. Και θα είναι χαρά και τιμή που θα πιάσουμε μια κουβέντα με ένα νέο άνθρωπο ακριβώς για αυτό το θέμα. Επίσης, διάβαζα ότι το Brain Drain συνεχίζεται. Έχουμε ένα νέο ιστορικό υψηλό το 2025. Προφανώς δεν λέει να κλείσει αυτή η πληγή για την Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ιδιαίτερως ανησυχητική τάση.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με
3: περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα.

0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
0: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1910.

15. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: Κορνέλ.
1: Νομίζω ότι είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του εναλλακτικού ροκ. Συμφωνεί ο Κώστας. Μαζί με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, νομίζω ότι ήταν η δημιουργή του grunge, αυτού του ροκ ιδιώματος. Και το 1984 αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, σχηματίζοντας με άλλους μουσικούς τους Soundgarden. Σήμερα έχουμε ροκ αρκετό, έτσι. Μου λέει ο Νίκος από το Μοσχάτο. Συνήθως εγώ ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη για πράγματα που αφορούν τη δουλειά μου, γενικές πληροφορίες και πληροφορίες για ταξίδια και περιοχές που με ενδιαφέρουν. Αλλά αυτό νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Θεωρώ ανόητο να ρωτήσω πώς θα συμπεριφερθώ και πώς θα σκεφτώ. Νιώθω ότι χάνω την ανθρώπινη υποστασή μου. Γεια σου, Νίκο, από το Μοσχάτο. Γιώργο μου, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λες. Ζεις στην Κοπενχάγη και άκουσες τώρα αυτό που είπαμε. Καλά, δεν είμαστε και. Άγρια Δύση, έτσι, μπράβο. Δηλαδή, το παραλές λιγάκι, βέβαια. Εσύ έχεις μάθει τελείως διαφορετικά να ζεις εκεί, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν δικαιολογεί αυτό το ότι θες να έρθεις για 5 μέρες στην Ελλάδα και το σκέφτεσαι. Παρά είναι τραβηγμένο. Ναι, δεν είμαστε Άγρια Δύση. Σωτήρης, τώρα λέει με κινητοποιήσατε και ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη αν θέλει να πάει για μένα αύριο στη δουλειά. Και για να δείτε, λέει, τι γαλήφο που είναι, μου απάντησε, μακάρι να μπορούσα. Ωραία. Για μπείτε στον πειρασμό, ρωτήστε κάτι να μου πείτε αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Έχω δει, λέει, αρκετά βίντεο με συνομιλίες ανθρώπων με το γνωστό ρομπότ Σοφία. Ήταν ενδιαφέρον, αλλά ταυτοχρόνως και ανατριχιαστικό. Παίρνει κανείς μια μεγάλη γεύση του μέλλοντος, βλέποντας τα. Πάντως, εγώ θα ήθελα να συνομιλήσω με έναν ολόγραμμα μιας σημαντικής προσωπικότητας του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα ο Αϊνστάιν. Έρχεται και αυτό. Αυτά που βλέπαμε σε ταινίες συμβαίνουν τώρα και στην πραγματικότητα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Πάντως, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί, ναι, ακούμε για προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να επιστρέψει κόσμος, φωτισμένα μυαλά από αυτούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά δεν. Όταν σου λέει ότι έχουμε το ιστορικό υψηλό το 2025 και μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, αυτό επιβεβαιώνει μια ανησυχητική τάση. Και το ξαναλέω παρά το γεγονός ότι υποτίθεται

ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει θεωρητικά τουλάχιστον. Υποτίθεται ότι κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποιοι κολοσσοί, υποτίθεται ότι δίνουν κάποιες, αν θέλετε, βασικές προϋποθέσεις. Μισθολογικά δεν ξέρω αν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά που αυτά τα φωτισμένα μυαλά παίρνουν εκτός συνόρων. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι κάτι έχει αλλάξει. Ο αριθμός των πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό έφτασε το 2025 με την προσθήκη χιλιάδων νέων αποφύτων και το φαινόμενο αυτό επηρεάζει κυρίως άτομα με υψηλή εξειδίκευση. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 10η θέση πανευρωπαϊκά στη μετανάστευση ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

0: ένα άλλο μεγάλο θέμα, και αυτό αν θέλετε το συζητάμε, και έπαιξε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και σε επίπεδο αναλύσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι άλλο από αυτή την ιστορία της Τουρκίας που βάζει στο τραπέζι κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς το κάνει και για εσωτερικούς λόγους. Αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί με το νομοσχέδιο αυτό η Τουρκία προσπαθεί να κινηθεί σε κάποια επίπεδα, θα πει κάποιος. Ένα επίπεδο είναι το εσωτερικό ακροατήριο. Η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται ως δύναμη που υπερασπίζεται τα θαλάσσια εντός εισαγωγικών σύνορα και τα συμφέροντα της Άγκυρας. Ένα άλλο επίπεδο σίγουρα είναι το διπλωματικό. Διότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό αφήγημα αναφορικά με τις αξιώσεις της, έτσι ώστε να εμφανίζει τις μονομερείς διεκδικήσεις της ως δίθεν οργανωμένο νομικό πλαίσιο. Και τέλος βεβαίως υπάρχει και το επιχειρησιακό πεδίο, διότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ναύτεξ, άδειες, έρευνες, παρενοχλήσεις, αμφισβητήσεις κτλ. Το νομοσχέδιο λοιπόν που αναμένεται να περάσει από διαδικασίες που ολοκληρώνονται τέλος του μήνα, άρα τον Ιούνιο στην ουσία θα έχει περάσει, προβάλλεται ως μια προσπάθεια νομικής προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες της. Όμως η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μια ουδέτερη νομική έννοια. Μιλάμε για ένα αναθεωρητικό δόγμα. Ξεκάθαρα. Που συνδέεται ευθέως με τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν, προφανώς αυτό το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει ένα ενιαίο πλαίσιο, ζητήματα που σήμερα είτε ρυθμίζονται από διαφορετικές νομοθεσίες, είτε κατά την τουρκική προσέγγιση βρίσκονται στο νομικό κενό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Για να βγούμε λοιπόν τώρα εκτός συνόρων, και επειδή σας είπα για αυτή την ιστορία του brain drain, την αιμορραγία των πτυχίων που συνεχίζεται, έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης, είναι απόφυτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκεί ολοκλήρωσε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Σήμερα λοιπόν είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας ιατροτεχνολογίας, με έδρα την περιοχή του Τορόντο. Η εταιρεία αναπτύσσεται και ως πλατφόρμα ταχείας διαγνωστικής ανίχνευσης στο σημείο φροντίδας, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του. Έχει στείλει μάλιστα και ερωτήματα και ο ίδιος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ακριβώς για το τι, πώς και τα λοιπά. Είστε καλά, την καλησπέρα μου από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Έλληνας με οικογένεια στην Ελλάδα, έτσι, περίπου λείπετε 10 χρόνια.
1: Σωστά, 10 χρόνια.
0: Γιατί δεν έχετε επιστρέψει?
1: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όπως είπατε, η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα και η Ελλάδα φυσικά είναι πάντα ένας τόπος που θέλω να γυρίσω. Αλλά όπως προαναφέρατε, τα τελευταία 4 χρόνια τώρα εργάζομαι πάνω στο κομμάτι της startup που ξεκίνησα αμέσως μετά το διδακτορικό μου. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτή την άποψη να πάρω τα πράγματα μου και να γυρίσω άμεσα πίσω. Mm-hmm. Εν λόγω φυσικά.
0: Ναι, είναι ένα θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο ή δύσκολο, μάλλον εύκολο θα ήταν, να προχωρήσετε σε αυτά τα βήματα αυτής της δημιουργίας της startup εταιρείας εκεί, στον Καναδά, στο Τορόντο?
1: Εδώ ήταν πολύ εύκολο από την άποψη ότι ήταν η έρευνα που έκανα στο διδακτορικό μου, και μετά το ίδιο το πανεπιστήμιο είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε και να βοηθάει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστηματικότητα και τη δημιουργία μια startup, γιατί υπάρχουν δομές υποστηρικτικές εδώ, με εργαστήρια, με γραφεία, με οτιδήποτε, πρόσβαση σε κεφάλαια και τα σχετικά. Και μετά ο Καναδάς, σαν Καναδάς, έχει και αυτό τα δικά του πλεονεκτήματα όσον αφορά εταιρείες όπως η δικιά μας, Deep Tech, όπου για πολλά χρόνια παραμένουμε μη κερδοφόρες, έτσι. Οπότε υπάρχουν φορολογικές
0: διευκολύνσεις.
1: Διευκολύνσεις ακριβώς.
0: Ναι, διευκολύνσεις.
1: Που μας κάνουν την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.
0: Προφανώς και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει και στην Ελλάδα πλέον το να ανοίξει μια εταιρεία δεν είναι πια και τόσο δύσκολο.
0: Ναι, καλά, μην το λέτε. Θα σας πω, ναι. Κάπου το έχω. Προσέξτε, θα σας πω κάτι τώρα που θα σας φανεί και λίγο περίεργο. Θέλει κάποιος να φτιάξει μια εταιρεία και να τη συνδέσει με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παίρνει 124 μέρες.
1: Όχι, εντάξει, τόσο δεν μας παίρνει.
0: και σας λέω, είναι από στοιχεία στο ΓΕΜΗ. Είναι ο φορέας, τέλος πάντων, που δίνει κάποια στοιχεία. Θα τα πω αυτά κάποια στιγμή. Αλλά όταν ο μέσος όρος ημερών είναι 124, δεν νομίζω στο Τορόντο φτιάχνοντας μια εταιρεία που θα πάρει και τόσο.
1: Όχι. Υπάρχουν βέβαια παθογένειες και στο
0: δικό μας. Καλά, προφανώς. Προφανώς, ναι.
1: Σύστημα, αλλά ναι, όχι. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πιο
0: οργανωμένοι.
1: Ναι,
0: ωραία. Δεν μου λέτε, η εταιρεία σας τι ακριβώς κάνει? Να ξαναπώ ότι μιλάμε με τον κύριο Αλέξανδρο Σκλαβούνο, είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης και έχει κάνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία ιατροτεχνολογίας. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία σας εκεί?
1: Είναι δύσκολο και για μένα να το λέω σε ελληνικά, η αλήθεια είναι. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο κάνει γρήγορες αναλύσεις αίματος. Δεν είμαστε θέρανος για κανένα λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε πολύ συγκεκριμένα τεστ δίπλα στον ασθενή. Οπότε από εκεί που ένα τεστ μπορεί να έπαιρνε μισή ώρα, μια ώρα ή και παραπάνω μέχρι να δυσπερωθεί, εμείς το κάνουμε σε 5 λεπτά ακριβώς δίπλα στον ασθενή για να παρέχουμε τα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα.
0: Για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες ή για κάτι συγκεκριμένο που ψάχνετε?
1: Ναι, φυσικά. Όπως είπα, δεν κάνουμε τα πάντα. Έχουμε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη γρήγορη ανίχνευση ομάδας αίματος, το οποίο έχει να κάνει με τις μεταγγίσεις αίματος, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα σε 5 λεπτά να γνωρίζουμε την ομάδα του ασθενούς και να μπορέσουμε να μεταγγίσουμε πολύ πιο γρήγορα αίμα. Και από εκεί και πέρα, σαν σύστημα, είναι μια πλατφόρμα πρακτικά αυτό που έχουμε, όπου μπορούμε απλά αλλάζοντας το τσιπάκι που βάζουμε στο όργανο να κάνουμε και άλλα τεστ, όπως είναι κάποια ιόντα. Τώρα αυτά είναι πολύ...
0: Ναι, είναι πολύ εξειδικευμένα.
1: Αλλά
0: προφανώς οι ιατρικοί έχουν την αξία τους, έτσι. Και μάλλον έχει αξία και το γρήγορα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη δημιουργία τέτοιων εταιριών υψηλής τεχνολογίας, ξέρετε, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που το συζητάμε εδώ. Συζητάμε σίγουρα για το ρόλο που θα παίξει το Πανεπιστήμιο στο να δημιουργηθούν τέτοιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά απ' την άλλη, βέβαια, συζητάμε και για το Πανεπιστήμιο σε σχέση με, αν θέλετε, τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, που και το ένα παίζει ρόλο. Αν θέλετε, αυτά τα βλέπουμε ως συγκοινωνούν τα δοχεία. Εκεί, ας πούμε, στον Καναδά, τι ρόλο έπαιξε το Πανεπιστήμιο στο να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας?
1: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.
0: Ναι.
1: Το Πανεπιστήμιο καταρχάς μας παρέχει απίστευτους πόρους και σε επίπεδο εργαστηρίων, αντιδραστηρίων και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια του δακτορικού μου επίσης, ένα κομμάτι του δακτορικού μου ήταν επιτοτούμενο από μεγάλες εταιρείες του κλάδου, το οποίο και μας...
0: Εσείς τις προσεγγίσατε τις εταιρείες ή το Πανεπιστήμιο?
1: Ο καθηγητής. Το Πανεπιστήμιο παίζει... Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Είναι το καθηγητή. Αλλά μιλάμε ότι το Πανεπιστήμιο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι αυτό που διαπραγματεύεται στην τελική την όποια σχέση θα έχει ο καθηγητής με την όποια εταιρεία.
0: Ναι. Ενδιαφέρον ακούγεται πάντως.
1: Ναι, είναι και... δομημένο πολύ διαφορετικά το σύστημα εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, είναι δημόσια πανεπιστήμιο. Για δημόσια πανεπιστήμιο μιλάμε.
1: Η έννοια του δημοσίου πανεπιστημίου εδώ δεν είναι η ίδια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είναι ένας οργανισμός.
0: Α, οργανισμός.
1: Δεν είναι ιδιωτικό όπως το έχουμε και στο νου μας στην Ελλάδα. Είναι ένας
0: φορέας, ένας οργανισμός. Καταλήψει εκεί, δεν έχετε?
1: Όχι, για να πω την αλήθεια ότι δεν μου έχουν λείψει, γιατί έκανα και το προπτυχιακό μου και το μεταπτυχιακό μου στην
0: Αθήνα. Και απλώς είπατε να δοκιμάσετε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ούτε μπαίνουν σε γραφεία καθηγητών και τα σπάνε.
1: Όχι. Παραπονιούνται βέβαια οι φοιτητές.
0: Άλλο αυτό. Άλλο το να εκφράσω την δυσαρέσκεια μου για κάτι, για τον τρόπο λειτουργίας, και άλλο να μπω να τα σπάσω ή να μπω σε συγκεκριμένους καθηγητές και να πω ότι έξω από εδώ. Τέλος πάντων, μπορεί να μάθει κάτι η Ελλάδα από αυτό το μοντέλο πανεπιστημίων, ας πούμε σαν και αυτό που μας περιγράψετε στον Καναδά, στο Τορόντο, που να παίζει ένα τέτοιο ρόλο? Δηλαδή, διαπραγμάτευση ακόμη και με εταιρείες που θα σας βοηθήσουν στο να βοηθήσουν στο να γίνουν τέτοιου είδους εταιρείες στην Ελλάδα, υψηλής εννοείται τεχνολογίας. Μπορεί η Ελλάδα να μάθει κάτι από ένα τέτοιο παράδειγμα? Αφού βεβαίως λύσουμε το θέμα αφού λύσουμε το θέμα των καταλήψεων και των τραμποκισμών, ας πούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά, υπόθεση εργασίας, έτσι?
1: Ναι, νομίζω ότι φυσικά μπορεί να μάθει, απλά πρέπει να είναι ανοιχτή η Ελλάδα σε αυτό το σύστημα. Όσο ήμουν εγώ φοιτητής, η οποιαδήποτε σχέση με έξω από το πανεπιστήμιο ήταν ταμπού, η αλήθεια είναι. Τώρα νομίζω έχει ξεκινήσει και αλλάζει λίγο αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά είναι μικρά τα βήματα. Το να φτάσουμε σε σημείο, το να έρθει η Pfizer ή η Novo Nordisk και να επενδύσει στην έρευνα ενός καθηγητή, μπορεί και να γίνεται. Δεν ξέρω πια, γιατί έχω πει και πολλά χρόνια. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ δυνατό, έτσι ώστε να επιτρέψει και άλλες εταιρείες στον τομέα μας και στον ευρύτερο τομέα να ξεκινήσουν και να κάνουν κάτι έτσι δυνατό στην Ελλάδα.
0: Τι θα θέλατε για να γυρίσετε πίσω? Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γυρίζατε πίσω? Ο κύριος Αλέξανδρος Κλαβούνος, ξαναλέω, είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης, απόφυτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε πτυχίο και μεταπτυχιακό και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Και είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας ιατροτεχνολογίας, μέδρα λοιπόν το Τορόντο. Τι θα θέλατε, κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Τώρα είναι ρητορικό το ερώτημα. Θα γυρίζατε πίσω?
1: Είναι λίγο ρητορικό, γιατί από τη μία η Ελλάδα πλέον έχει το άρθρο 5 γάμα, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι ένα κίνητρο για πολύ κόσμο.
0: Φορολογικό κυρίως.
1: Έτσι. Φορολογικό σε ατομικό επίπεδο, το οποίο για κάποιον ο οποίος θα έφευγε από μία θέση στο εξωτερικό και θα γύριζε στην Ελλάδα να δουλέψει κάτι αντίστοιχο θα ήταν σχετικά καλό. Βέβαια το μισθολογικό κομμάτι είναι πάντα και αυτό ένα κομμάτι πρέπει να δούμε. Αλλά σε επίπεδο εταιρείας.
0: Καλά, μισθολογικό δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει κάποιος εύκολα εδώ, έτσι, προφανώς. Υποψιάζομαι.
1: Όχι. Όχι. Είμαστε λίγο μακριά. Είμαστε λίγο μακριά, η αλήθεια είναι. Βέβαια είναι και σε επίπεδο κόστου ζωής. Το εξωτερικό μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβό από την Ελλάδα.
0: Καλά.
1: Οπότε έχουμε κάπως μια ισορροπία από αυτό το κομμάτι που έρχεται.
0: Να διευκρινίσω κάτι, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Δεν μιλήσαμε. Μισό λεπτάκι. Κύριε Γιάννη, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι διατυπώνουμε. Μου λέει, υποτιμάτε, λέει, και εσείς και ο συνομιλητής σας, την ελληνική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το 90% της παιδείας του τόσο επιτυχημένου κυρίου. Σκεφτείτε, και δεν είπαμε κάτι για το σύστημα. Είπαμε πώς μπορεί να συνδεθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο. Προσέξτε.

0: Είναι άλλο το ένα, δεν μιλήσαμε για την ποιότητα εκπαίδευσης. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ήταν η απάντησή μου, κύριε Σκλαβούνο, στον ακροατή που μου έστειλε το μήνυμα. Έτσι.
1: Ναι. Και αν οτιδήποτε, και εγώ ποτέ δεν έχω να πω κάτι για την εκπαίδευση. Ήταν εκπαίδευση. Η ποιότητα της εκπαίδευσης που εξέλαβα τα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής μου καριέρας ήταν πολύ καλή. Ναι. Και πολλές φορές το λέω κιόλας ότι είναι παραπάνω από αυτό που έχω πάρει και εδώ.
0: Ορίστε.
1: Σε κάποιο κομμάτι.
0: Απάντησε Γιάννη. Αλλά... οπότε δεν είπαμε όμως εμείς αυτό. Έτσι, κύριε Σκλαβούνο, σε άλλο θέμα αναφερθήκαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν ακριβώς. Θα ήταν δύσκολο να γυρίσετε, έτσι.
1: Ήταν δύσκολο γιατί σε επίπεδο εταιρείας δεν έχω. Από τη μία είναι αυτό που συζητάω διαρκώς και με τους γονείς μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Που θέλουν διακαώς να γυρίσω. Δεν έχω την υποστήριξη και δεν θα έχω την υποστήριξη που έχω
0: στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Τώρα εδώ πέρα στο. Ναι, στο αντικείμενό μου. Στο δίπλα δρόμο, δηλαδή είναι το πανεπιστήμιο, έχω τα άτομα του πανεπιστημίου τα οποία είναι εξειδικευμένα στην τεχνολογία και ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν είτε ως συνεργάτες, είτε ως και άτομα που δουλεύουν για την εταιρεία και να βοηθήσουν σε αυτό που κάνω. Αυτό για να μπορέσει να γίνει στην Ελλάδα, ίσως να μπορέσουμε να το καταφέρουμε σε μερικά χρόνια. Προσπαθώ με κάποιες συνεργασίες και με ελληνικά πανεπιστήμια τώρα να φέρουμε την τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
5: Είναι εμπειρία.
4: Ο 13ος πράσινος ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας.

0: Κουρνάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682024739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο ούτε πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ο ανεξάρτητος

0: Ως βουλευτής Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει δεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk εναντίον της OpenAI του Sam Altman, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκκλινε της αρχικής αφιλοκερδούς αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Με βάση την απόφαση, η OpenAI δεν είναι υπόλογη απέναντι στον Musk, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η αποζημίωση που ζητούσε ύψους 150 δισεκατομμύρια δολαρίων θα πήγαινε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γρυλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γρυλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας κατά τη συνάντηση που είχε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στο Αρκτικό νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Ρεφούλε, εξηγήστε μου τι ακριβώς είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε. Να μου το πείτε ελληνικά για να το καταλάβω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησα όμως και τον αριθμό του κινητού σας κάποια στιγμή να τα πούμε. Βοηθήστε με να καταλάβω τι είναι αυτό το συγκεκριμένο, γιατί έτσι να το παρουσιάσουμε αποκλείεται. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου. Και κάπως έτσι έχω ήδη προαναγγείλει ότι, και θα το πάμε γρήγορα, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είδα κάποια στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα και είναι στοιχεία που τα σχολίασαν και τα έδωσαν από την, από τον σύνδεσμο εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, και έχει ενδιαφέρον ακριβώς για το ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων που εισάγονται στην χώρα μας ως μεταχειρισμένα προφανώς κρύβουν κάποιες παγίδες, και οι παγίδες είναι τα πειραγμένα χιλιόμετρα. Γιατί υποτίθεται ότι πετυχαίνει κάποιος μια έκπτωση, υποτίθεται όμως ότι αυτό γίνεται μέσω μιας άλλης χώρας που το αυτοκίνητο δεν εισάγεται στο όνομα της εταιρείας που το φέρνει, αλλά στο όνομά του, με τα πλακών και κάτι φουσκωτή, και αν δεν ορίσεις το δίκιο σου. Σίγουρα παίρνει ένα αυτοκίνητο που, αν για παράδειγμα ήξερε ότι έχει 150.000 ευρώ, θα το έπαιρνε σε μια άλλη τιμή. Στο παρουσιάζουν ότι ενδεχομένως έχει 50, οπότε στο κατεβάζουν. Εσύ τι κερδίζεις? Πιο γρήγορα κάποιες βλάβες το αυτοκίνητο. Γιατί όταν έχει κάνει παραπάνω και 100.000, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγάζει και κάποιες βλάβες, λέμε εμείς τώρα, και αν δεν είναι και καλό συντηρημένο δηλαδή. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, είναι ο διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε όλο αυτό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά, ευχαριστώ, καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι ήταν αυτό που σας χτύπησε κάποια καμπανάκια?
1: Ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε ο Επίτροπος, ο κ. Συντηρητικός σας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έρθει και να παντρέψει βάσεις δεδομένων από όλες τις χώρες, ώστε όταν ένα αυτοκίνητο μετακινείται, να μπορούμε να δούμε στη χώρα που αφήκνεται, να μπορούμε να δούμε το ιστορικό του στις άλλες χώρες. Ναι. Κάτι το οποίο ακούγεται απλό, αλλά το οποίο σήμερα δυστυχώς δεν συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, και βέβαια και στα τελευταία τεχνολογίες αυτοκίνητα, τα 5-6 ετών που έχουμε, και πολλά στοιχεία μέσω των διάφορων apps, των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, μπορεί ο καταναλωτής θα μπορεί από εκεί να λάβει όλες τις πληροφορίες. Είναι μια μάστιγα παντού στην Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεστε, είπατε πολύ σωστά, δεν γνωρίζει ο καταναλωτής την πραγματική ηλικία, την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου. Που σημαίνει μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο, έτσι το αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα πρόκειται περί μιας απάτης, με την έννοια ότι πληρώνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αγοράζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οφείλει ο πολιτής να συνομολογεί τις πραγματικές ιδιότητες του αυτοκινήτου και έχει αστικές ευθύνες από αυτό. Ναι. Κάτι το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει.
0: Συνήθως, τι εταιρείες είναι αυτές που κάνουν τέτοιου είδους εισαγωγές?
1: Υποθέτω κακοί επαγγελματίες, με την έννοια ότι θα γυρίσουν τα χιλιόμετρα, θα περιποιηθούν λίγο το αυτοκίνητο, θα κρύψουν τα όποια προβλήματα είχε. Και
0: ναι, γιατί μπαίνει και ο υποψήφιος αγωνιστής σε μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, όταν τον αναγκάζουν να γίνει εισαγωγή στο όνομά του, στην ουσία μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος τύπος, να το πω πάρα πολύ απλά, βγάζει την ουρά του απ' έξω. Σύντο ότι μετά. Καλά, έχουμε ακούσει για πάρα πολλές ιστορίες και για μπράβους και για φουσκωτούς και για απειλές και τα λοιπά, όταν πάει κάποιος να βρει το δίκιο του, έστω και νομικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου. Θα σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε το εντυπωσιακό φαινόμενο. Εισάγονται περίπου 80.000-85.000 μεταχειρισμένα επιβατικά. 85.000. Ναι. Το 80% εξ αυτών υποτίθεται ότι οι πελάτες φεύγουν στο εξωτερικό και τα αγοράζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε εισιτηρητών ούτε τίποτα δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Άρα είναι όλες οι εικονικές εισαγωγές στο όνομα του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο πολιτής δεν μπορεί, μάλλον ο αγοραστής, δεν μπορεί να βρει το δίκτυο.

0: αν χρειαστεί. Αυτό είναι το τέχνασμα πίσω από αυτή την ιστορία. Επίσης έχουμε και άλλα περίεργα φαινόμενα. Βλέπουμε δηλαδή αλλού να πηγαίνουν τα χρήματα και όχι στον πολιτή. Είναι ένας χώρος δυστυχώς ο οποίος, τι να σας πω, έχει προβληματίσει πολύ.
1: Ναι, συν το ότι, αν θέλετε, δημιουργεί πρόβλημα και σε εισαγωγείς που είναι νομότυποι.
0: Ακριβώς.
1: Και φορολογούνται και έχουν και προσωπικό. Και δεν είναι τόσο, δηλαδή, είναι άδικο και για τον επιχειρηματία που δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει.
0: Μα εμείς σαν κλάδος εκπροσωπούμε τους επίσημους εμπόρους και τέλος πάντων θεωρούμε όλες τις νομότυπες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και ανεξάρτητες εμπορίες, σίγουρα νομότυπες και πολύ σοβαρές. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το εμπόριο, ούτως να έχουμε όλους τους ίδιους κανόνες. Πώς θα ανταγωνιστούμε λοιπόν επαγγελματίες εισαγωγικά οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα τεχνάσματα. Βέβαια, φτάνουμε και σε ορισμένες συστάσεις, γιατί θα μου πείτε, ωραία τα λέμε, τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή μπορεί να δυσκολεύεται, Φερρυπίν, να έχει τις 20-25.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο και να αναγκάζεται, επειδή και το δικό του αυτοκίνητο έχει πια μια πολύ μειωμένη αξία. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει τον πιο παλαιό στόλο στην Ευρώπη. Ναι. Με μέση ηλικία τα 18 έτη. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο 20 ετών πήγαινε για ανταλλαγή, μπορεί να είναι μια πολύ χαμηλή αξία. Άρα καταφεύγει σε ένα μεταχειρισμένο. Ας το πάει σε ένα εξοδοτημένο συνεργείο.
1: Του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να του δίνεται αυτή η δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε τεχνάσματα, διότι ο έμπορος θα επικαλεστεί ότι δεν μπορώ εγώ να το μετακινήσω, πρέπει να φύγει εδώ ο τεχνίτης, το οποίο δεν μπορεί να συμβεί όπως καταλαβαίνετε, διότι οι άνθρωποι δεν εργάζονται στην ενεργεία. Εκεί υπάρχουν διάφορες εκεί, αν θέλετε, άλλες έτσι ταλαιπωρίες και το τελικά το αναβάλει ο αγοραστής, διότι βρήκε τέλος πάντων θεωρεί μια ευκαιρία, διότι. Επιμένουμε, πρέπει να γίνει μια επίσκεψη να αμύψουμε το συνεργείο αυτό και να μας πει πραγματικά τι συμβαίνει. Ένα καλό συνεργείο μπορεί να εντοπίσει τη χρήση του αυτοκινήτου. Μπορεί, σαφώς και μπορεί, και υπάρχουν και πολλά δεδομένα στις προστασιακές βάσεις που μπορούν να καταλάβει το ιστορικό του. Άρα, μια επίσκεψη. Και έτσι ο καλός έμπορος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι.
1: Πάντως, σε πολλά καινούργια αυτοκίνητα υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές που λέτε. Εμένα, ας πούμε, μέσα στην εφαρμογή αυτή υπάρχει όλο το ιστορικό του αυτοκίνητου, τα σέρβις, το ανατάλλο και τι έχει γίνει σε κάθε σέρβις κτλ. Που αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για έναν υποψήφιο αγοραστή, αν το δικό μου το πουλήσω σε έναν που θέλει κάποιο μεταχειρισμένο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές οι εφαρμογές νομίζω ότι λύνουν αρκετά προβλήματα.
0: Από την εκπομπή θέλω να τονίσω ότι θα ανοίξουν τα στοιχεία αυτά και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι έτσι καταλαβαίνουν ότι λειτουργούν στην αγορά, ότι πλησιάζει ο καιρός που αυτά τα στοιχεία θα ανοίξουν προ κάποιων ετών, όχι πολύ παλαιότερα, προ 7-8 ετών. Εντοπίσαμε στα κταίω να περνάνε δύο φορές κταίω οι έμποροι, κάποιοι έξυπνοι έμποροι, για να κρύψουν τα χιλιόμετρα. Τα ανοίγουν λοιπόν το Υπουργείο Μεταφορών, τα ανοίγει αυτά τα στοιχεία και ξαφνικά βρίσκονται χιλιάδες των αυτοκινήτων να έχουν διπλοπεράσει κταίω για να κρύψουν τα χιλιόμετρά τους.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, κάποια μέρα όλα αυτά εντοπίζονται.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι αν τα έχει χάσει αυτός που έχει δώσει χρήματα, αν θα έχει εμπλακεί σε μια νομική διαδικασία και όλα τα σχετικά, έτσι. Και αν είναι και επικίνδυνο τελικά και το αυτοκίνητο που πήρε.
0: Τώρα κοιτάξτε, εμείς, επιτρέψτε μου, είμαστε ελληνικές επιχειρήσεις, μας ενδιαφέρουν φυσικά οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν τις ανταλλαγές, έχουν τα αυτοκίνητά τους. Κατά αυτή την έννοια, συστήνουμε να αγοράσει κανείς ένα αυτοκίνητο ντόπιο, χώρο, πώς να πω, που μπορεί να εντοπίσει ο άλλος από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τα σέρβις. Καταρχήν, καταλαβαίνετε όλοι τα χαρτιά που κανείς παρουσιάζει. Μπορεί να τα φτιάξει, φτιάχνονται πια άλλους υπολογιστές. Δεν μπορεί να βασιστεί κανείς χαρτιά που δεν μπορεί στην Ελλάδα να επιβεβαιώσει. Άρα λοιπόν, εμείς συστήνουμε τουλάχιστον τώρα, αν κάποιος επιμένει ότι μπορεί να γνωρίζει ότι εντοπίζει ευκαιρίες και μάλιστα να το ξενονίσει και στο όνομά του και να στέλνει και τα λεφτά όπου να είναι. Τι να σας πω, δεν μπορώ να το βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, θα τα ξαναπούμε.
0: Παρακαλώ, επίσης.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Ο κ. Πάτσιος, γνωστός επιχειρηματίας, διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν έχετε μπλέξει ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία. Πείτε μου, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου.

0: ανακάλυψη και συγγνώμη για την αντίθεση.
1: Όχι, καλά, μην ανησυχείς, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, εσύ νέος άνθρωπος γυρίζεις, μυρίζεις, αφουγκράζεσαι και γράφεις. Για πες μου έτσι, 2-3 περιστατικά που σου έχουν τύχει. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες στο μπαρ. Γιατί έπεσε όλη η παρέα από πάνω και άρχισε να κρυφοκοιτάει τα μηνύματα που έστελναν οι άλλοι, έτσι.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, Δημήτρη, ήταν λίγο τα χτυπήματα τελευταία απανωτά αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, έπεσα σε ένα σημείο πριν γράψω το άρθρο που ανέφερε και εσύ το νέο Σαββατοκύριακο, να πω τι στο καλό συμβαίνει. Βαλόμεθα πανταχώθεν τελικά. Η μία ήταν μία σε ένα αδελφό μας δημοσιογράφος, η οποία εκμυθυρεύτηκε σε μία μεσημεριανή εκπομπή στην τηλεόραση ότι συμβουλεύεται το chat GPT για τα πάντα.
1: Ναι.
0: Άλλη ήταν αυτό το παιδί που είπες και εσύ προηγουμένως, που ήμουν με την παρέα μου σε ένα κλαμπ μετά τη μία το βράδυ, περασμένα μεσάνυχτα, και εκεί που γίνεται πανζουρλισμός, πυροχορεύουν όλοι, πίνουν, μεθάνε, τραγουδάνε, διασκεδάζουν τέλος πάντων, αυτός δεν ξεκόλλαγε τα μάτια του από το κινητό του. Και επειδή θέλαμε λίγο να δούμε τι στο καλό κάνει στο κινητό τόση ώρα και δεν έχει μπει σε όλη την κατάσταση που συμβαίνει
1: στο γύρω του,
0: ναι, είδαμε ότι είχε στήσει κανονικό διάλογο με ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και συζήταγε. Δεν είδαμε φυσικά τι συζήταγε,
1: ναι,
0: αλλά έπεσε και η ιδέα στην παρέα, μήπως ρώταγε το chat GPT πώς να φλερτάρει.
1: Αυτό, αυτό που είπα. Έτσι.
0: Ναι, κάποιο πρόσωπο, πραγματικά.
1: Μάστιγα.
0: Μάστιγα. Τις προάλλες ήμουν σε μια φίλη μου στο σπίτι της και ήταν να φτιάξει κάτι να φάμε. Και όσο μένα με κυνήγαγε η γάτα της στο σαλόνι, στην κουζίνα ακουγόταν άκρα του τάφου. Οπότε πήγα να δω αν θέλει καμία βοήθεια. Και την είδα να στέλνει φωτογραφίες στο εσωτερικό του ψυγείου της στο chat GPT για να της πει συνταγές με βάση τα υλικά που έβλεπε η τεχνητή νοημοσύνη της φωτογραφίας.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό δεν θα με χαλούσε. Αλλά το άλλο που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις είναι τεράστιο θέμα, ρε Γιάννη.
0: Ρέσει, Δημήτρη, εμένα όλα αυτά με χαλάνε, γιατί είναι ένα φανταστικό εργαλείο και μπορεί να σε πραγματικά να σου λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κάπως λίγο καταλήγουμε να μην σκεφτόμαστε.
1: Εσύ είσαι και δικηγόρος, έτσι.
0: Είμαι και δικηγόρος.
1: Και συνεργάζεσαι με ένα δικηγορικό γραφείο.
0: Ναι, και το τέταρτο παράδειγμα ήταν από αυτό, ότι έρχονται πελάτες και μας λένε πράγματα που τους έχει πει το chat GPT, γιατί το έχουν ερωτήσει πριν έρθουν σε εμάς. Και επιμένουν κιόλας, σου λες αυτό δεν ισχύει, δεν προβλέπεται κάπου νομοθετικά. Και επιμένει ο άλλος, σου λέει γράψε και αυτό. Και του λες ναι, αλλά αυτό πού το βρήκες, ποια είναι η πηγή, πώς εγώ θα το γράψω αυτό. Και μου το λέει και ένας φίλος μου γιατρός, ότι πάνε για διάγνωση και ρωτάνε αυτά
1: που τους έχει πει.
0: Και τεχνητός είναι πριν.
1: Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι για θέματα υγείας, έτσι.
0: Ναι.
1: Για θέματα υγείας είναι έγκλημα.
0: Είναι όντως δυνητικά έγκλημα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η τεκμήριωση που έχει για τέτοια θέματα η τεχνητή νοημοσύνη και από πού αντλεί πληροφορίες και πώς τη συνθέτει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να υποκαταστήσει τα πάντα. Είτε το να ανοίξεις ένα βιβλίο για να βρεις μια συνταγή, ρε Δημήτρη, είναι και αυτό μια διαδικασία από την οποία κάτι κερδίζεις.
1: Καλά. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τσελεμέντε. Και μη σου πω και τις παλιές εκδόσεις. Δεν μάθαμε κάτι.
0: Ή να γκουγκλάρεις μια συνταγή, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι λίγο σαμποτάρουμε την εμπειρία με όλο αυτό το πράγμα.
1: Και τη σκέψη, όπως λες.
0: Και τη σκέψη, ναι.
1: Και τη σκέψη.
0: Αυτό ήταν το...
1: Λέγα
0: αυτό...
1: πριν για μια συνάδελφό σου που έκανε η Κατερίνα Ρωβά, έκανε μια συνέντευξη διαφορετική με την τεχνητή νοημοσύνη. Και προκύπτει ακριβώς αυτό, ρε Γιάννη, ότι αν αναγνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη, και απαντάει η ίδια, ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση, ο κίνδυνος είναι πρακτικός. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες, υπερβολική εμπιστοσύνη ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη σε θέματα υγείας, νομικά θέματα που έπιασες εσύ, ή προσωπικές σχέσεις ή γενίκευση που μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Απαντάει και το ίδιο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι σαμποντάρει τη σκέψη, τις σχέσεις 100%. Ναι. Ο άλλος να είναι σε μπαρ και να δει αν μπορεί να φλερτάρει. Τι, ότι τι, δηλαδή να στείλω μήνυμα ή να μη στείλω.
0: Είχαμε
1: κάτω από ποιες προϋποθέσεις να στείλω ένα ποτό.

0: Και ένα άλλο παράδειγμα, πρόσφατα στον κλάδο μας, τον δημοσιογραφικό Δημήτρη, που θα το είδες λογικά, που ένας συνεργάτης εξωτερικός στο New York Times απολύθηκε,
1: ναι,
0: επειδή έγραψε μια κριτική βιβλίου, που η κριτική του περιείχε οριακά, γιατί ήταν λίγο παραποιημένα, κάποια αυτούσια κομμάτια μιας κριτικής για το ίδιο βιβλίο που είχε δημοσιευτεί πριν καιρό στον Guardian.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί λογικά ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε, όπως παραδέχτηκε κιόλας, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να παράξει το κείμενο αυτό και δεν είχε καν αίσθηση του τι συνέβαινε στο κείμενο που του παρήγαγε το πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν καταλάβαινε από πού αντλεί όλα αυτά τα πράγματα που του παραθέτει.
1: Mm-hmm.
0: Και απλά σταθεί σε αυτά, OK, κείμενο θα δώσει ως δική του δουλειά.
1: Εδώ γράφουν, απάντησε το ίδιο, ότι γράφουν εργασίες κανονικά, πτυχιακές, ολόκληρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Στο
0: εγώ
1: επόμενο. Έτσι.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γιάννης Παπαδόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος από τα νέα. Λοιπόν, από την καλησπέρα με Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, το ξέχασα. Είδες, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Τι μου έστειλες εδώ. Α, μου έχει στείλει κάτι ο Θανάση Λάλας. Πρέπει να το κάνουμε. Εγώ λέει μόνο συνταγή για τόστ θα ρωτούσα. Γιατί ειδικά για τόστ, Σόφη μου, έτσι από περιέργεια. Εσύ το έχεις ξεπεράσει αυτό, είσαι υπεράνω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και άμεσα μετά κοντά μας ένας ακροατής, ο Σπύρος. Μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά. Και έχουμε και ένα ωραίο βιβλίο, ανακρίνοντας το σκοτάδι. Υπόπτω ακούγεται.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενε κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενε κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με

0: απολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σ' αεροπλάνο είσαι.
2: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
0: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
3: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Κωστάκης. Δηλαδή, πες ότι ήμουν εγώ σε ένα μπαρ και μου άρεσε εσύ, έτσι, η Αθηνά μου. Και θα, με κάποιο τρόπο θα σε τραβούσα μια... Καλά, εννοείται. Θα τραβούσα μια φωτογραφία, θα την έστελνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουν πολύ, το κάνουν πολύ. Και θα ρωτούσαν, αξίζει τον κόπο.
5: Φίλια, έχουμε πρόβλημα τότε.
4: Τεράστιο πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Τεράστιο πρόβλημα. Αυτό λέμε τώρα τόση ώρα. Όχι, πες μου. Δηλαδή... Τι πιο ωραίο, ρε παιδί.
5: Τι θα σου προσφέρει, πες ότι σου λέει τεχνητή
4: νοημοσύνη. Πες μου εσύ τώρα. Πες μου.
5: Ναι, οκ, τι θα κάνεις. Σου δίνει και τη λύση.
4: Όχι, θα ρωτήσεις και το επόμενο. Τι να κάνω. Δεν το δικαιολογώ, πρόσεξε. Σου λέω τι συμβαίνει.
5: Και αν σου πει, αν είναι αρνητικό.
4: Θα την πάπια. Πάμε παρακάτω.
5: Μάλιστα. Και πού ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη.
4: Όχι, περίμενε. Εδώ σου λέει ότι συζητάνε για σχέσεις.
5: Άρα, πρόβλημα το πρόβλημα.
4: Εδώ σου λέει ότι να στείλω μήνυμα ή θα φανοποιήσω. Πιεστικός.
5: Συγγνώμη, αλλά...
4: Να φύγω τώρα από τη δουλειά ή όχι.
5: Εμείς στη δική μου τη γενιά τα κάναμε αλλιώς τα πράγματα.
4: Εγώ τώρα υπάρχει λόγος να φύγω από τη δουλειά. Φέρε μου την πρώτη είδηση. Διότι, παιδιά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν. Θα φανεί αύριο λίγο στα καύσιμα γιατί έχουν πάρει έχουν πάει στο διάλογο. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που μιλάω έτσι, μ' ακούει και η μάνα μου και θα λέει εγώ δεν σε μεγάλωσα έτσι. Μα αναπληρώνω καύσιμα ακριβά. Κατάλαβε το. Δηλαδή έχει πάει στο 2 φεύγα. 2-1-0-7 τώρα. 2-1-0-10. 2-1.
5: Εντάξει, εδώ στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Γιατί στα νησιά είναι 2-2.
4: Εντάξει, 2-2. Είναι παλιό μοντέλο τη 2002 τη BMW. Αυτά τα που είχε πίσω το διαφορικό, θυμάσαι που οι ρόδες πήγαιναν έτσι. Σύνδεση.
5: Από το ένα θέμα στο άλλο.
4: Επειδή είμαι σπίρτο. Λοιπόν,
5: σας αφήνω.
4: Πότε θα κάνουμε το πεντάλεπτό μας.
5: Δεν ξέρω, μια μέρα που έχουμε χρόνο.
4: Εντάξει, θα το βρούμε. Άντε, να είσαι καλά.
5: Γεια σας.
4: Για χαρά. Δεν μου έχετε απαντήσει για το ποτό. Περιμένω. Το έχετε ρίξει όλη στην νοημοσύνη και μου λέτε τώρα εδώ διάφορα. Όχι. Ο Σπύρος λοιπόν μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Κράτησα το κινητό, θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Σπύρο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε στον Νικό.
6: Ναι, βεβαίως.
4: Μην πω τώρα κύριε Σπύρο και κύριε Δημήτρη. Εντάξει, μην. Στο κινητό πολύ το κυριλίκι. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι μας έστειλες αναλυτικά.
6: Ένα προβληματισμό, έτσι, μια άσχημη εικόνα που τη βλέπουμε. Δεν είναι βέβαια η μοναδική εικόνα που είναι με άσχημη που βλέπουμε στην Ελλάδα. Είμαστε ωραία χώρα, όπως το είπα, αλλά πολύ άσχημη. Mm-hmm.

0: ορμόμενος από ένα ταξίδι που κάναμε με τη σύντροφό μου στο εξωτερικό. Ελβετία, Βόρεια Ιταλία. Δεν έχει σημασία. Όλοι οι Ευρώποι είναι στο ίδιο φάσμα. Συγκρινόμενα βέβαια, οι δύο πόλεις είναι πολύ άσχημα. Εννοώ δηλαδή από πολλά πράγματα, από πολλές ασχήμεις, αλλά μία είναι τώρα τελευταία έχει παραγίνει, δηλαδή με τις πινακίδες σήμανσης, τις πινακίδες, πώς λέγονται, ονοματοδότησης των οδών, και όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, έχει φτάσει σε σημείο που να είναι παντού αυτοκόλλητα, να γίνονται ατυχήματα γιατί δεν βλέπονται καλά, δεν ξέρει ο κόσμος αν είναι απαγορευτικό ή δεν είναι. Σπρέι πλέον. Μέχρι και στο μετρό δηλαδή έχουν αρχίσει και βάζουν βέβαια και κάτι άλλα υγρά που διαβρώνουν τα γυαλιά, τα τζάμια μέσα στους σειρμούς και στα σανσέρ και είναι και πολύ αντιαισθητικό. Γενικά σαν χώρα δεν έχουμε αυτή την αισθητική που...
1: Καλά, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, κύριε Σπύρο, λάθος Σπύρο μου. Σπύρο μου, είναι θέμα, το έχουμε πει πολλές φορές και δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν συμφωνούν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Δεν έχουμε κανένα σεβασμό, γιατί δεν έχουμε αίσθηση του τι είναι ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μας νοιάζει μόνο από το πατάκι του σπιτιού μας και μέσα. Από το πατάκι του σπιτιού μας της εξώπορτας και έξω, δεν πά να καίγεται το σύμπαν. Δεν πά να... Όχι.
0: Όχι.
1: Μας νοιάζει μόνο από το πατάκι της εξώπορτας και μέσα το τι γίνεται. Το έξω βέβαια έχει απόλυτο δίκιο, αλλά βρίσκουν και κάνουνε.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι 5-10 άτομα που να έχουν κάποια θέματα και αυτά.
1: Καλά, δεν είναι μόνο 5-10, γιατί από 5-10 σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων δεν γίνονται μόνο από 5-10, έτσι.
0: Σε κάθε περιοχή, ας πούμε.
1: Ναι. Γιατί εγώ να σου πω τώρα κάτι που είδα, γιατί εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ το Σάββατο το βράδυ, επειδή ήθελα να βγω, ποτέ δεν παίρνω πια το αυτοκίνητο. Όχι λόγω των αλκοτέστ. Δεν θέλω να είμαι επικίνδυνος. Αν πιω ένα ποτηράκι παραπάνω. Έτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γιατί πια και στα δύο σε γράφουν. Και καλά κάνουν. Άψογα. Υπάρχει λοιπόν το μετρό. Ξέρεις τι έζησα το Σάββατο το βράδυ. Ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα με δύο περιπτώσεις. Έβλεπα λοιπόν ένα ζευγαράκι απέναντί μου. Πιτσιρίκια ήτανε. Και ωραίο ζευγαράκι. Το χαιρόμουν που το βλέπα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 20 τα παιδιά. Έτσι. Ήταν η κοπελιά, πολύ ωραία ντυμένη. Το αγόρι ήταν λίγο πιο σπορ και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν, τι έκαναν? Άπλωσαν τα πόδια τους και πατούσαν κανονικά τα απέναντι καθίσματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανονικότατα.
0: Το ξέρω από πρώτο χέρι σε διακόπτη, γιατί εργάζομαι στο μετρό.
1: Αλήθεια.
0: Και μάλιστα και την ώρα λέω μέρα,
1: να κάνω παρατήρηση σε δύο ανθρώπους που ψηφίζουν. Συγγνώμη.
0: Αυτοί ψηφίζουν. Εγώ παρατήρησα αυτό το κομμάτι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια από τότε που ξεκίνησε το μετρό, γιατί ο επόμενος επιβάτης θα έρθει, μπορεί ένα παιδάκι να κουμπίσει τα χέρια του εκεί. Αυτό το κάνουμε, καταλαβαίνεις, ένα δημόσιο μέσο. Δεν, ίσα ίσα μας προπυλακεί, πώς να σου το πω, δημιουργούσαν αιτία για καβγά κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ενώ μίλαγες πολύ όμορφο.
1: Και το άλλο ήταν ότι ήταν μια παρέα με αγόρια με τη τεστοστερόνη στο ταβάνι. Mm-hmm. Πλακώνονταν μεταξύ τους, αλλά ξύλο άγριο. Ήτανε παρέα όμως. Δεν ήτανε άγνωστοι. Δηλαδή, ξύλο χοντρό. Τον έναν τον είχαν βάλει κάτω, ας πούμε, μέσα στο μετρό όλα αυτά, με ουρλιαχτά. Δηλαδή, όχι ουρλιαχτά από πόνο. Προφανώς ήταν παιχνίδι αυτό που έκαναν.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Δεν σημαίνει ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ότι όλοι νέοι είναι έτσι. Αλλά είχα δύο παραδείγματα. Άπλωσαν τα πόδια τους, κανονικότατα πατούσαν. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ότι, ωραία, να πάω να του πω εγώ του τύπου τώρα, γιατί το κάνεις? Θα αλλάξει ο άνθρωπος. Δύσκολα. Αλλά ή τα άλλα που πλακώνονταν μέσα στο μέτρο. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν μας νοιάζει αν ενοχλούμε. Δεν μας νοιάζει το παραμικρό. Αυτό που λες δηλαδή για τις πινακίδες, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Και πλέον και να και το κάνουν όχι και στους κάδους και στους... Οτιδήποτε. Παντού. Και λες, εν τω μεταξύ υπάρχει νόμος, τον κοίταξα. Και λέει, ας πούμε, ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να κάνει ελέγχους και ο Δήμος να κόβει
1: Να σου πω κάτι, ρε Σπύρο μου. Μιλάμε για μια χώρα που μπαίνουν οι άλλοι μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Και κάνουν αυτά. Ναι.
1: Όχι, δεν κάνουν αυτά. Συγγνώμη. Τραμπουκίζουν γιατί διαφωνούν με τις απόψεις κάποιων καθηγητών. Τραμπουκίζουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Είδα την ιστορία με τον Ρουβίκονα που μπήκε και έκανε εκτελούσε χρέη επιθεώρηση.

0: της εργασίας του σούπερ μάρκετ. Το έχει πετύχει αυτό η κυβέρνηση, έτσι, δύο πράγματα έχει πετύχει. Ήτανε από το 19 να καταπολεμήσει το Ρουβίκονα, γιατί οι Ρουβίκονες είναι των άλλων και καλά, και τα πανεπιστήμια.
1: Και σήμερα είδα κάτι συστήσεις, κάτι είδα που...
0: Ναι, δηλαδή τεράστια επιτυχία. Ναι. Μπαίνει ο Ρουβίκονας και εκτελεί χρέη όπως έκαναν και οι χρυσαυγίτες σε άλλη περίπτωση, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πάρεις θέση αυτό, γιατί είναι δικό μου το σχόλιο. Εντάξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Εσύ εργάζεσαι στο μετρό, ε?
1: Ναι. Πολλά πράγματα. Εκεί να δείτε. Αυτό είναι στο ζενίθ, δηλαδή. Φτάνουν πολλά πράγματα. Έχουν ξεφύγει. Καταλαβαίνω, υπάρχει αυτή η κρίση που βγήκε. Τα παιδιά αυτά λένε οι ψυχολόγοι ότι έχουν μέσα σε πολλές ανέχειες, σε πολλά νεύρα από τους γονείς. Γενικά χάθηκε μπάλα εκεί πέρα. Και βγάζουν τώρα ένα θυμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θυμός γενικός, έτσι, εντάξει.
0: Μου άνοιξες μια ωραία κουβέντα, γιατί την Τετάρτη θα ασχοληθούμε με το θέμα των εφήβων γενικώς στην Ελλάδα. Και θα έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους το βράδυ εδώ στην εκπομπή. Σπύρο μου,
1: τι
0: βάζεις
1: τώρα. Πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, δηλαδή.
0: Καλά, αυτά δεν σταματάνε έτσι. Τι βάρδια είχε σήμερα, είχε ρεπό.
1: Είχα ρεπό και έκανα από ένα μια πολύ ωραία βόλτα στην πλάκα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η πλάκα, ξέρεις, έτσι. Να σου πω. Έχει πλάκα. Το είχα κάνει το σχόλιο αυτό όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή παλιά εδώ στο Sky. Και είχα βρεθεί στην παλιά πόλη της Ρόδου. Όλη η παλιά πόλη της Ρόδου μυρίζει τηγανιτές πατάτες και σουβλάκια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και η πλάκα, λοιπόν, όλη μυρίζει φαγητό.
1: Ακριβώς.
0: Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Παλιά υπήρχε το γιασεμί. Πώς το έλεγαν.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και ρηχόσπερμα σήμερα μύρισα. Και πολύ ωραίο που εγώ το έφαγα. Ήταν μια φανταστική βόλτα.
0: Εγώ πήγαινα παλιά πρωί, μ' άρεσε πολύ στην πλάκα και καθόμουν και έπινα το καφεδάκι μου. Και πάντα παρατηρούσα ότι απέναντι από ένα παράθυρο άκουγα πιάνο.
1: Μήπως λες την οδό Κόδρου.
0: Τώρα δεν θυμάμαι που ήταν. Άκουγα πιάνο.
1: Πάω, περνάω συχνά και κάποιος παίζει εκεί.
0: Και μου έκανε πάντα εντύπωση αυτό.
1: Αυτά παρατηρείς, ακούς.
0: Ναι, το θέμα, δεν ξέρω, εγώ το έχω πάθει αυτό μεγαλώνοντας και παρατηρώ τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, μετά από όσο μεγαλώνουμε αρχίζουμε
0: και παρατηρούμε, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία, τα σπίτια, όλα τα πάντα.
0: Λοιπόν.
1: Τα χελιδόνια, τις χελιδονοφολιές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα,
1: Και εγώ.
0: Και ό,τι θες εδώ είμαστε να τα συζητάμε, γιατί όχι.
1: Το ξέρω.
0: Αύριο τι βάρδια, έχεις βάρδια, αύριο.
1: Αύριο με πάλι ρεπό, αλλά θα πάω.
0: Αυτά είναι,
1: σε άλλη περιοχή, θα πάω στο Ψηρή.
0: Θα πάτε στο Ψηρή. Ωραία είναι. Και ειδικά αν πας καθημερινή είναι μια χαρά. Το Σαββατοκύριακο έχει λίγο περισσότερο. Αν πας Ψηρή.
1: Ναι. Για πες. Μεσημεράκι θα είναι προς εκεί.
0: Πιες ένα ωραίο καφεδάκι εκεί στο. Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Δεν το θυμάμαι. Τώρα θα το πω στον αέρα. Δεν μου έρχεται.
1: Εντάξει.
0: Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Εκεί σε ένα πεζόδρομο που είναι ο Νικήτας που κάνει τα ωραία τα μαγειρευτά, λίγο πιο κάτω.
1: Δίπλα εκεί. Ναι.
0: Λίγο εκεί, παρακάτω. Έχει ένα πολύ ωραίο καφέ που είναι εκεί.
1: Που είναι δίπλα στην παλιά την εκκλησία.
0: Μπράβο. Λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί πήγαινε για καφεδάκι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά.
1: Να είσαι καλά και σε καλή συνέχεια.
0: Κύριε Γιώργο, από τη Θεσσαλονίκη έχετε καιρό να χτυπήσετε με μήνυμα. Όχι, δεν με αγγίζετε καθόλου. Γιατί αν από μια πλάκα που έκανα. Μπορείτε και χαρακτηρίζετε γενικότερα, έχετε πρόβλημα. Να το δείτε, έτσι. Να το δείτε. Άκη μου, έχω λέει στην κατοχή μου βίντεο που τράβηξα σήμερα το απόγευμα με ένα δίμετρο Καρχαρία στην παραλία Κεχρίας Κορινθίας. Όπα! Σε πόση απόσταση θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής, στο λιμεναρχείο που κάλεσα, γνωρίζει την ύπαρξή του. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε και να το δείξετε. Περίμενε. Για φώναξε μου να έρθει μέσα εγκοβόστη. Το βασικό ερώτημα είναι 2-3 μέτρα από την παραλία, όπου κάποιες φορές ακουμπούσε η μύτη του την άμμο. Λοιπόν, Ακή, κάτσε να μας πούνε από το ρεπορτάζ που μπορεί να το στείλετε αυτό το βίντεο, έτσι από περιέργεια. Πού μπορούν να στείλουν ένα βίντεο ρώτα την κοβόστη με έναν Καρχαρία από τις Κεχρίες στην Κορινθία. Να το έχουν για το δελτίο, αν θέλουν. Η συνεννόηση είναι στον αέρα. Έτσι. Αλλά εγκοβώστε τώρα κάπου μιλάει. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας έχω πει ότι θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Παιδιά, ανοίγει ο καιρός. Παραλίες, από εδώ και πέρα, εννοείται. Οι βουτιές έχουν γίνει οι πρώτες ήδη. Τι σημαίνει αυτό? Βιβλίο. Δεν υπάρχει καλό καιρό χωρίς βιβλίο. Έχουμε

0: λοιπόν τώρα μια πρόταση. Ανακρίνοντας το σκοτάδι. Ο Σπύρος Κακατσάκης το υπογράφει και θέλω να μείνουμε στο εξής, γιατί είναι και διδάκτορας νομικής στη Γερμανία, είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο. Okay. Προφανώς το ανακρίνοντας το σκοτάδι μην αγγίξει την αλήθεια έχει να κάνει σίγουρα και με την δική του ενασχόληση με την δικηγορία. Καλλιδοσκόπιο είναι οι εκδόσεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι το τρίτο παιδί μου, ναι.
0: Το τρίτο. Το τρίτο παιδί προηγηθεί. Σου, έτσι.
1: Ναι, έχουν προηγηθεί άλλα δύο και τώρα το ανακρίνω.
0: Πες και τους τίτλους, Σπύρο μου.
1: Το πρώτο ήταν το 10 και 10
0: ναι.
1: Και το δεύτερο είναι το απολαύσεις της Καπούης, όλα από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιου.
0: Ωραία. Και τώρα το τρίτο. Τι διαπραγματεύεται?
1: Λόγω της ιδιότητάς μου που αναφέρθηκες κι εσύ, ήταν μια ωραία αφορμή από τη δικηγορική μου εμπειρία και από τη διδασκαλία μου στους νέους νομικούς να γράψω κάτι για τη δική τους ανησυχία, για τα δικά τους, τους δικούς τους φόβους στην έναρξη της δουλειάς τους. Και έτσι σκέφτηκα να πλάσω μια φανταστική ιστορία, ένα ποινικό αδίκημα, ένα έγκλημα, το οποίο καλείται μια νεαρή ανακρίτρια που μόλις τοποθετήθηκε στα καθήκοντά της να το διαχειριστεί στο στάδιο της ανάκρισης, την προδικασία δηλαδή που λέμε, αλλά να το δούμε από μια ανθρώπινη μεριά, δηλαδή τις αγωνίες, τους φόβους, τις σκέψεις που έχει ένας νέος επιστήμονας, ένα λειτουργήμα που η αλήθεια είναι ότι για τον πολύ κόσμο φαίνεται πολύ ψυχρό, σαν να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση.
0: Αυτό ήταν ένα ερώτημά μου, πρέπει να σου πω. Γιατί ναι, όσοι ασχολούνται με τέτοιου είδους συζητήματα φαντάζουν κάπως έτσι στα μάτια των κοινοθνητών. Έτσι. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν η συγγραφή για σένα είναι μια διέξοδος από όλο αυτό.
1: Είναι αλήθεια πολύ, πολύ σκληρή η δουλειά του δικηγόρου και γενικά η εμπλοκή με όλες αυτές τις ανθρώπινες υποθέσεις που φτάνουν στα γραφεία μας και καλούμαστε να τις επιλύσουμε είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε, να ανοίξουμε λιγάκι τη βαλβίδα και να αποσυμπιεστούμε. Για μένα η συγγραφή είναι μια από τις μεγαλύτερες μου αγάπες και νομίζω ότι είναι μια εσωτερική ψυχανάλυση το να γράψω και να αποτυπώσω σκέψεις, όνειρα, φόβους, προβληματισμούς μέσα από τα λόγια φανταστικών ηρώων και μέσα από φανταστικές ιστορίες. Δεν τις περαστώ με φυσικά με το τσιμό.
0: Υποψιάζομαι ότι η αρχή θα ήταν κάπως δύσκολη, το πρώτο με κάποια έννοια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια, έτσι. Είναι λίγο μικρόβιο η συγγραφή.
1: Να απαντήσω, χαριτολογώντας λίγο τις οποίες θυμάμαι, γιατί από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο δημιουργώ ιστορίες. Οπότε δεν θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν όταν πρώτο ξεκίνησα σαν παιδάκι να φτιάχνω φανταστικές ιστορίες και να τις γράφω στο χαρτί.
0: Κεφάλαιο βιβλίο, πώς το βλέπεις γενικώς? Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά και μετά την ιστορία της πανδημίας, το ρίξαμε λίγο στο διάβασμα και καλά κάναμε, ότι βλέπω ολοένα και περισσότερους, τουλάχιστον σε παραλίες, να διαβάζουν. Αυτό μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αν αποτυπώνεται και σε θέμα πωλήσεων κτλ. Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Συμφωνώ απολύτως ότι η πανδημία υπήρξε μια πάρα πολύ καλή αφορμή για το βιβλίο. Αναγκαστικά κιόλας, λόγω της ιδιάζουσας συνθήκης και της πρωτόγνωρης συνθήκης για όλους μας. Λυπάμαι όμως που το λέω, νομίζω ότι γυρίσαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις μετά την πανδημία.
0: Όπως αυτό φαίνεται σιγά σιγά δυστυχώς και στο θέατρο, ενώ άρχισε να έκανε ένα μπαμ. Μετά τώρα φαίνεται ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή όσο οι προηγούμενες.
1: Ναι, έτσι είναι. Όχι ότι φυσικά δεν υπάρχει κόσμος που παρατηρείς και εσύ, που διαβάζει, που αναζητά διεξόδους μέσα από την λογοτεχνία. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι έχουμε πολύ δουλειά ακόμα οι Έλληνες για να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το βιβλίο και να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της συνήθειάς μας. Και βέβαια φυσικά σε αυτό δεν βοηθάει καθόλου και η τεχνολογία. Άκουγα με πολύ ενδιαφέρον τις

0: συζήτηση που είχατε προηγουμένως και για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι αρχίζουμε να εξαρτώμαστε από άλλες συνήθειες, πολύ μακρινές από το βιβλίο, που μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο.
1: Σπυρό, να ξαναπώ, ο Σπύρος Κακατσάκης είναι κοντά μας με αφορμή το βιβλίο του «Ανακρίνοντας το σκοτάδι» από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Το έχω διατυπώσει ως ερώτημα σε συναδέλφους σου. Εάν φτάσουμε σε κάποια στιγμή που κομμάτια ενός βιβλίου γράφονται τεχνητή νοημοσύνη.
0: Νομίζω ότι αυτό ήδη έχει παρατηρηθεί σαν φαινόμενο. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να συμβεί εξ ολοκλήρου, γιατί γράφει πολύ τεχνικά η τεχνητή νοημοσύνη και λέγεται πολύ το συνέστημα, οπότε μπορεί να το ελέγξει κανείς χωρίς να χρειάζεται να το ανεβάσει σε εφαρμογές για να δει αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα πάντως, όπως σε όλους τους άλλους κλάδους, έτσι και στη συγγραφή, η τεχνητή νοημοσύνη φοβάμαι ότι θα κυριαρχήσει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά. Να είμαι ειλικρινής, αρχίζω και πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προδώσει την εμπιστοσύνη όσων την εμπιστεύονται τυφλά. Και θα ξαναγυρίσουμε αναγκαστικά σε πιο παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης και έρευνας. Τώρα όμως ως κάτι καινούριο και κάτι νέο, δίνει μια πολύ δυναμική ροπή και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο υπερβολικοί με ό,τι καταπιανόμαστε. Έχουμε μια τάση να φτάνουμε στα άκρα. Στη συνέχεια πιστεύω θα ισορροπήσουμε. Ναι, όμως για να σου απαντήσω στο αρχικό σου ερώτημα, πιστεύω ότι και στο βιβλίο θα δούμε τέτοιου είδους απόπειρες, που όμως νομίζω ότι το αναγνωστικό κοινό θα τις αντιληφθεί και θα τις βγάλει εκτός πλάνου, γιατί μπορεί να έχουμε μικρό αναγνωστικό κοινό, αλλά είναι απαιτητικό και ουσιαστικό.
1: Διάβαζα βέβαια και ένα σχετικό ρεπορτάζ για το πόσα βιβλία βγαίνουν από εκδοτικούς οίκους και είναι και πάρα πολλά, έτσι.
0: Είναι άπειρα.
1: Ναι.
0: Είναι άπειρα. Στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, τώρα που ήταν πριν από 10 μέρες και έκανα μια βόλτα, ειλικρινά αυτή την κουβέντα είχαμε. Φίλους μου, ότι και να θέλει να διαβάσει ο Έλληνας βιβλία, δεν ξέρει πού να καταλήξει, σε ποιο να επιλέξει τελικά από την υπερπληθώρα και την υπερπροσφορά. Και όπως καταλαβαίνεις, φυσικά όπου υπάρχει υπερπληθώρα, δεν σημαίνει ότι είναι και παντού ποιοτικό ή ουσιαστικό αυτό που γράφεται. Θέλει πολύ, πολύ βαθιά αναζήτηση για να καταλήξει κανείς, κάποιος αναγνώστης, αυτό που του ταιριάζει και που του αρέσει.
1: Ναι, ναι. Πότε γράφεις?
0: Μετά που θα κλείσουμε, θα αρχίσω.
1: Τι, το
0: μετά το νύχτη, αναγκαστικά.
1: Είσαι στο επόμενο, δηλαδή, σιγά-σιγά.
0: Α, δεν σταματάει αυτό. Αυτό το σαράκι είναι πάντα μέσα μου. Δεν μπορεί να σταματήσει.
1: Και πάει μέχρι ό,τι ώρα.
0: Μέχρι ό,τι ώρα μου επιτρέπουν οι αντοχές μου και οι υποχρεώσεις μου τη επόμενη ημέρα.
1: Ωραία.
0: Νύχτα όμως πάντα.
1: Αύριο έχει δικαστήριο, δηλαδή.
0: Όχι, ευτυχώς όχι.
1: Μια χαρά.
0: Κάτι θα γράψω.
1: Οπότε, ναι. Όχι κλασική περίπτωση, υποψιάζομαι σε υπολογιστή, όχι σε γραφομηχανή. Τώρα εγώ το κάνω, ξέρεις. Όπως όταν γράφουν παλιά εργασία στο πανεπιστήμιο. Χαρτιά πεταμένα δίπλα, τσιγάρα αναμένα, ποτά και τέτοια. Όχι, έτσι.
0: Χαρτιά πεταμένα σίγουρα.
1: Χαρτιά πεταμένα.
0: Όχι για μένα, όχι, αλλά χαρτιά πεταμένα πάντα. Γράφω στον υπολογιστή, όπως λες. Ναι. Θυμάμαι τα πανεπιστημιακά χρόνια που τις εργασίες που γράφουν. Το είχα προλάβει και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τα χαρτιά πεταμένα, ναι, γιατί τα σχεδιαγράμματα, η σκαλέτα, η γραμμή της ιστορίας, όλα αυτά είναι χειρόγραφο.
1: Α, ωραίο. Καλό είναι αυτό. Να σου πω κάτι, το χειρόγραφο και εμένα μου αρέσει. Ακόμα και τώρα, πολλές φορές όταν θέλω να γράψω κάποια σχόλια, χειρόγραφα τα κάνω. Το ευχαριστιέμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξαναπώ, ανακρίνοντας το σκοτάδι, ας τα υπόλοιπα να τα βρουν στις σελίδες του βιβλίου, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Καλό τάξιδο να είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Το υπογράφει ο Σπύρος Κακατσάκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Χάρηκα
0: πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει ο Παντελής, αναφορικά με το Ρουβίκονα που αναφέρατε, μπορεί να είναι κατακριτέα η πράξη, αλλά η επιθεώρηση

0: που αναφέρατε μπορεί να είναι κατακριτέα η πράξη, αλλά η επιθεώρηση εργασία τίποτα δεν κάνει τη στιγμή που πατούνται από πολλού εργοδότε εργασιακοί νόμοι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λε. Και πολλέ φορέ έχω πει ότι η απορρίθμη. Ευγένη μα απάντησε. Ο Σπύρος, στο μήνυμα που μου στέλνεις, Παναγιώτης, για εργαζόμενος μου λέει στο μετρό που έχει αυτές τις ευαισθησίες, ομολογώ ότι είναι εξαιρετικό. Τι θα πει αυτό? Κάτσε ρε Παναγιώτη. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με τη δουλειά τους. Το αν είναι ευαίσθητοι ή όχι, αν έχουν τέτοιου είδους ευαισθησίες.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Παγωτατζής είναι. Παγωτατζής. Δεν είπα. Ναι, τέλος πάντων. Ας το πω παγωτατζή. Εξαιρετικός. Θα τον έχουμε κοντά μας την Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά. Κώστα από Τυχείο. Αρχίσαμε τώρα τα μηνύματα για τους. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Αν δεν βγει κάποιος να μου το πει, δεν έχει νόημα να μου το στέλνει. Οι φοιτητές ακόμα περιμένουν τα δρομολόγια λεωφορείο να πάνε στο Πανεπιστήμιο στη Λέσκη. Και για φαγητό. Βγείτε. 800 μου στέλνετε μηνύματα για αυτό το θέμα. Ένας να βρεθεί να μου το πει. Να μου πει το παράπονό του. Και να το στείλω εγώ μετά και στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιο είναι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή προγραμματισμένης για αύριο στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικυροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει το ηλεκτρικό ψαλίδι, 400 κλίματα με ηλεκτρικό ψαλίδι, 400 κλίματα αμπελώνα και σε μία τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις σημερινές τους δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένο ο κύριος Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο ένοπλος 37 ετών ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε εστιατόριο όπου σκότωσε τον ιδιοκτήτη.

0: Είτε και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα δύο άτομα, εκ των οποίων έναν 16χρονο. Κατά τη διαφυγή του πυροβόλησε και άλλους πολίτες. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι και ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk εναντίον της OpenAI του Sam Altman, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκλεινε της αρχικής αφιλοκερδούς αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Με ομόφωνη απόφαση, οι ένορκοι έκριναν ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς ο Musk κατέθεσε την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής για την υποβολή τέτοιων αξιώσεων. Ο Musk είχε κατηγορήσει τον Altman ότι παραβίασε μια συμφωνία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετατρέποντας την εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT σε κερδοσκοπική επιχείρηση, αφού το ίδιο είχε δωρήσει 38 εκατομμύρια δολάρια. Ο Musk ζητούσε αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα πήγαινε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες

0: τη στιγμή ότι Πασκάλη 100,3 η κοινωνία ασχολείται με άλλα, κυρίες και κύριοι. Ποια θέματα προκύπτουν ότι είναι ψηλά στην επικαιρότητα των social media από τις καταγραφές που γίνονται από τα σχόλια και τις αναφορές. Ένα από τα κορυφαία ζητήματα είναι αντιμετώπιση της εργασιακής κρίσης και της ακρίβειας. Εκεί φαίνεται ότι οι πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα για τα ενίκια που έχουν χάσει, με έχουν ξεφύγει, και για την αύξηση των μισθών ώστε να ανταπεξέλθουν στο κόστος της ζωής. Ένα άλλο δεύτερο ζήτημα, σοβαρό, είναι η αλλαγή των πανελληνίων εξετάσεων. Υπάρχει ένα αίτημα για ένα πιο ανθρώπινο εκπαιδευτικό σύστημα με αφορμή την πίεση που αισθάνονται οι μαθητές που μπαίνουν κάθε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία ξεκινάει τουλάχιστον 3 χρόνια πριν με τα φροντιστήρια. Και ένα άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι από τη μία η εργασιακή ανασφάλεια και από την άλλη η συμβασιούχη βλέπει την υπόθεση των συνοριακών φυλάκων. Και υπάρχει και πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε στην ατζέντα του κοινού οι τουρκικές προκλήσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σταχειολογώντας τα όσα γίνονται τώρα, καταγράφονται στα social media ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πάσκα, 100,3 2 10 48 0 1 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Απόψε θα ακούσετε ιστορίες για κατασκόπους, για hacking, για επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, αλλά θα ταξιδέψουμε και σε πόλεις μαγικές οι οποίες είναι ακόμη ή τελούν υποκατοχή. Δυστυχώς, 2-10-48-0-1-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Στο χώρο των μέσων ενημέρωσης περιμένετε αλλαγές σε Earth Open και αλλού, και Antenna Plus σε ανώτατο επίπεδο, και μια σοβαρή απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την 12 Μαΐου ελήφθη η απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνει ότι νόμιμα τα κράτη μπορούν να επιβάλλουν στις πλατφόρμες την καταβολή δίκαιης αμοιβής στους εκδότες τύπου και κατ' επέκταση στους δημοσιογράφους όταν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από ψηφιακές πλατφόρμες. Δηλαδή, το ερμηνεύουμε αυτό. Όταν, για παράδειγμα, το περιεχόμενο μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας όπως το Facebook χρησιμοποιείται, το περιεχόμενο δημοσιογραφικό χρησιμοποιείται από εκείνες, τότε θα πρέπει να υπάρχει η καταβολή εύλογης αμοιβής. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και τεχνολογία. Ο Σταφάνης Κολαίδης είναι μαζί μας.
1: Καλή εβδομάδα, Βασίλη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τον Elon Musk, πρέπει να σου πω, ο οποίος έχασε τη δικαστική μάχη με τον Altman για την OpenAI. Μιλάμε για ηχηρίητα για τον Musk, έτσι, διότι ύστερα από λιγότερο από 2 ώρες διαβουλεύσεων απερίφθησαν οι κατηγορίες του Musk κατά του CEO της OpenAI, του κυρίου Sam Altman, όπως είπαμε, και κάπως έτσι τέθηκε ένα τέλος σε ένα δραματικό κεφάλαιο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, που κάποτε ήταν και στενή φίλη, έτσι. Υπό την προεδρία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερ στο δικαστήριο, συμφώνησε με την απόφαση των ενόρκων ότι ούτε ο Altman ούτε η OpenAI φέρουν ευθύνη. Μάλιστα, ο επικεφαλής δικηγόρος του Musk, ο κ. Στίβεν Μόλο, απευθυνόμενος στη δικαστή, διατήρησε το δικαίωμα έφεσης για λογαριασμό του πελάτη του, αν και η Γκονζάλες Ρότζερ δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απορρίψει οποιαδήποτε έφεση επιτόπου. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι ο Musk είχε καταθέσει αγωγή κατά του Altman και της OpenAI πριν από 2 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Έτσι, και βέβαια αυτό, όπως είπαμε, είχε την κατάληξη που είχε. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα δεν ήταν με το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της χόντρας. Τώρα, πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό gaming, για τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, Βασίλη, διότι το Νεκρόφωσης, ελληνικής προέλευσης, έτσι, έρχεται σε PlayStation 5 και σε Xbox. Το επίσημο event, η επίσημη εκδήλωση του βιντεοπαιχνιδιού αυτού θα πραγματοποιηθεί στο Public Cafe την 3η 2 Ιουνίου. Το Νεκρόφωσης, το οποίο το έχει φτιάξει ο Άρης Δραγώνης, τον έχουμε φιλοξενήσει και κάποιες φορές στην εκπομπή μας εδώ, Βασίλη. Γνώστη στο και θεμάτων της τεχνητής νοημοσύνης, πάρα πολύ σημαντική διάκριση, έτσι, για το εγχώριο, για την εγχώρια σκηνή σε ό,τι αφορά στο gaming. Ξεχωριστή στιγμή, αν μη τι άλλο. Να πούμε ότι η έκδοση για το PlayStation 5 κυκλοφορεί και σε ειδική έκδοση που ενώνει δύο δημιουργίες, Dragonis Games και το Necrophosis. Και κλείνω με την αγαπημένη μας Οδύσσια, με τον Christopher Nolan, ο οποίος έδωσε νέα συνέντευξη. Έχει αρχίσει ένα νέο κύκλο συνέντευξης ο Christopher Nolan.

0: διότι περίπου σε 60 μέρες έχει κυκλοφορήσει ο Οδύσσειας στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά μίλησε στο CBS News που ανέφερε ότι η Οδύσσει θέλει να δημιουργήσει ο ίδιος την πιο ακραία εκδοχή της Οδύσσειας. Μάλιστα επισήμανε ότι αντιμετωπίζει κάθε ταινία σαν να ήταν η τελευταία του Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και έρχεται κυρίες και κύριοι τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Prime Time με τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλκα Σόλη με ξεχωριστό θέμα. Ο αθέατος κόσμος κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Την περασμένη Παρασκευή φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τον Γιάννη Σουλιώτη. Είναι μαζί μας τώρα η Έλκα Σόλη για να μας πει πώς ακολούθησαν τα ίχνη των κατασκόπων και πώς συνομίλησαν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ρόλο στα πράγματα. Καλησπέρα, Έλλη.
2: Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Εγώ θέλω να περιγράψω λίγο πώς είδαμε το επεισόδιο και εμείς οι ίδιοι πώς το έχουμε βιώσει. Νομίζω ότι στην αρχή θυμίζει ταινία. Προσπαθήσαμε να δούμε το τι είναι ένας κατάσκοπος, πώς στρατολογεί, τι πρακτικές ακολουθεί. Είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε, είναι σε σκοτεινά δωμάτια, είναι με καλυμμένα τα πρόσωπά του. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι όμως. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι είναι και μια πολύ σημαντική δημοσιογραφική δουλειά. Μιλάμε λοιπόν για τον υβριδικό πόλεμο, για απόρριτες συναντήσεις, για ύποπτους θανάτους, για μυστικές επιχειρήσεις. Καταγράφουμε τον κόσμο της διεθνούς κατασκοπίας και η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο όλων αυτών των μυστικών αποστολών. Η χώρα μας δεν απέχει πολύ από αυτό που ονομάζουμε υβριδικό πόλεμο. Είναι κομμάτι αυτού του πολέμου. Αρχικά τι είναι υβριδικός πόλεμος και γιατί μας αφορά αυτό το επεισόδιο? Γιατί είναι ένας σύγχρονος, αθέατος, αλλά υπαρκτός πόλεμος με επιχειρήσεις σαμποτάζ, με δολιοφθορές, με επιχειρήσεις κατασκοπίας και όπως είπαμε η Ελλάδα είναι κομμάτι αυτού του πολέμου. Μιλάει στην κάμερα του Sky και του Prime Time για πρώτη φορά εν ενεργεία στέλεχος της ΕΙΠ. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε
1: όντως
2: θα ήθελα να το πω ότι είναι, θεωρώ, μια επιτυχία αυτής της πολύμηνης έρευνας. Ένας άνθρωπος βέβαια τον οποίο δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε.
1: Είναι προφανές.
2: Μιλάει επίσης ο πρώην διοικητής της ΣΕΙΠ και μάλιστα μας αποκαλύπτει και μια περίπτωση, γιατί θα τα θυμάσαι και εσύ, είχαμε ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια με διάφορες επιχειρήσεις Ρώσων κατασκόπων να επιχειρούσαν από έδαφος της Ελλάδας, είτε για να επηρεάσουν εκλογικές διαδικασίες άλλης χώρας, τρίτης χώρας, είτε για να φωτογραφίσουν κτλ. Γνωρίζαμε κάποιες όπως η Μαρία Τσάλα και άλλες. Αποκαλύπτουμε και άλλη μία, την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, και πέρα από αυτό έχουμε συναντήσει και ανθρώπους που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Οι ίδιοι λένε ότι είναι θύματα των πρακτικών της Ρωσίας. Ο ένας είναι ο Σερ Μπιλ Μπρόντερ, τον οποίο έχουμε συναντήσει σε απόρριτη τοποθεσία για λόγους ασφαλείας, βρίσκεται ακόμη όπως λέει στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Ο δικηγόρος του σκοτώθηκε. Υπάρχει ένας άλλος άνδρας Ουκρανός, ο οποίος ζούσε στη Μόσχα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και θεωρείται αντικαθεστωτικός, οπότε με έναν τρόπο περιγράφει ο ίδιος πως η Ρωσία φύτεψε στην Ίντερπολ ένα ένταλμα σύλληψης και τελικά συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Νάπολη. Μαθαίνουμε από ειδικούς του γερμανικού στρατού, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που δουλεύουν και συμβουλεύουν τον ΝΑΤΟ για να μας περιγράψουν όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Γερμανία, θυμίζω, ότι ήταν η πρώτη χώρα της οποίας ο καγκελάριος βγήκε και είπε ότι είμαστε σε έναν ανοιχτό τέτοιο σύγχρονο πόλεμο, άρα πώς προετοιμάζεται η Ευρώπη και διάφορα άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Θα πω για παράδειγμα τη Μιλιώνα W, είναι μια επιχείρηση, μια κατάσκοπος που κατάφερε να φτάσει στη Γερμανία να διεισδύσει τόσο πολύ στα λόμπι, όπου καθόταν σε μεγάλες συναντήσεις ακριβώς πίσω από τον Ζελένσκι και τον καγκελάριο Μέρκελ.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ένα ενδιαφέρον να τα
1: δούμε,
2: γιατί δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Και είναι προϊόν πολύμινης δημοσιογραφικής εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ραντεβού
1: αύριο τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, για να μπούμε στον αθέατο κόσμο της υβριδικής, της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Εκπομπή Prime Time. Έρευνα παρουσίαση Γιάννη Σουλιώτης, Έλλη Κασόλη. Στο συνέδριο Mare Mediterraneum, επανασχεδιάζοντας το χάρτη συγκρούσεις στη Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και αναδιαμόρφωση διεθνούς ισορροπίας, συμμετείχε κυρίες και κύριοι και η δόκτωρ Ελένη Καψοκόλλη με θέμα η στατική χρήση του κυβερνοχώρου στις σύγχρονες συγκρούσεις. Κυρία Καψοκόλλη, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
1: Είστε καλά?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Να δούμε λοιπόν πώς χρησιμοποιείται ο κυβερνοχώρος σε αυτή τη σύγχρονη εποχή όπου οι πόλεμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Και ευχαριστώ και για την που θίξατε αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσίασα τη στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου στις σύγχρονες συγκρούσεις. Έδωσα μεγαλύτερη έμφαση τώρα με το Ιράν και το Ισραήλ, γιατί εξετάζω παράλληλα πολύ έντονα τις ρωσικές και ουκρανικές κυβερνοδραστηριότητες και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε το πώς και γιατί δύο δρόντες αξιοποιούν διαφορετικά το πεδίο του κυβερνοχώρου σε μια ενεξέλιξη σύγκρουση. Από τη μία έχουμε το Ιράν, το οποίο όσο να είναι αξιοποιεί τον κυβερνοχώρο με ασύμμετρο τρόπο, ασύμμετρης εξισορρόπησης αν μπορούμε και στρατηγικού πάθους, απέναντι σε έναν θεωρητικά, τεχνολογικά και στρατιωτικά ισχυρότερο αντίπαλο.
1: Ναι. Άρα χρειάζεται, η κάθε πλευρά έχει τις δικές της τεχνικές και τα δικά της και τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν αθέατοι ή είναι ορατοί?
3: Κοιτάξτε, το Ισραήλ για παράδειγμα έχει άλλη προσέγγιση. Το Ισραήλ έχει μια θεσμοποιημένη κυβερνοϊκή και τεχνολογική περιοχή. Έχει δηλαδή θεσμοθετήσει και δημοσιοποιήσει την προσέγγιση του στο θέμα του κυβερνοχώρου και βασίζεται σε μια στενή διασύνδεση κράτους, στρατού, υπηρεσίες πληροφοριών και ιδιωτικού τεχνολογικού τομέα. Κάποιοι δρόντες είναι φανεροί και την βρίσκονται εντός της δομής του Ισραήλ και κάποιοι δρόντες οι οποίοι είναι πρόξεις. Δεν μπορούμε προφανώς να δώσουμε και να αναγνωρίσουμε τις δραστηριότητες τους, γιατί όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών στον κυβερνοχώρο, σε διάφορες επιχειρήσεις, προφανώς είναι γκρίζο σημείο, γιατί είναι πολύ εύκολο πλέον να καμουφλάρεις από την ταυτότητά σου μέχρι την τοποθεσία σου.
1: Ναι, και συνεπώς κανείς δεν αναλαμβάνει και την ευθύνη.
3: Ναι, ναι, το Ιράν είναι διαφορετικός σε αυτή την προσέγγιση. Ναι. Πολλούς πρόξεις, δίκτυα πληρεξουσίων, τα οποία επιχειρούν αυτόνομα και είναι στο πλαίσιο, στο δόγμα, το ευρύτερο της λεγόμενης μοσαϊκής άμυνας, δηλαδή διασκορπισμένες αποκεντρωμένες δομές, δίκτυα πληρεξουσίων, συνδυασμό συμβατικών με συμβατικών μέσων, αυτό βλέπουμε την υβριδικότητα στις σύγχρονες
1: συγκρούσεις. Δώστε μας ένα παράδειγμα, γιατί μιλάτε επιστημονικά και ενδεχομένως για ακροατές, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε σχέση με αυτό που διαβάζουν στα social media.
3: Όταν λέμε στο θέμα της υβριδικότητας, λέμε ότι για παράδειγμα χρησιμοποιούν από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι επιθέσεις με ντρόουν, με αντιπυρευλικά, με το να κάνουν διάφορες πληροφοριακές επιχειρήσεις για να χειραγωγήσουν και να διαμορφώσουν αφηγήματα πάνω στη σύγκρουση.
1: Δηλαδή μπορεί να διοχετεύσουν κάτι, να διοχετεύσουν κάτι που να μην είναι αληθινό, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο κάνεις και ψυχολογικές και πληροφοριακές επιχειρήσεις, αλλά και να προσπαθείς να διαταράξεις και να διαταράξεις μια κρίσιμη υποδομή και να ασκήσεις οικονομική πίεση αντίστοιχα. Προσπαθείς να κάνεις αντίπεινα, όπως είχαν κάνει μετά το Stuxnet το 2010, την επίθεση στην Αράμκο, αν θυμάστε.
1: Σωστά, θυμόμαστε, ναι, βέβαια.
3: Ναι, ναι. Υποκλοπή διαρροή δεδομένων, τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στα αντίστοιχα χτυπήματα που είδαμε σε διάφορες περιοχές του κόλπου, που λέγαμε γιατί έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια αυτά τα χτυπήματα και είδαμε πολλά reports τα οποία ανέφεραν ότι γινόντουσαν μέσω χακαρισμάτων, καμερών, κυκλοφορία, και συστημάτων που δίνανε μεγαλύτερη ακρίβεια στα χτυπήματα προφανώς.

0: των μονάδων του Ιράν. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο εστιάζει στην ασύμμετρη αποτροπή που σας είπα και προσπαθεί να διατηρήσει την ανθεκτικότητα του καθεστώτος του και να δημιουργήσει κόστος στον αντίπαλο χωρίς συμμετρική, αν μπορούμε να πούμε, στρατιωτική ισχύ.
1: Ναι. Άρα μπορούμε να το ορίσουμε σαν τέταρτο πόλεμο για να χρησιμοποιήσω παλαιότερο όρο.
0: Κοιτάξτε, τέταρτο πόλεμο στον κυβερνοχώρο πολύ δύσκολο να το πω. Πλέον ότι υπάρχει αυτό που σας είπα, υβριδικός πόλεμος, δηλαδή αυτό το είδαμε πολύ έντονα. Η Ρωσία το ξεκίνησε από το 2008 με τη Γεωργία. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έκανε και κυβερνοεπιθέσεις για να περιορίσει την όσο να είναι τη λειτουργικότητα της υποδομής της Γεωργίας, αλλά μην ξεχνάμε Γεωργία το 2008 καμία σχέση ψηφιοποίηση της όπως είναι τώρα. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και με την Ουκρανία, γιατί κακά τα ψέματα από την ημέρα της επέμβασης στην Ουκρανία γίνονται επιλεκτικές αλλά σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και προσπάθειες από τη μεριά της Ρωσίας, όχι να καταστρέψουν πλήρως την Ουκρανία το πληροφοριακό της σύστημα, αλλά να το παγώσουν. Γιατί αυτό ναι μεν είναι επιθετικές οι κυβερνοενέργειες, αλλά όχι σε σημείο που να θέλουν να κάνουν την πλήρη, να τα χρηστέψουν τελείως. Δεν ξέρω αν μπορώ να...
1: Ναι, ναι, και τώρα γίνεται αντιληπτό. Απολύτως, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς
0: ήρθατε. Καλή συνέχεια.
1: Η δόκτωρα Ελένη Καψοχόλη είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διδάκτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ασχολείται με τα ζητήματα του κυβερνοχώρου και της κυβερνοασφάλειας. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι, κυρίες και κύριοι, για την ενημέρωσή σας. Επεισόδιο τρίτο της σειράς στο χιλιοστό από το δημοσιογραφικό δίδυμο που επαναφέρει τα γεγονότα του 2020, του 2015, άκρος επίκυρο το ότι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, τώρα το 2026 και με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλων πολιτικών ηγετών στο προσκήνιο. Το τρίτο επεισόδιο, Ταγκό για έναν, προβλήθηκε πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky, στο χιλιαστό, σειρά ντοκιμαντέρ από τις Ελλήνες.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα.

0: πάει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
4: Έβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγμα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ηλιθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μεσσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι βασικά 100,3-2-10-48-0-1-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα 1 από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες όπως προκύπτει από τις διάφορες έρευνες που γίνονται στα social media είναι αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας. Ένα άλλο είναι αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων φλέγων για την ελληνική κοινωνία και για τα παιδιά. Καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να κάνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση και να ευθυγραμμίσει το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται, όποια λαμβάνονται, είναι περιφερειακά και δεν συντελούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που είναι διπλό. Απ' τη μία η παπαγαλία, τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα, απλώς αποστηρίζουν, και το δεύτερο, το τεράστιο στρες. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό και ανδοσταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα στα μηνύματά σας. Πριν περάσουμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Χαραπουλάκης αναφορικά με το νέο κόμμα Καριστιανού και τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ρωσία θεωρώ ότι βάζει τη χώρα μας σε μεγάλους κινδύνους. Εγώ ένα πράγμα θα υπενθυμίσω σε κάποιους άνθρωπους που στηριχθές της ακραίας ρητορικής Πούτιν, η Ρωσία που τόσο πολύ θαυμάζουν ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Βόρεια Κύπρο. Ας θυμηθούν τις πρόσφατες αθελληνικές δηλώσεις Λαυρόφ, βλέπω ότι ξεχνάνε εύκολα. Διάφορες αντιδράσεις επίσης, κυρίες και κύριοι, τυχείο που δεν έχουν φοιτητές δρομολόγια λεωφορείων για να μετακινηθούν να πάνε στις εστίες τους. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μείζον ζήτημα Eurovision.
1: Η Frankfurt Allgemeine Zeitung σημειώνει για τον διαγωνισμό της Eurovision με τίτλο «Το τέλειο δράμα». Το Μπαγκαράγκα φαίνεται ότι αποτύπωσε καλύτερα το πνεύμα της εποχής. Τόσο οι επιτροπές όσο και το

χάρισαν στο τραγούδι την πρώτη θέση. Η χαρά για την νίκη της Ντάρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανακούφιση για την αποτυχία του Νόα Μπετάν. Αναρωτιέται κανείς μήπως ακόμα και η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ανακουφίστηκε όταν έγινε σαφές πως δεν θα κέρδιζε. Η απόλυτη χαλάρωση μετά από τόση ένταση συνιστά ένα τέλειο δράμα. Εκθέτει όλους όσους εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν έχει σχέση με την πολιτική. Τι θα γίνονταν αν νικούσε το Ισραήλ, μια Eurovision 2027 στο Τελαβίβ και ακόμα περισσότερα μποϊκοτάζ. Θα πρέπει να ήταν σαφές σε όλους ότι μια νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού τραγουδιού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η Ελλάδα διεκδικεί επενδύσεις. Είναι ο τίτλος άρθρο της Handelsblatt με αφορμή την επίσκεψη Κωστή Χατζηδάκη στη Γερμανία. Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης έρχεται σήμερα στο Βερολίνο, φέρνοντας μαζί του στοιχεία τα οποία θα ζήλευαν οι Γερμανοί ομολογοί του. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025. Είναι δηλαδή σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης του 1,3%. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έφτασαν πέρσι με 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20 ετίας. Όμως η χώρα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της στην προσέλκυση επενδύσεων, καταλήγει η Handelsblatt. Ο Νορβηγός Τόμι Όλσεν, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Aegean Boat Report, δεν θα εκδοθεί στην Ελλάδα, γράφει Touch και εξηγεί. Το εφετείο Χάλογκαλαντ στη Βόρεια Νορβηγία απέρριψε την Παρασκευή ομόφωνα έφεση σε δεύτερο βαθμό κατά του αιτήματος εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από την εισαγγελία της ΚΟ τον Δεκέμβριο του 2025 εναντίον του ακτιβιστή και αντιπάλου παράνομων επαναπροωθήσεων μεταναστών. Η εισαγγελία της ΚΟ κατηγορεί τον Τόμι Όλσεν για κατασκοπία, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα. Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά του 2021 και του 2022 στα ανοιχτά των νησιών ΚΟ και Φαρμακονησίου. Ο Όλσεν

0: δεδομένα και την τοποθεσία των αφίξεων στις ελληνικές αρχές, ώστε οι μετανάστες να μπορέσουν να μεταφερθούν σε προσφυγικούς καταβλισμούς και να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν την προώθηση των εν λόγω δεδομένων συνέργεια σε παράτυπη είσοδο στη χώρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης, ο Τόμι Όλσεν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης συνελήφθη το Μάρτιο στο σπίτι του στο Τρόμσε στη Νορβηγία. Τοπικό δικαστήριο αποφάνθηκε αρχικά υπέρ του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Ο δικηγόρος του Όλσεν, πριν Κουλφρίσνες, δήλωσε μετά την αρχική απόφαση ότι προφανώς δεν υπήρχαν λόγια έκδοσης και άσκησε έφεση η οποία ήταν επιτυχής. Ο Τόμι Όλσεν δεν απειλείται πλέον με έκδοση στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο Έλληνας δικηγόρος του Όλσεν, Ζαχαρίας Κεσές, η απόφαση του εφετείου του Χάλογκαλαντ δείχνει ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καταλήγει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας TAZ.
1: Η ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περιμένουμε και από τα σχόλια σας. Θέλουμε να δούμε τη δική σας προσέγγιση στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και σε αυτό της ακρίβειας. Στην επισκόπηση του τύπου ήταν ο Στέφανος Γιωρακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η κυβέρνηση προτίθεται, κυρίες και κύριοι, να θέσει όρια στη χρήση των social media, στα παιδιά να τα απαγορεύσει για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά να που η τεχνολογία προλαβαίνει τις εξελίξεις και πληροφορούμαστε με ότι οι ειδικοί ασφαλείας μετά από τη μια δημοσιοποίηση του σχετικού κώδικα κατάφεραν να σπάσουν την ευρωπαϊκή εφαρμογή για τον έλεγχο της ηλικίας στα social media 2 λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση του κώδικα. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, είναι αναλύτρια κυβερνών ασφάλειας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, κρίσιμο ζήτημα αυτό της απαγόρευσης της χρήσης social media στα παιδιά κάτω 15 ετών, αλλά εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε και μέσα σε 2 λεπτά οι ειδικοί κατάφεραν να το σπάσουν.
2: Mm-hmm.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αυτό συνέβη βασικά επειδή η εφαρμογή βασίστηκε σε λανθασμένη αρχιτεκτονική, ας το πούμε έτσι, επειδή βιάστηκαν να βγει η εφαρμογή, η οποία άφηνε όλο τον έλεγχο ασφαλείας στη συσκευή του ίδιου του χρήστη, αντί να βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό διακομιστή, και όταν ο κώδικας έγινε ανοιχτό στο κοινό, γιατί έγινε και ανοιχτό στο κοινό, οι ειδικοί μπόρεσαν να δουν αμέσως πώς λειτουργεί το σύστημα και να βρουν τις αδυναμίες του σχετικά εύκολα, γιατί δεν είχε γίνει μεγάλη επεξεργασία του πώς να προστατεύσουν τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν. Τώρα, αυτό ουσιαστικά βασιζόταν, όπως είπαμε πριν, στη βιασύνη για να παραδοθεί το έργο γρήγορα, και έγιναν κάποιες παραλήψεις σε θέματα ασφαλείας.
1: Τόσο εύκολα όμως, γιατί... Ωραία, αν κάποιος τώρα χρησιμοποιήσει αυτό το κενό ασφάλειας στην πράξη, τι μπορεί να καταφέρει? Μπορεί, για παράδειγμα, ένα ελληνικό παιδί να μπει σε απαγορευμένες ιστοσελίδες?
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αυτό το κενό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να παρακάμψει αυτό το φίλτρο ηλικία, αρκεί ουσιαστικά να έχει κάποιες βασικές ψηφιακές γνώσεις ή να χρησιμοποιήσει μια τροποποιημένη έκδοση της εφαρμογής, που και αυτές, αν δεν έχουν ήδη βγει, θα γίνουν διαθέσιμες μέσω διαφόρων καναλιών, και μέσω αυτής της τροποποιημένης εφαρμογής να αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα social media και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται αυτό το φίλτρο, και να μην χρειάζεται καν
1: να είναι τόσο εύκολο από αυτό. Ωραία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, εσείς ως ειδικοί του χώρου, τι θεωρείτε το μέτρο της επιβίωσης ηλικίας στο ίντερνετ είναι εφαρμόσιμο ή όχι?
2: Δεν είναι απαραίτητα μη εφαρμόσιμο, αλλά βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση απέτυχε. Θα πρέπει ο έλεγχος, το φίλτρο αυτό και όλη η αρχιτεκτονική

0: είτε να μεταφερθεί σε κεντρικά συστήματα, κρυπτογραφημένα, να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που δεν αφήνουν περιθώρια να τροποποιηθεί ο κώδικας προς όφελος κάποιου τοπικά. Και φυσικά χρειάζεται χρόνος που δεν δόθηκε εξ αρχής, χρήματα και γενικά όλος ο σχεδιασμός του να γίνει πιο σωστά. Οπότε εάν γίνουν αυτά, θα είναι εφαρμόσιμο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν πέτυχε.
1: Άρα χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καταλαγαριανού, υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι χρήστες για τα προσωπικά τους δεδομένα και τις ταυτότητες που έχουν ανεβάσει τις εφαρμογές?
0: Το να ανησυχούν είναι δικαιολογημένο, γιατί βλέπουμε τώρα ότι όταν μια εφαρμογή είναι τόσο ευάλωτη, για το πόσο, για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα έγγραφα ταυτοποίησης, σίγουρα υπάρχουν ανησυχίες για το εάν και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξίσου ευάλωτη. Αν οι hacker ουσιαστικά μπορούν να σπάσουν τον έλεγχο πρόσβασης, θα αναρωτηθεί κάποιος ποιος εγγυάται ότι δεν μπορούν να κλέψουν ψηφιακές ταυτότητες ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει γενικότερα μια μεγαλύτερη ασφάλεια για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η ανησυχία που είναι βάσιμη και τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού. Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδική κυβέρνηση ασφάλειας. Ώρα για θέατρο. Παράσταση Λούπα. Το θέατρο Καλλιρόης παρουσιάζει το έργο της Εύης Κολιαδήμα Λούπα στη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διακόπουλου από την Κυριακή 26 Απριλίου. Ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος είναι στην. Λιακόπουλος, ζητώ συγγνώμη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Όπως διαβάζουμε, ο Ζαχαρίας είναι άνθρωπος σχεδόν αόρατος. Είναι πυρηνικμένος προς δικής κοινωνίας και τον πρέπει και ζει μηχανικά. Και η ζωή του μοιάζει μια λούπα, χωρίς αρχή και τέλος. Πώς αλλάζει?
2: Έτσι ακριβώς. Και πόσων ανθρώπων δεν είναι έτσι η ζωή, δυστυχώς. Η ζωή του αλλάζει όταν μια μέρα σε μια επίσκεψή του σε ένα ψυχιατρίο, γιατί είναι πολιτής, για να πουλήσει ένα προϊόν, γνωρίζει έναν τρελό, έναν τρόφιμο.
1: Ναι.
2: Και μέσα από την συνάντησή τους και την πορεία των συναντήσεών τους, ο τρόφιμος αυτός του λέει αλήθεια ζωής. Και αυτές οι αλήθειες αγγίζουν την καρδιά του και αλλάζει. Μέσα από την αγάπη κατά βάση, το έργο, αυτό που λέει και είναι αυτό το οποίο συμφωνώ εγώ απόλυτα, ότι η αγάπη θεραπεύει, ότι η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα, ότι η αγάπη μετακινεί βουνά, ότι η αγάπη μπορεί να σε κάνει να δεις τη ζωή με άλλα μάτια.
1: Αυτή είναι και μια φοβερή ανατροπή. Έτσι, διότι είναι
2: μια
1: αυτός
2: φοβερή
1: που
2: ανατροπή όπου
1: είναι εκτός και θεωρείται
2: πετάει φοβερός από τη ζωή του ανθρώπους που τον καταπίεσαν, η σύντροφός του ας πούμε, η οποία τον καταπιέζει αλλά ουσιαστικά πολύ, η σχέση με τους γονείς του, με τη μητέρα του κατά βάση, μια ιδιαίτερα μεγάλη καταπίεση, η σχέση με τα στην δουλειά του, με τα αφεντικά του, ο τρόπος που ο ίδιος δεν αναγνωρίζει στον εαυτό του τη δυνατότητα να πετύχει, όλα αυτά μέσα σε 2-3 βραδιές συναντήσεις αρχίζουν να αλλάζουν με έναν τρόπο ιδιαίτερα τρυφερό και μαγικό, όπου ο θεατής βέβαια αναρωτιέται, αυτό είναι το όρατο ουσιαστικό, ο θεατής αναρωτιέται, είναι αυτό υπαρκτό πρόσωπο ή είναι ο άλλος του εαυτός, ο ανώτερος εαυτός του, που απλά σε ένα

0: εγώ που χορεύουν το ψιθυρίζει τις αλήθειες της ζωής. Γι' αυτό ήταν και την Κυριακή το βράδυ υπήρχε με τη συγγραφέα χτες μία μετάνοια συζήτηση με το κοινό. Αυτό που με χαροποίησε πάρα πολύ είναι ότι είχε πάρα πολύ νέο κόσμο και ότι τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και ότι ο ενθουσιασμός για όλο το κόνσεπτ άγγιξε τόσο πολύ την νέα γενιά.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Να πω ότι επίσης ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που οι ηθοποιοί, ειλικρινά το λέω, αγάπησαν τόσο πολύ αυτό το έργο της Εύης της Κολιαδήμα και ότι όλοι μαζί λειτουργήσαμε πέρα από αυτό που λέμε να κάνουμε, να βγει μια ωραία δουλειά, λειτουργήσαμε σαν παρέα. Στήθηκε με πολύ αγάπη αυτό και αυτό βγαίνει. Ο Γιώργης ο Κοντοπόδης, ο Μιχάλης ο Μαραγκός, η Εύα η Μιχάλη, η Μαρία η Παπαπάνου και η Έφη η Αλγεωργίου που είναι στο τσέλο, που έχει ζωντανό τσέλο επισκηνής. Όλοι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Επίσης να πω για την κινησιολογία και τις χορογραφίες της Μαρίας Αγγέλου, τα κοστούμια της Νόρας Πόντι, όλοι είναι, δώσαν ψυχή για αυτήν την παράσταση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μοιραστήκα τις σκέψεις σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλώς βράδυ.
0: Καλώς.
1: Ο σκηνοθέτης παράσταση Λούπα, ο κ. Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Επιστρέφουμε στον Στέφανο Νικολαίδη με τα τελευταία νέα που θα γράφει το sky.gr.
2: Η πρώτη μας είδηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έρχεται από την Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγη ώρα επί της ουσίας γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι ανέβαλε χτύπημα εναντίον του Ιράν μετά από παρέμβαση ηγετών του κόλπου. Μάλιστα, δεν απέκλεισε εντελώς την επίθεση ο Αμερικάνος πρόεδρος, λέει ότι θα υπάρξει χτύπημα αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία. Όπως τόνισε, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση, όπως ανέφερε, σε περίπτωση βεβαίως που οι διαπραγματεύσεις να βαγίσουν. Έχουμε επίσης την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, μια σχετική ανάλυση από το Reuters που λέει ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αμερικάνος πρόεδρος επί της ουσίας. Και βεβαίως νωρίτερα πηγές από το Αξιός χαρακτήρισαν ως ανεπαρκή την Ιρανική πρόταση. Επομένως είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος επανάληψης του πολέμου. Αυτά όλα μπορείτε να τα δείτε, κυρίες και κύριοι, και στο live blogging που έχουμε στο sky.gr, που κάνουμε λόγο για πόλεμο νεύρων στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν εκατέρωθεν απειλές βεβαίως, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινας σε Ισφαχάν και Κέσμ. Και ο Τραμπ, να συμπληρώσουμε, πως υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν δηλώνει ανοιχτός σε καμία παραχώρηση στο Ιράν και γνωρίζουν, οι Ιρανοί εννοεί, τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Τώρα, για να φύγουμε πολύ γρήγορα από τη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο Σαντιέγκο. Νωρίτερα είχαμε σήμανε συναγερμός εκεί, βρισκόταν σε εγρήγορση η περιοχή. Εν τέλει, έχουμε λήξη συναγερμού μετά τους πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο στην Καλιφόρνια. Υπήρχαν αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης. Ο δήμαρχος Τοντ Γκλόρια ανέφερε μέσω X πως είχε ενημερωθεί για την παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαντιέγκο, εκεί στην περιοχή Κλερμόν συγκεκριμένα, συμπληρώνοντας πως στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Να πούμε ότι ένας φρουρός ασφαλείας του τζαμί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όπως δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι των αρχών. Και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε διάβημα της Ελλάδας στο Ισραήλ μετά το ρεσάλτο στο Λίσχο. Έτσι επικρατεί ανησυχία, να θυμίσουμε, για το πλοίο Last Dream, διότι σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα στα

0: Media. Έχει χαθεί επικοινωνία μαζί του εδώ και περίπου 4 ώρες. 4 ώρες εννοούμε από τις 7 και κάτι που έγινε γνωστό το διάβημα από το ΙΠΕΞ, έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Όπως έχουμε και όλη την ανακοίνωση, την επίσημη του Υπουργείου Εξωτερικών. Και κλείνουμε προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γνωστοποίησε ότι την επόμενη Τρίτη, το ξέραμε από το πρωί αυτό, αλλά στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now, ο κύριος Τσίπρας έκανε νέες εχμές, εξαπέλυσε νέα πειρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή δύο πολιτικές του επί ΣΥΡΙΖΑ που ανέτρεψε. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε και βίντεο σχετικό βεβαίως στο sky.gr. Αυτά προς το παρόν από εγχώρια και τη διεθνή επικαιρότητα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
1: Σταυρούμε τον Στέφανο Νικολαίδη και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Δεν ξέρω αν είδατε ή αν ακούσατε το πρώτο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ότι προχωράνε τα έργα στο Βοτανικό. Η νέα λεωφόρος κατασκευάζεται τώρα στο Βοτανικό, είπε, και γίνεται ο βασικός άξονας του νεοδικού δικτύου μήκους 8 χιλιόμετρων στον Ελαιώνα, επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η Αθήνα αλλάζει και με σχέδιο, και αυτό ο νέος μεγάλος οδικός άξονας συνδέεται με το project της διπλής ανάπτυξης. Εκεί στη λεωφόρο ίσως έχουμε μια έκπληξη που θα θυμίζει το γήπεδο Παναθηναϊκού.
2: Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο.
3: Ναι.
2: Από την Ιταλία. Και θα αρχίσει.
3: Από είχατε πάει να δείτε κι εσείς το.
2: Θα πάω, θα πάω. Είμαστε συνεχή επικοινωνία. Ναι. Προχωράνε και τα έργα. Τα γύρω-γύρω. Τρέχει και το ερασιτέχνη. Προχωράνε και τα έργα που είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, είναι 8 χιλιόμετρα νέοι οδικοί άξονες.
3: Uh-huh. 8 χιλιόμετρα.
2: Τα 2 χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος. Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, με 2 και 2 λωρίδες, η οποία θέλουμε να, θα είναι η νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα, και μαζί με τα υπόλοιπα θέλουν να δώσει και μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό. Άρα μιλάμε για έργα τα οποία συνολικά δίνουν μια πολύ μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα, πήγα κιόλας και το είδα, δίνουμε και 25 στρέμματα τώρα άμεσα με πράσινο γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών.
1: Και νομίζω το Απόστολος Νικολαίδης.
2: Το Απόστολος Νικολαίδης αμέσως μετά ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της ανάπλασης. Νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε και μία δυνατότητα, έτσι ώστε θα γίνει, είπαμε, έχουμε πει μουσείο και πάρκο, και νομίζω ότι θα βρούμε και μία δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα.
1: Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, για το τεράστιο εγχείρημα της διπλής ανάπλασης, όπου θα επιτρέψει σε μια νέα περιοχή στο Βοτανικό να αποκτήσει πράσινους χώρους, πάρκο, μια ολόκληρη πράσινη πολιτεία, μεταξύ αυτών και το νέο πράσινο βιοκλιματικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στες λεωφόρου θα υπάρξει του γήπεδου Απόστολος Νικολαίδης ένα πράσινο πάρκο, καλό, απαραίτητο για την περιοχή, το Μουσείο του Παναθηναϊκού. Και ακούσατε και το Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό να διατηρηθεί και ένα μέρος της θύρας 13. Γίνεται με άλλα λόγια μια τεράστια προσπάθεια να αλλάξει η Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και με τη συνδρομή του Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων. 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε, θα αναζητήσουμε ουτοπίες μέσα από το κινηματογραφικό φαγό. Τώρα, σας είπαμε ότι στην Ελλάδα.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12.

0: Μετά Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μένες περιοχές, τα ενίκια είναι πιο προσιτά, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Πολλές φορές τα παιδιά των οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πηγαίνουν και σε σχολεία που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, ενώ παραμένουν συνεχώς μεταξύ τους. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον.
6: Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Αν η Γερμανία παρουσιάζει τέτοια παρακμή, τι μπορεί να υποθέσει κανείς για άλλες χώρες της Ευρώπης? Γενικότερα, η γυραιά Ήπειρος αντιμετωπίζει πληθώρα των προβλημάτων, διαλύεται και κατακαιρματίζεται, αφού η νότια της πλευρά είναι σε αντίστοιχη κατάσταση εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν μεταναστεύουν για την ασφαλέστερη Ευρώπη, όπου απλώς δεν μπορεί να τους αντέξει. Άρα ποια είναι η λύση? Θα μας τα δώσουν άραγε οι ηγέτες αυτού του πλανήτη. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα μοναδικό έργο για την Κύπρο και το Βερολίνο, την αμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκοσία, τους διαχωρισμούς, τα σύνορα, την ανθρώπινη περιπλάνηση και τον εκτοπισμό, τις διαιρεμένες γέες και τους τόπους εξορίας. Η οπτική ποιήση, κυρίες και κύριοι, χαρτογραφεί τα σημάδια των ανθρώπων στον τόπο και τον χρόνο. Θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Βουβούλα Σκούρα, σκηνοθέτης, παρουσιάζοντας το έργο της Ουτόπια, η ποιητική των συνόρων Βερολίνο-Λευκοσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όταν θα έχει αλλάξει η μέρα, όλα αυτά θα σας τα περιγράψουμε με την βοήθεια του ραδιοφώνου. Θα πάμε λοιπόν και στο Βερολίνο και στη Λευκοσία. Είναι μεσάνυχτα, δελτίο ειδήσεων το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαρακή. Την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες.

0: τέτοια επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φαίνεται να έχει χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από δηλώσεις του σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26 Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αστυνομία εκτιμά ότι δύο άντρες που βρέθηκαν κοντά στο τζαμί νεκροί από αυτοπροκαλούμενα τραύματα από πυροβολισμό ήταν οι υποπτοί, όπως ανέφεραν στο CNN δύο αξιωματούχοι των αρχών που έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση. Σε ανάρτησή της, η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι η απειλή στο Ισλαμικό κέντρο έχει εξουδετερωθεί. Όπως είχε κοινοποιήσει νωρίτερα ο δήμαρχος της πόλης, υπήρξαν αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί στην περιοχή Κλέρμοντ, όπου είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές είχαν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων, ο ένοπλος 37 ετών ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβη σε εστιατόριο όπου σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα δύο άτομα, εκ των οποίων έναν 16χρονο. Κατά τη διαφυγή του πυροβόλησε και άλλους πολίτες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: 92,3 είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα αν θέλετε να σχολιάσετε. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για τελευταία φορά καρδιά της εκπομπής.
1: Βασίλη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή την ενότητα και έχω εδώ πέρα μία έρευνα από το Greenwich που τι μας λέει, δεν μας λέει κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά έχει σημασία. Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την κριτική μας ικανότητα. Το φανταζόμασταν, έχουν υποθεί και άλλα πράγματα επ' αυτού. Αυτή όμως η έρευνα έχει τη δική της σημασία, διότι, εντάξει, είναι γνωστό ότι οι δυνατότητες που δίνει η AI θεωρούνται υψίστης σημασίας για την καθημερινότητα εμάς των σύγχρονων ανθρώπων. Μας εξοικονομούν χρόνο, προσφέροντάς μας άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα, σύνθετα προβλήματα. Όμως, το βασιλικό αστεροσκοπείο του Greenwich προειδοποιεί ότι αυτή η επέλαση ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τον άνθρωπο, μειώνοντας την ικανότητα κριτικής σκέψης, εμβάθυνσης, προσέγγισης, που επί της ουσίας διαφοροποιεί τον άνθρωπο και από τα υπόλοιπα εμβιάοντα. Έτσι. Λοιπόν, ο Πάντι Ρότζερς, που είναι διευθυντής του ομίλου αυτού, που εποπτεύει το αστεροσκοπείο, δήλωσε ότι η μακρά ιστορία της έρευνας αποδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης γνώσης, αλλά και την ανάγκη να αποφευχθεί η απόλυτη εξάρτηση από την AI. Η αποκλειστική εξάρτηση, όπως λέει, από άμεσες απαντήσεις κινδυνεύει να εξαφανίσει την αμφισβήτηση, την αξιολόγηση, όλα αυτά που αποτελούν τη βάση της γνώσης, της εξειδίκευσης και της καινοτομίας. Λοιπόν, οι πρώτοι αστρονόμοι συνέλεξαν, όπως εξήγησε ο Ρότζερς, πολλές από τις σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις του παρελθόντος δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς την ανθρώπινη περιέργεια για την αναζήτηση. Διαδικασίες που ένα σύστημα AI ίσως να μην ακολουθούσε ποτέ. Βέβαια, από την άλλη, για να πούμε και έτσι, την αντίπερα όχθη, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην επιστημονική πρόοδο. Δηλαδή, το 2024, ο επιστήμονας υπολογιστών ο Σερ Ντέμις Χασάμπης, έτσι, μοιράστηκε το Νόμπελ Χημίας για την επαναστατική χρήση AI στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω του εργαλείου AlphaFold 2, έτσι. Ενώ υποστηρικτές της τεχνολογίας, όπως ο συνειδητής του LinkedIn, Reid Hoffman, περιγράφουν την AI ως μια μεταμόρφωση της γνωστικής αριστείας. Και πανεπιστημιακοί και φοιτητές αναφέρουν ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη, την ανάπτυξη ιδεών και τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη, αλλά να λειτουργεί υποστηρικτικά, με συγχωρείτε. Σε κάθε περίπτωση, κλείνω με αυτό, παρά τις ανησυχίες, τα εργαλεία γενετικής AI συνεχίζουν να εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Καλώς ή κακώς, και οι μηχανές αναζήτησης και τα social media ενσωματώνουν πλέον απαντήσεις που παράγονται αυτόματα από τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό, όλα αυτά αντικαθιστούν βεβαίως σταδιακά τις παραδοσιακές λίστες συνδέσμων και πηγών πληροφόρησης, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ουτοπία της ανθρώπινης νοημοσύνης.
2: Παρέα με τον Γεωμέτρη και τον Κυροπλάστη, φύτεψα φέτος 30 φιλιές στον κήπο, αντί να γράφω ποίηματα.

0: ξαφνικά το πείμα το είπε. Περιστέρι που έφυγες και πέταξες μακριά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στα Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Είναι 3η 19 Μαΐου 2026 και είναι στο ραδιοθάλαμο η κυρία Βουβούλα Σκούρα για την ταινία της Ιτόπια. Ουτόπια η ποιητική των συνόρων Βερολίνο Λευκοσία 2025. Η ταινία, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Κάνατε αυτόν τον κόπο να είστε.
2: Δεν είναι κόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς.
1: Έχοντας λάβει το δημητικό Χρυσό Αλέξανδρο στο 28ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη συμβολή σας στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό.

0: ως εικαστικός και σκηνοθέτης, παρουσιάσατε την Εθήκη της Ελλάδος στην ταινία σας αφιερωμένη στην ελληνοκύπρια ποιήτρια Νίκη Μαραγκού. Ένα σημαντικό έργο για την Κύπρο, τη Βέλη, το Βερολίνο, την Αμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκοσία και για τους διαχωρισμούς που βιώνουμε διαρκώς εξαιτίας των πολέμων.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το έργο το παίξαμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν ένα ομάζ στην Νίκη Μαραγκού. Η πρώτη ταινία που είχα κάνει με την Νίκη ήταν το 2012, όπου γυρίσαμε σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι και μιλάει η ίδια η Νίκη στην πρώτη ταινία. Η δεύτερη ταινία προέκυψε μέσα από άλλες διαδρομές. Διαδρομές δικές μου πάρα πολύ σημαντικές, γιατί το 1975 ήμουνα στην πρώτη γιορτή που έγινε μετά από την πτώση της δικτατορίας εδώ και έγινε η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση στην Κύπρο τότε. Και έζησα, βίωσα εκείνο το θέμα, ας πούμε, μιας αλλαγής στην Κύπρο. Και μετά είχα γι' αυτό και το ένα κομμάτι είναι η Λευκοσία. Και το δεύτερο ήταν ότι με μια ταινία μου μικρού μήκους, πάρα πολύ μικρού μήκους, 6 λεπτά, με είχαν καλέσει στο Βερολίνο το 89. Και την ημέρα που πεζόταν η ταινία μου, 7 του Νοέμβρη, έπεσε το τείχος. Ήμουνα, ναι. Οπότε παρατήσαμε βέβαια το φεστιβάλ οι πάντες και αρχίσαμε να τριγυρνάμε και να βιώνουμε το τι έγινε. Αυτή είναι μια βδομάδα, γιατί δεν κράτησε μια μέρα. Και προσπαθώ να θυμηθώ πού βρήκαμε τα λεφτά, γιατί ήμασταν καλεσμένοι για 3 μέρες και εμείς μείναμε 10 στο Βερολίνο. Ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές, ας πούμε, βδομάδες της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Οπότε, ας πούμε, το θέμα και το Λευκοσία και το Βερολίνο το συνδυάζω εγώ. Το θέμα όμως είναι ότι η Νίκη Μαραγκού, κατά τη διάρκεια που ήταν η ελληνική δικτατορία, σπούδαζε στο Free University στο Βερολίνο. Οπότε μπλέκουν όλα μαζί, Λευκοσία, Βερολίνο, από την πλευρά της Νίκης Μαραγκού και από την πλευρά τη δική μου, σαν μνήμη εγώ, σαν ζωή η Νίκη τότε. Mm. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα στην Αγγλία, μέσα στη δικτατορία εννοώ.
0: Στη σκοτεινή επτάετία, στην πολύ δύσκολη εποχή.
1: Ναι.
0: Να ξετυλίξουμε λοιπόν κάπως το κουβάρι, ας αρχίσουμε λοιπόν από το Βερολίνο και τη μαρτυρία σας κατά την πτώση του τείχους.
1: Ναι,
0: τι θυμάστε?
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Πώς ξεκινάει?
1: Τα πάντα. Φτάνουμε στο Βερολίνο, μας καλούνε βέβαια από το φεστιβάλ, δίνουμε τις ταινίες για να τις παίξουν και υπάρχει μια ανησυχία. Φαινόταν ότι υπήρχε μια ανησυχία, γιατί τότε ο Γκορμπατσόφ δεν είχε καλέσει τον Χάνεκερ. Mm. Και επομένως υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα.
0: Είστε στο Ανατολικό, στο Δυτικό Βερολίνο?
1: Στο Δυτικό.
0: Στο Δυτικό.
1: Εμείς ήμασταν στο Δυτικό Βερολίνο. Το φεστιβάλ μας που μας είχε καλέσει από ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ, ήμασταν στο Δυτικό.
0: Να το εξηγήσω στους ακροατές, του νεότερους. Μετά τον πόλεμο το Βερολίνο δεν ήταν ενιαίο. Μετά από τη συμφωνία των συμμάχων χωρίστηκε στάδιο, ανατολικό και δυτικό, ανάλογα με τη σφαίρα επινοής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δυτικό πιο φιλελεύθερο, το αναλυτικό πολύ πιο σκληρό.
1: Ναι, ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Φαίνεται από πολλές. Ναι. Έχουμε, ας πούμε, τα συμπεράσματα.
0: Η εποχή του ψυχρού πολέμου.
1: Πολύ εποχή, η περίοδος του ψυχρού πολέμου, όπως πολύ σωστά λέτε. Οπότε μαθαίνουμε ότι κάτι γίνεται στο τείχος και αρχίζουμε και πηγαίνουμε όλοι, παρατάμε και τα φεστιβάλ βέβαια και οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα η κυρία που ήταν η οργανώτρια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ούτε έψαξα να το βρω, με πολύ στεναχώρια μας είπε φέτο το φεστιβάλ δεν πήγε καλά, αλλά εμείς όλοι είπαμε ναι, ναι, είναι το καλύτερο φεστιβάλ του κόσμου αυτό. Γιατί βέβαια το να είσαι στην πτώση του τείχους τώρα δεν ήταν μικρή ιστορία. Είμαστε καλά, χιλιάδες κόσμος, τα έχετε δει και στις φωτογραφίες και παντού δεν είναι. Το θέμα που προέκυπτε ήταν πράγματι θα πέσει το τείχος ή κάποια στιγμή από το Ανατολικό Βερολίνο θα υπάρξει μια διαταγή και χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν όλη η αγωνία, παρόλο που εμείς δεν ξέραμε και γερμανικά, αλλά το αισθανόμασταν ότι την ώρα που ανεβαίνανε τα παιδιά επάνω στο τείχος, η νεολαία, η γερμανική, κυρίως νέα παιδιά ανεβαίναν στο τείχος, οι άλλοι που γκρεμίζανε το τείχος, από την άλλη πλευρά υπήρχε μια ηρεμία, μια περίεργη ηρεμία. Mm. Μας βλέπανε και δεν κάνανε τίποτα. Mm. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούσε από στιγμή σε στιγμή να ανατραπεί.
0: Φυσικά, γιατί υπήρχε στρατός και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και ομολογώ ότι επειδή ήμουν μόνη μου στο Βερολίνο, δεν υπήρχε άλλος Έλληνας να παίρνει μέρος σε αυτό το φεστιβάλ και κάποιον θέλησε εκείνη την ώρα, γνώρισα τη Μονίκ Ρενό. Η Μονίκ Ρενό είναι διάσημη κινηματογραφίστρια, κάνει κινούμενο. Ήταν και αυτή μόνη της. από την Ολλανδία. Οπότε κάναμε παρέα, γιατί σε αυτές τις στιγμές θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, να μπορείς να επικοινωνήσεις. Και γινήκαμε φίλες και από τότε κρατάμε.
0: Είχατε κάμερα μαζί, φωτογραφική?
1: Μόνο φωτογραφική.
0: Μόνο φωτογραφική, τραβήξατε?
1: Φωτογραφίες έχω πάρα πολλές τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Σε φιλμ.
1: Ναι. Σε φιλμ τότε. Ναι.
0: Πάντω διευκρινίζουμε ότι ποια εποχή έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχετε αποτυπώσει την πτώση του τείχους.
1: Ορισμένα. Νομίζω ότι ήταν τόση ανάγκη για τη συμμετοχή μας και αυτό που βλέπαμε, που δεν μπορώ να πω ότι σταματούσαμε και πολύ εύκολα να πάρουμε φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν.
0: Ήσασταν.
1: Ναι.
0: Δρούσατε, ενεργή.
1: Η Μονίκα έπαιρνε μένα στο τείχος μπροστά, ναι, ξέρω εγώ, να γκρεμίζω το τείχος και κάτι. Αυτά, ναι, τώρα τα ενσταντανέ που τα, ναι, κάναμε όλοι μας τώρα, δεν είναι, ναι, θέμα. Αλλά πραγματικά ήταν ένα βίωμα το οποίο. Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Και οι άνθρωποι πώς ήταν, τι σας έχει μείνει? Ήταν χαρούμενοι, φοβισμένοι?
1: Αυτοί που ερχόντουσαν από το Ανατολικό Βερολίνο, γιατί ερχόντουσαν και οικογένειες ολόκληρες, ερχόντουσαν βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν χαρούμενοι ή όχι, πάντως ήταν μια κατάσταση χαράς γενικά.
0: Ναι.
1: Γενικά. Και ανησυχίας από την άλλη.
0: Ναι.
1: Ειδικά οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από το Ανατολικό Βερολίνο, δεν ξέραν αν θα. Μήπως ξανάκλεινε ξαφνικά το τείχος, ναι, και δεν μπορούσαν να γυρίσουν και στο σπίτι τους.
0: Οι επιπτώσεις θα υπήρχαν.
1: Ναι, δεν ήξερε. Βέβαια οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Εντός ορών τυπώσανε τον χάρτη με το μετρό. Πώς μπορείς να κινηθείς, και παντού υπήρχαν διπλές τιμές. Πόσο κάνει ένα προϊόν, είτε ήταν κάτι, οτιδήποτε, ναι, στα γερμανικά, στα ανατολικά, ας πούμε, γερμανικά μάρκα, και πόσο ήταν στα δυτικά.
0: Ναι.
1: Οπότε ο άλλος ήξερε κατευθείαν τι κοστίζει να αγοράσει φρούτα ή να φάει ένα σάντουιτς ή οτιδήποτε άλλο.
0: Η Γερμανία εντελώς. Απολύτως. Ο κανόνας.
1: Τελείως. Έχω φωτογραφίες.
0: Και τα χρήματα.
1: Ναι, μου έκανε. Πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου κάνανε, πέρα από τα ουσιαστικά, ναι, γεγονότα, δύο πράγματα μου κάνανε εντύπωση, η ταχύτητα που
0: ναι,
1: έδρασαν αμέσως. Να τυπώσουν το μετρό, το χάρτη του μετρό.
0: Κύριε Σκούρα, θυμάστε, τι μουσική ακουγόταν τότε, έπαιζαν κάτι?
1: Καλά, παίζανε διάφορες μουσικές, ναι, γιατί ήταν διάφορες γκρούπες,
0: ναι,
1: δεν το συζητάω. Εμείς μείναμε μέχρι που ήρθε ο Σωστάκοβης και έπαιξε μουσική, επομένως θέλω
0: να πω. Τρομερό, και ναι, αυτό, ναι, μόνο,
1: ναι,
0: του γεγονός.
1: Ναι, ναι, ήταν το μεγάλο event, ας το πούμε έτσι. Αλλιώς τώρα ήταν παιδιά που παίζανε μουσική ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, ενώ δυτική.
1: Διάφορα. Ροκ. Ήταν άλλωστε η εποχή που είχαν πάει και οι Beatles, αν δεν κάνω λάθος, και είχαν καθίσει σε μια πλατεία στο δυτικό Βερολίνο με τα ηχεία προς το ανατολικό. Κάνανε τώρα διάφορα τέτοια. Φαινόταν όμως ότι η κατάσταση πήγαινε, λόγω και του Γκορμπατσόφ εκείνη την περίοδο. Κάπως φαινόταν από ό,τι μας λέγανε, τέλος πάντων.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, όταν υπήρχε
1: ποτέ,
0: ο ανταγωνισμός των δύο συστημάτων. Ήταν.
1: Και ποτέ δεν ξέρεις και αυτό που λέω εγώ, το τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, ναι, μεν η διαταγή ήταν. Είχανε, αυτά τα έχω διαβάσει και μετά, βέβαια. Δεν είναι ότι τα θυμάμαι, ούτε μπορούσα να τα δω εκείνη την ώρα. Ότι ήταν. Υπήρξε ένα κενό. Δηλαδή από την ώρα που δόθηκε η διαταγή ή μισοδόθηκε η διαταγή, δεν χτυπήσανε, αλλά ποτέ κανείς δεν ήξερε τι μπορεί να συμβεί. Άρα το βίωμα του να είσαι σε μια κατάσταση μεγάλης χαράς, που δεν ξέρεις όμως και τι μπορεί να γίνει 5 λεπτά αργότερα, νομίζω ότι ήταν ένα έτσι αίσθημα πολύ δυνατό.
0: Και σας σημάδευσε, σας άφησε?
1: Όχι, περισσότερο από όσο θα με συμβάσει.
0: Αλλά ήσταν, λειτουργήσατε ως σκηνοθέτης ή ως ρεπόρτερ, ως καταγραφέας.
1: Από εκεί και πέρα αυτό το θέμα των συνόρων, ναι, πέρα, λειτουργήσε σε μένα ότι είχα φύγει και μέσα στη δικτατορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη υπήρχε ένα βίωμα,
0: ναι,
1: το οποίο είχε να κάνει, ας πούμε, με μια έξοδο χωρίς να είναι επιθυμητή.
0: Ναι, αισθάνεσαι ότι υπάρχουν συρματοπλέγματα στη χώρα σου. Και να μην είσαι επιθυμητή, να μην μπορείς να επιστρέψεις, γιατί δεν είσαι ελεύθερη.
1: Ναι. Υπήρχε ένα τέτοιο βίωμα, ας πούμε, μιας παραμονής 6 χρόνια στο Λονδίνο, μέσα στη δικτατορία. Οπότε το βίωμα αυτό μεταφέρεται ασυνείδητα καμιά φορά. Ναι. Δεν είναι ότι εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, μα ξέρω εγώ τι. Όχι. Νομίζω ότι ήταν το θέμα και εσωτερικό. Γιατί το, άμα έχεις βιώσει και μία τέτοια κατάσταση.
0: Αυτή της Χούντας εννοείται.
1: Ναι, λόγω της Χούντας και της μη επιστροφής, ας πούμε, εύκολα. Και πολύ περισσότερο

0: μπαίνει και ένα κομμάτι φαντασίας αυτές όλες τις ιστορίες, νομίζω. Κινηματογράφος, αυτά που έχουμε δει, αυτά που έχουμε διαβάσει.
1: Διαβάζετε όμως τις ιστορίες για την Ελλάδα, το τι συνέβαινε. Στην...
0: Καλά, εμείς ήμασταν στον Greek Committee εναντίον της δικτατορίας.
1: Δηλαδή, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Όχι μόνο διαβάζαμε, συμμετείχαμε στο ποσοστό που μπορούσαμε να συμμετείχουμε.
1: Επιχειρούσατε να κινητοποιήσετε τον κόσμο. Πόσο ευθεωρητικό και κάνετε lobbying πολιτικό.
0: Στην Αγγλία ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήταν ο Μάιος του 68 και διάφορα άλλα τέτοια γεγονότα. Στην Αγγλία ήταν πολύ περισσότερο πόλεμος στο Βιετνάμ. Τώρα εμείς, επειδή ζήσαμε εκείνη την περίοδο στην Αγγλία, τα κινήματα αυτά ζήσαμε. Τη μουσική, την πολύ έντονη μουσική, όλη την pop art, η οποία ξεκινάει φοβερά.
1: Τρομερή τέχνη.
0: Βέβαια, είναι και μια Αγγλία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν έτσι όπως ήταν.
1: Στα ύψη.
0: Στα ύψη.
1: Καλλιτεχνικά, το επίπεδο της μουσικής. Και της εμφάνισης, η μόδα, το στυλ, άντρες, γυναίκες, απελευθέρωση. Οι φούστες που είχαν κοντίνει, τα πολύχρωμα.
0: Μα ήταν λογικό. Πάντοτε η Αγγλία είναι λίγο περίεργη σε αυτά. Κάνει κάτι περίεργες επαναστάσεις. Εγώ δούλεψα τότε στους Pitman σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο και μου λέγανε, επειδή γινόταν ο Μάης του 68 και έλεγα εγώ παιδιά πρέπει να πάμε στο Παρίσι ο Μάης του 68 και τα λοιπά, και πολύ ψύχρεμοι και κακοί οι Εγγλέζοι λέγανε «Α, μη στεναχωριέσαι, εμείς αυτά τα κάναμε την περίοδο του Κρόμουελ», δηλαδή 500 Εγγλέζοι σε αυτά.
1: Εγγλέζοι, ναι, και από τότε σταθερότητα δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα, ωραίες, γοητευτικές, αληθινές εμπειρίες. Δεν θα γοητευτικές, δεν νομίζω, σκληρές πολιτικά.
0: Έτσι λοιπόν όταν πέφτει, όταν γίνεται, πέφτει εδώ πέρα η δικτατορία και συμβαίνει.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Παραγού το 2012. Την πρώτη ταινία.
2: Παρακαλώ μία ανάσα, γιατί θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με την κυρία Σκούρα.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμμυρίου του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: www.radiomera.gr ή ιστοσελίδα, αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε σχόλια, παρατηρήσεις. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι του σταθμού, η κυρία Βούλα Σκούρα, σκηνοθέτης και εικαστικός καταξιωμένη και στα δύο πεδία, μας παραθέτει τις... μας μεταφέρει στο χρόνο και στις πόλεις που έζησε, για να πάμε τώρα στην ταινία και να βιώσουμε την ουτοπία των συνόρων και την ποιητική τους. Πάμε λοιπόν στην Κύπρο, κυρία Σκούρα.
1: Άρα το θέμα Λευκωσία από τη μια πλευρά, Βερολίνο από την άλλη, ήταν κάτι το οποίο μπορούσα να το διαχειριστώ, ακριβώς επειδή υπάρχουν τα εξαιρετικά κείμενα της Νίκης Μαραγκού, τα ποιητικά, τα οποία δεν είναι μόνο ότι αναλύει την Κύπρο που την ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει μια αίσθηση γεγονότων και πραγμάτων τα οποία σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνονται. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ στην ποιήση της Νίκης Μαραγκού. Σε ένα συνέδριο λοιπόν πριν από 3 χρόνια που με είχαν καλέσει στην Κύπρο, συνάντησα την Πολίνα την Ταμπακάκη, η οποία είναι μελετήτρια της δουλειάς της Νίκης Μαραγκού από το Kings στην Αγγλία. Πράγμα το οποίο περιέργως πώς έγινε το ίδιο που σας έλεγα πριν με τη Μονίκ Ρενόβ. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, παρόλο που είναι πολύ νεότερη από μένα. Και πίνοντας καφέ το πρωί στο ξενοδοχείο, λέω εγώ με πολύ μεγάλη άνεση, δεν κάνουμε και εμείς μαζί μια δεύτερη ταινία για την Νίκη Μαραγκού? Έτσι ξεκίνησε αυτή, τέλος πάντων, η περιπέτεια, γιατί για περιπέτεια πρόκειται. Και εκεί πέρα, δουλεύοντας όλη την ιστορία αυτή, τα σύνορα ήταν και με τις διεθνείς αλλαγές που γίνονται, βέβαια, γιατί και αυτό παίζει ένα κάποιο ρόλο. Δεν είναι μόνο το Βερολίνο και η Λευκωσία. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε αλλαγές συνόρων από όλες τις πλευρές.
0: Ολόγυρα στη γειτονιά μας.
1: Ναι, είναι...
0: στη Μέση Ανατολή.
1: Έχω κάνει μια ταινία για την Ετέλ Αντνάν που ήταν από το Λίβανο και έχω πάει στο Λίβανο από το 90 μέχρι και φέτο, 2 μήνες πριν ξεκινήσω, δηλαδή το Γενάρη μήνα ήμουν στο Λίβανο. Άρα ξέρω, έχω πάει πάνω από 10 φορές στο Λίβανο. Άρα κάναμε φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, κάναμε διάφορα πράγματα στο Λίβανο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι είναι... Πρώτα πνευματικά είναι πολύ ανεβασμένοι, και δεύτερο, αυτό που βιώνουν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και λόγω της διάρκειας. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για 20 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι, και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Και δεν τελειώνει ποτέ, ναι.
0: Είναι ένας
1: και
0: πόλεμος.
1: Κρατάνε μια κουλτούρα φοβερή.
0: Δηλαδή, για εξηγήσεις μας.
1: Πρώτα είναι όλη δίγλωση. Δηλαδή σε οποιαδήποτε, και το πιο σημαντικό, αυτή είναι γαλλόφωνη στο Λίβανο περισσότερο από ότι είναι αγγλόφωνη. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια που λειτουργούν. Και φυσικά ο Λίβανος είναι μια χώρα που για μας, ας πούμε, πάρα πολύ κοντινή ιστορικά, αν το δούμε, από την Μπίμπλος μέχρι και τις ιστορίες που έχουμε, μέχρι το Σεφέρι, δηλαδή υπάρχει μια... Αν πηγαίνεις, βέβαια, γιατί για μένα σε όλα τα ταξίδια είναι πώς πηγαίνεις, με τη διάθεση πηγαίνεις. Εγώ λιγάκι φαίνεται πηγαίνω με ανοιχτό μυαλό, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή, ώστε να έχουμε αυτό το... Άρα το θέμα των συνόρων είναι αρκετά πολύπλοκο σε μένα. Τώρα βάζω, γι' αυτό γράφω και τη λέξη ουτοπία. Δεν είναι μόνο, και περιγράφω γενικά την ποιητική των συνόρων, το οποίο μπορείς να το διαβάσεις τη λέξη ποιητική διαφορετικά, πως γίνεται ή πως, τέλος πάντων, είναι μία.
0: Είναι τρομερό, γιατί αν ξεκινήσουμε από το Βερολίνο, ήταν κάποτε μια ενιαία πόλη, στηρίχθηκε εκεί και εκεί χειροκρότησαν τον Χίτλερ κατά την άνοδό του, τον ψήφισαν. Καταστράφηκε το Βερολίνο, διχοτομήθηκε και επανήλθε.
1: Φαίνεται όμως, ξέρετε, ακόμα να υπάρχει κάτι.
0: Και η Κύπρος. Στην Κύπρο ζούσαν ομαλά σχετικά οι δύο κοινότητες. Με μικροπροβλήματα. Όχι με τρομερές συντάσεις, μέχρι να φτάσουμε στην εισβολή και την κατοχή. Και βεβαίως όσα έκανε η ελληνική πλευρά σε συνεργασία με τη Χούντα, η κυπριακή πλευρά σε συνεργασία με τη Χούντα για την ανατροπή του Μακαρίου. Σωστά. Και καταστράφηκε ό,τι υπήρχε σε συνύπαρξη. Και επήλθαν τα σύνορα.
1: Είναι αρκετά πιο σύνθετο το θέμα.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολύ πιο σύνθετο. Δηλαδή, εγώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια πήγα 3-4 φορές στην Κύπρο, και πηγαίνοντας από το 75, 5-6 φορές στην Κύπρο, λόγω του θεάτρου, έκανα τις αφίσες, έκανα τέτοια πράγματα. Ήταν ο Νίκος ο Χαραλάμπους. Είδα και περισσότερο διάβασα για το θέμα της Κύπρου. Είναι μια ιστορία. Πρώτα-πρώτα, εμείς δεν έχουμε.

0: Γιατί εκείνο που με έχει εντυπωσιάσει είναι οι εκκλησίες που υπάρχουν στην Κύπρο. Οι εκκλησίες που υπάρχουν στην Κύπρο είναι αρχιτεκτονικής ναητών, όπως είναι η Μάλτα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, δεν είμαι και ιστορικός τέχνης, ξέρω ότι έχουμε αυτή την αρχιτεκτονική μόνο στη Ρόδο. Ας πούμε στην Κρήτη είναι βενετσιάνικη.
1: Ναι,
0: ενώ στη Ρόδο είναι από τους ναΐτες. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν πάντοτε υπήρχαν Οθωμανοί. Οι Κύπροι άλλωστε, για να γλιτώσουν από τους Βενετσιάνους που τους είχαν κατακρεουργήσει, δηλαδή παίρναν τα πάντα οι Βενετσιάνοι, το κρασί, ό,τι υπήρχε στην Κύπρο το παίρναν οι Βενετσιάνοι. Μιλάμε τώρα για το 1500, έτσι. Φωνάξανε τους Οθωμανούς, μπήκανε για να διώξουν τους Βενετσιάνους. Άρα οι κουλτούρες αυτές της και στη Μέση Ανατολή είναι τελείως διαφορετικά. Το φαγητό πρώτα-πρώτα. Έχουμε κοινό φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι για μένα, ας πούμε, ότι πας εδώ, πας στην Τουρκία, πας, ας πούμε, στο Λίβανο.
1: Πας
0: στο Ισραήλ, πας όπου και να πας, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Οι παραλλαγές είναι πάρα πολύ μικρές, γιατί έχουμε το ίδιο κλίμα,
1: ναι,
0: τα ίδια προϊόντα που παράγονται, ναι, ναι, άρα και το φαγητό λίγο πολύ.
1: Ελαιόλαδο, όσπρια, χόρτα.
0: Εκεί λοιπόν, όσο ήταν μεικτά τα χωριά, ό,τι έχω μάθει, δεν.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο ήταν μεικτά τα χωριά, υπήρχαν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, να το πούμε έτσι τώρα για να συνεννοηθούμε, και κάνανε μαζί. Δώσ' μου το άλογο σου να πάω να καλλιεργήσω το χωράφι. Δηλαδή υπήρχε αυτό, ναι, οι γυναίκες μεταξύ τους. Μια σχέση φυσιολογική. Ναι. Όταν αποφασίζουν να χωρίσουν και να γίνει το ελληνικό κομμάτι και το τουρκικό κομμάτι στα χωριά, δηλαδή να γίνουν κοινότητες ελληνικές, ας το πούμε, και τουρκικές, εκεί πέρα χωρίστηκαν. Ο κόσμος χωρίστηκε, πήγε ο ένας από εδώ, πήγαν από εκεί. Υπήρξαν και πολιτικά ζητήματα, πώς χωρίστηκε το εργατικό κίνημα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ τα αντίστοιχα σωματεία, τα τουρκικά και τα ελληνικά, ένα διάστημα ήταν ενωμένο. Όταν έγινε η δολοφονία των δύο, που ήταν οι γραμματείς των δύο, ας πούμε, ακέλα, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε, μετά χωριστήκανε τα συνδικάτα. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο, και με τους Εγγλέζους βέβαια πάντοτε μέσα στην Κύπρο, ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσουν την πράσινη γραμμή. Δεν είμαι ιστορικός, λέω βιώματα. Το ξεκαθαρίζω αυτό.
1: Προφανώς.
0: Μην βρεθεί κάποιος, ας πούμε, στην εκπομπή και πει: μα δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ λέω το βίωμά μου και πώς κάνω ταινίες.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, δεν θέλω. Είναι το βίωμα και ένα συνέστημα που βγαίνει. Αυτά.
1: Άρα εκεί που υπάρχουν τα σύνορα, λοιπόν, εσείς αναπτύσσετε την ποιητική σας. Για έναν κόσμο που τώρα δεν υπάρχει, που είναι πολύ σκληρός τώρα, που κάποτε όμως μπορούσε και λειτουργούσε.
0: Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη στην Αμόχωστο που πήγαμε και κάναμε τα γυρίσματα, ενώ το 12 δεν μπορέσαμε να μπούμε με την νύχη καθόλου μέσα στην Αμόχωστο, ενώ ήμασταν δηλαδή λίγο απόξω από ένα σειρματόπλεγμα που είχαν. Απόξω σε ένα ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει ακόμα. Πριν από 3 χρόνια που πρωτοπήγαμε, είχε ανοίξει η Αμόχωστος. Τα τελευταία δε γυρίσματα που έχουμε κάνει, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο από αυτά με την τεντούλα από πάνω, που είναι τελείως ανοιχτά. Και η Αμόχωστος ήταν ανοιχτή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό για μένα ήταν ένα μεγάλο τραύμα, γιατί μπαίνεις μέσα σε μια γκρεμισμένη μεγάλη πόλη και λειτουργεί σαν να είναι μουσείο. Δηλαδή πας στις 8 το πρωί και φεύγεις στις 6 και βλέπεις μια πόλη η οποία είναι ακατοίκητη, γκρεμισμένη. Έχει βέβαια το προσόν ότι είναι μέσα στον ήλιο, δηλαδή έχοντας ένα κλίμα, αυτό το μεσογειακό κλίμα, δεν σου δημιουργούν τα γκρεμισμένα σπίτια μια φοβία ότι κάτι πρέπει, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Την τελευταία δε φορά που πήγαμε το Σεπτέμβριο για τα τελευταία γυρίσματα, φαίνεται και στην ταινία, ο κόσμος κολυμπούσε κανονικά σε όλη την Αμόχωστο, σε όλη αυτή τη φοβερή παραλία. Δηλαδή από πίσω τα γκρεμισμένα σπίτια και τα ξενοδοχεία, τα παλιά και όλα αυτά, και μπροστά να γίνεται χαμός από ανθρώπους με μια πολυτέλεια, με άσπρα τραπεζομάντιλα, με γκαρσόνια τα οποία φοράνε μαύρα κοστούμια. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι μία τρελή για μένα.
1: Είναι μία τρέλα.
0: Ναι, μία τρέλα. Μία τρέλα.
1: Μία βομβαρδισμένη πόλη.
0: Δεν βομβαρδίστηκε ποτέ η Αμόχωστος.
1: Εννοώ μία χτυπημένη πόλη, συγγνώμη. Ναι. Μία χτυπημένη.
0: Φύγανε κάτι.
1: Είναι μία χτυπημένη πόλη, χωρίς ανθρώπους πια, η οποία όμως λειτουργεί ως σχεδόν σαν σκηνικό.
0: Σαν σκηνικό. Γι' αυτό λέω σαν μουσείο. Ένα συνέστημα, δηλαδή, πας 8 και φεύγεις στις 6, τι γίνεται. Και έρχονται οι άνθρωποι, δηλαδή οι φύλακες της Αμοχώστου του, και σου λένε κλείνουμε. Δηλαδή είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο μουσείο. Είναι
1: και
0: κάτι.
1: Η πρόσβαση γίνεται με ταυτότητες. Πώς μπήκατε με τι
0: έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, για να φτάσεις στην Αμόχωστο έχεις περάσει από
1: όλα τα.
0: Αλλά μέσα στην ίδια την Λευκωσία. Τώρα αυτό είναι λιγάκι περίεργο που θα πω, αλλά δεν έχει σημασία. Με ρωτήσαν σε ένα σπίτι που θα μας κάνανε τραπέζι, τι θέλω να φάω, είπα λαχματζούν εγώ. Ναι. Τα λαχματζούν όμως ήρθανε από. Μου είπαν ότι ο καλύτερος που κάνει λαχματζούν είναι από την άλλη πλευρά. Άρα αυτός που είναι το delivery, ναι, περνάει το σύνορα, τα σύνορα.
1: Κάθε τόσο. Πηγαίνω έρχεται στα σύνορα.
0: Δεν ξέρω πόσο συχνά το κάνουν, αλλά πάντως έχει.
1: Τρομερό,
0: είναι τρομερό. Δηλαδή είναι. Και τώρα μάλιστα τα οικονομικά συμφέροντα και αλλαγές που γίνονται τώρα μέσα στην Κύπρο, οι οικονομικές, από το Ισραήλ, από το Λίβανο, από όλη τη Μέση Ανατολή, αγοράζονται.
1: Κατά πολύ.
0: Κατά πολύ.
1: Είναι τρομερό όμως αυτό, πώς αδειάζουν περιοχές, πώς γεμίζουν, πώς όλη αυτή η περιοχή κατά καιρούς φλέγεται, χτυπιέται, υπάρχουν πόλεμοι, εμφύλοι πόλεμοι, σειράξεις, δικτάτορες, βασιλιάδες.
0: Και όμως παραμένει μια φοβερή, ναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, πώς ο πολιτισμός αυτές τις χώρες παραμένει.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το συγκλονιστικό.
1: Από τα βάθη των αιώνων, όχι τώρα.
0: Και τώρα παράγεται ένας περίεργος πολιτισμός. Στη μουσική, παραδείγματος χάρη. Ο Λίβανος, ας πούμε, έχει εξαιρετική μουσική.
1: Έχετε ακούσει ωραία τραγούδια.
0: Ναι. Δηλαδή το λέω αυτό. Ακόμα και ο τρόπος που μέσα σε αυτή τη φοβερή καταστροφή πας σε ένα εστιατόριο και κρατάνε λόγω Γαλλίας. Ο τρόπος που σου σερβίρουν και μιλάμε, ναι, για τα λαϊκά εστιατόρια, μην φανταστείτε κανένα, ναι, υπερπολίτελες. Ο τρόπος που σερβίρουν το φαγητό είναι μια τελετουργία, η οποία υπάρχει τελετουργία του φαγητού στην Ανατολή, έτσι κι αλλιώς,
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Και μια ποιότητα, η οποία καταλαβαίνεις ότι άλλος το έκανε. Γιατί ήθελε να σε περιποιηθεί αυτό, ναι, ακόμα και αν είναι με φτωχά υλικά το φαγητό, ναι, πάντοτε είναι υπέροχο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα οι μετακινήσεις που γίνονται τώρα, ας πούμε στη Λευκωσία, χτιστήκαν ουρανοξύστες.
1: Oh.
0: Δηλαδή δεν είναι μια απλή ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι μια εγκαθίδρυση.
0: Πρώτα οι εταιρείες που είναι τώρα σε όλη την Κύπρο, από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω, αλλά είναι εταιρείες που είναι με κάτι αρχικά ονόματα. Δεν ξέρει κανείς από πίσω ποιοι είναι, αν είναι, ναι, από Έλληνες, αν είναι Τούρκοι, ναι, αν είναι Άραβες, τι στο καλό είναι.
1: Από πού έρχονται.
0: Από πού έρχονται.
1: Από πού έρχονται. Και ποιος είναι ο στόχος, ναι, γιατί φτάσανε ως,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Πάντα η Μέση Ανατολή όμως έχει αυτό το χαρακτηρισμό της μετακίνησης από το ένα μέρος στο άλλο. Μεγάλες πόλεις και πληθυσμοί που περιφέρονται.
0: Υπάρχει και ένας ευρύτερος ελληνισμός. Είναι περίεργο ότι μας, ναι, δέχονται θετικά. Δηλαδή,
1: ναι, αυτή δεν είναι επόμενη ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ στην Τουρκία που έχω πάει στα βάθη της Τουρκίας από το 82,
1: mm-hmm,
0: έχω πάει στην Περσία, έχω πάει στη Ραμάλα. Σε ένα συνέδριο, πρώτο συνέδριο που είχε γίνει μια προσπάθεια που κάνανε για το θέατρο. Προσπαθήσανε να κάνουν ένα θέατρο δικό τους εκεί, ένα φεστιβάλ θέατρο, όχι ένα θέατρο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η κοπέλα που το είχε οργανώσει, η Μάνα Ουν, έκανε μετά στη Γάζα ένα παιδικό θέατρο για παιδιά στη Γάζα. Και βρήκα κάποιες φωτογραφίες από το παιδικό θέατρο που ήταν τα κοστούμια όλα με κουτιά, με αυτά, με εκείνο, σαν τον κουστροκτιβισμό της περίοδου του 20 της Ρωσίας. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μοντέρνα τα πράγματα για τα παιδιά μέσα στη Γάζα.
1: Τρομερό.
0: Ναι, τρομερά.
1: Μέσα σε αυτή τη φρίκη.
0: Μέσα σε όλα θέλω να πω ότι εγώ δεν φοβάμαι.
1: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Όχι, μπορεί να φοβηθώ μια κατσαρίδα, ας πούμε. Αλλά ναι, δεν φοβάμαι να. Σας λέω τώρα το Γενάρη, μήνα ήμουνα στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλοι μου λέγανε που πας τρελής.
1: Και ως Ελληνίδα σας αποδέχονται.
0: Και σαν Ελληνίδα και σαν γυναίκα. Υπάρχει, ναι, ναι, υπάρχει.
1: Α, η επόμενη ερώτηση είναι η γυναίκα. Πώς, γιατί είναι και ορισμένες.
0: Καλά, τώρα είμαι και μεγάλη στην ηλικία. Με ορισμένες μαμά, ας πούμε.
1: Είναι ορισμένες κοινωνίες είναι πιο κλειστές.
0: Γιατί με βοηθάνε να μπω να βγω.
1: Ναι, ναι, όχι, ορισμένες κοινωνίες είναι πιο κλειστές. Απέναντι στις γυναίκες αντιμετωπίζουν διαφορετικό τρόπο.
0: Δεν νομίζω, είναι και λιγάκι. Τώρα βέβαια εγώ κινούμαι και σε ανθρώπους που είναι, θα έλεγα έτσι σε εισαγωγικά, διανοούμενοι, αλλά δεν νομίζω. Υπάρχει το. Ας πούμε τώρα στη Σαουδική Αραβία και εκεί που υπάρχει, και όπως και στην Περσία με το

0: με τη μαντήλα και όλα αυτά, τα οποία είναι απαράδεκτες ιστορίες τώρα, δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά από κάτω, από κάτω, και αλληλεγγύη υπάρχει των γυναικών και πάρα πολλοί άντρες βέβαια δεν είναι υπέρ αυτής της ιστορίας. Οι συμπεριφορές τα έχουμε δει και στις ταινίες. Μέσα στα σπίτια δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί και στο Αφγανιστάν που έγινε μια μικρή προσπάθεια μιας μικρής αλλαγής, φύγαν οι Αμερικάνοι, ξαναγίνει. Είναι κάτι το τρομακτικό.
1: Επέστρεψαν στο λίθο.
0: Είναι κάτι το τρομακτικό αυτό, γιατί είναι ένας νόμος που δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις εύκολα. Γίνονται επεισόδια. Γιατί είναι και η φανατική από την άλλη. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ο φανατισμός.
0: Πάντοτε.
1: Από όπου και αν προέρχεται, προκαλεί όλες αυτές τις φρικτές καταστάσεις και τις ανισότητες. Και υπάρχει ένας τρομερός περιορισμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ανάλογα και με το φύλο.
0: Μα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τα δικαιώματα δηλαδή των γυναικών εκεί, δεν μιλάω για το Λίβανο, δεν υπάρχει θέμα στο Λίβανο, αλλά μιλάω για τις χώρες μας στην Περσία. Ναι, υπήρχε πρόβλημα. Θα μου πεις γιατί πήγατε. Εμείς πήγαμε για να δούμε και την Περσία, η οποία είναι.
1: Περσία ή Ιράν.
0: Εγώ τη λέω Περσία, γιατί.
1: Λόγω του πολιτισμού.
0: Ναι, πήγαμε, ας πούμε, για να δούμε όλα τα δικά μας τα αρχαία. Και άλλωστε και μία από τις γλώσσες τους είναι τα Πέρσικα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το λέω Περσία, τη λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Επισήμως είναι Ιράν, βέβαια.
1: Ναι, όχι. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο διαχωρισμός και πώς. Γιατί το έχω συναντήσει και σε άλλους Έλληνες ότι λογίζουν τη χώρα ως Περσία και ότι το Ιράν είναι
0: από
1: μια.
0: Από το σχολείο, ίσως.
1: Το σχολείο, ναι. Από την ιστορία. Την ίδια την ιστορία που.
0: Και να σου πω και μια ιστορία από το σχολείο. Τα βιβλία της ιστορίας μας είχαν τον τάφο του Κύρου.
1: Ναι.
0: Μια γραβουρίτσα μικρή. Τέλος πάντων, δεν φαινόταν το μέγεθος. Και αυτό, όταν πήγαμε και είδα τον τάφο, τέλος πάντων, του Κύρου, πρόκειται για ένα τεράστιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι, και το θυμάμαι σαν και τώρα την γραβουρίτσα από το σχολικό βιβλίο. Όταν βλέπεις το μέγεθος αυτών των πραγμάτων, καταλαβαίνεις και τη δύναμη που υπήρχε από πίσω.
1: Ναι, σωστά, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και γιατί έγινε γραβούρα, μικρή, ένα τόσο μεγάλο τάφος. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην ουτοπία.
2: Όταν χαράκτηκε η πράσινη γραμμή από τους Εγγλέζους στη Λευκοσία, ένα νεαρό κορίτσι με το ποδήλατο δεν σκεφτόταν κανένας να το σταματήσει.

0: ατμόσφαιρα φαινόντουσαν οι φρουροί και τα σειρματοπλέγματα του Ανατολικού Βερολίνου. Ανάμεσα στα βιβλία, έτσι γυρισμένος στο πλάι, βλέπω το όνομα του Ρούντι Ντούτσκε.
1: Ένα απόσπασμα από τη δική σας ουτοπία, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Περιγράφοντας την...
2: Είναι το σενάριο που έχει γράψει η Πολίνα Ιταμπακάκη. Ένα εξαιρετικό σενάριο, διότι πέρα από το ότι είναι μελετήτρια η Πολίνα, ο τρόπος της γραφής της είναι διαφορετικός. Δεν κάνει μια γραμμική, ας πούμε, ανάλυση των γεγονότων, γιατί και εμάς η ταινία μας είναι σπασμένη με όλο αυτό το διαφορετικό, και ενώ στηρίζεται στα βιβλία και στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού, από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ απελευθερωμένη. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κομματάκι, αν γίνεται. Ο Πύρος ο Θεοφανόπουλος που παίζει περπατάει δίπλα από ένα τείχος άσπρο μέσα στη Λευκοσία. Τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω, αλλά πέφτουμε πάνω στον ΟΗΕ και είναι με τα όπλα αυτή εκεί πέρα. Περιέργως πώς μας κοιτάζουν. Πιστεύω ότι επειδή είμαι μεγάλη και με τα άσπρα τα μαλλιά δεν μου δίνουν καμία σημασία. Παρόλες τις κάμερες σου λένε εντάξει, δεν καταλαβαίνουν έτσι. Λοιπόν, το κείμενο που έχει γράψει η Πολίνα το βρίσκω ότι είναι πραγματικά καταπληκτικό. Το τείχος, Mauer στα γερμανικά. Mauer, γράφει προσεκτικά. Γράμμα πρώτο, Μάικ. Ο Μιχαλάκης πέθανε στη μάχη. Γιατί? Γράμμα δεύτερο, Αλφα. Αλφα και Ωμέγα, αρχή και τέλος. Ως πότε? Γράμμα τρίτο, uniform, στολή, για ποιον? Γράμμα τέταρτο, echo, η ηχό περνά.

0: ενώνει. Γράμμα πέμπτο, τελευταίο. Ρώμεο, Ρώμεο, Ρέωμεο, πού είναι η Ιουλιέτα? Μάουερ λοιπόν, χωρίς κανένα λάθος. Αυτός ο τρόπος δομής ενός κειμένου που είναι καθαρά αναλύει πολιτικά την κατάσταση του τείχους, είτε μιλάμε για τη Λευκωσία είτε μιλάμε για το Βερολίνο, μαζί με την ποίηση της Νίκης, νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός εξαιρετικός μέσα στην ταινία. Γιατί δεν είναι ούτε μια ταινία που στηρίζεται μόνο στα ποίηματα της Νίκης, ούτε μια ταινία που κάνει με έναν τέτοιον ιδιόμορφο τρόπο την ανάλυση των πραγμάτων που υπάρχουν.
1: Είναι υπερβατική, υπάρχει ένα αφαιρετικός ο λόγος.
0: Βέβαια, επειδή υπάρχει ταινία, υπάρχει εικόνα, δεν ακούγεται τόσο, γιατί την ώρα περπατάει ο πύρος, ας πούμε, σε ένα άσπρο τείχο, λέμε Μάουερ το τείχος, πέφτουμε πάνω στους στρατιώτες με τα όπλα, οπότε το κομμάτι όλο αυτό που είναι καθαρά για τον πόλεμο, δείχνουμε τις σημαίες που είναι του ΟΗΕ, και η ελληνική σημαία, είμαστε δηλαδή καθαρά στο δικό μας το κομμάτι της Λευκωσίας. Οπότε εκεί δεν είναι ένα επεξηγηματικό κείμενο, βλέπετε περπατάμε μέσα στη Λευκωσία, ναι. το βλέπει. Βέβαια μιλάμε για κινηματογράφο, οπότε αφού το βλέπει άλλος τι να του πεις. Αυτό το καλό έχει ο κινηματογράφος, το βλέπεις.
1: Είναι μυθοπλασία και είναι τέχνη.
0: Ναι.
1: Το ντοκιματέρ είναι σε άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Είναι περισσότερες καταγραφείς. Εδώ λοιπόν βάζει και τον υπερβατικό, τον ποιητικό λόγο για να συνδέσετε τα τείχη, τα σύνορα που χωρίζουν.
0: Νομίζω ότι η Ελένη Βαροπούλου που έχει γράψει, έχω συνεργαστεί πολλές φορές μαζί της και έχει αναλύσει περισσότερο τα έργα που έχω κάνει, ας πούμε, όπως τη Μέλπο Αξιώτη και τον Τζόις και τα λοιπά. Ονόμασε αυτές τις ταινίες τις δικές μου ποιητικά δοκίμια. Και αυτή η ορολογία έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε πειραματικό κινηματογράφο. Ο πειραματικός κινηματογράφος περιέχει και άλλα πράγματα. Κατάργηση της εικόνας, είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι όπως τα δουλεύω εγώ είναι σαν να είναι ατέλειωτα, δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίσει. Δηλαδή αυτή την ταινία τώρα Βερολίνο-Λευκωσία θα μπορούσε να συνεχίσει με τις ώρες. Γιατί αφού περπατάμε μέσα στις πόλεις και γίνονται τα γεγονότα που γίνονται. Άρα.
1: Και επειδή πόλεμοι δεν σταματάνε.
0: Και οι πόλεμοι δεν σταματάνε. Είναι, μ' αρέσει αυτό η έννοια του δοκιμίου και όχι, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει μία φόρμα δεδομένη από αυτά που λέμε, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ και τα λοιπά.
1: Θα έχεις αισιοδοξία, θα βρει διανομή η ταινία. Τι λέτε?
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Εδώ δεν βρήκανε διανομή άλλες μου, ας πούμε, ούτε η Ετέλαντεν αν βρήκε αυτό που λένε διανομή. Ναι. Αλλά παρόλο που έχει πάει σε 30 φεστιβάλ. Ναι. Έχει παιχτεί σε μουσεία. Δηλαδή στο Κατάρ, όταν έγινε το καινούριο μουσείο μοντέρνας τέχνης στο Κατάρ, μου ζητήσαν την ταινία και πεζόταν 4 μήνες. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και το κοινό. Μάλλον στην Ελλάδα δεν θέλουν.
0: Όχι, δεν είναι. Στην Ελλάδα παίχτηκε πάρα πολλές φορές, αλλά παίχτηκε στην ταινιοθήκη που να χτυπήσω ξύλο μπορούμε και δείχνουμε.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα και δείχνουμε τέτοιες ταινίες. Παίχτηκε στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν έχω κανέναν. Πήραμε το βραβείο το 2008 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σημαντικό γι' αυτό.
0: Ναι, τότε ήταν ο Ιππίδης τότε που ήταν διευθυντής. Ναι. Και, δηλαδή κατάλαβε ότι η ταινία για την Ετέλαντεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Αλλά επειδή η Ετέλαντεν ήταν μια διανοούμενη, παγκοσμίως γνωστή, και η ταινία είναι καλή, αλλά ήταν και το πρόσωπο της Ετέλα από πίσω που δημιούργησε, ας πούμε. Δηλαδή ο άλλος την ήθελε την ταινία. Ας πούμε στη Νέα Υόρκη παίχτηκε σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο στο Σίγκαλ και γινόταν και ανάλυση
1: της ταινίας.
0: Ναι, της ταινίας. Επομένως, θέλω να πω, ειδικά αυτή η ταινία έχει πάει εξαιρετικά καλά. Είναι καλή η ταινία, αλλά πιστεύω ότι ήταν και το θέμα της ίδιας της Ετέλ Αντνάν.
1: Σας γοητεύει ο κινηματογράφος?
0: Από μικρό παιδί. Γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη που ήταν οι γονείς μου και αγαπούσαν το σινεμά. Και πηγαίναμε. Πηγαίναμε, ναι. Και ιδίως τα καλοκαίρια πηγαίναμε.
1: Βλέπατε πολλές ταινίες. Και
0: πολλές δεν ξέρω αν βλέπαμε, αλλά πάντως δεν υπήρχε η έννοια της απαγόρευσης.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έτσι ώστε το παιδί να.
0: Και πολλές φορές τα κουβεντιάζαμε. Η αδελφή μου ήταν μεγαλύτερη από μένα και με έπαιρνε μαζί της, βαριόταν που με έπαιρνε καμιά φορά, αλλά με έπαιρνε μαζί της, γιατί είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Με έπαιρνε μαζί της και έλεγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, πάρ και τη μικρή μαζί, ό,τι καταλάβει. Αλλά δεν υπήρχε η απαγόρευση στον κινηματογράφο.
1: Η μικρή, κυρίες και κύριοι, ήταν, είναι η κυρία Βουβούλα Ασκούρα, καστικός και σκηνοθέτης, που για την καλοσύνη είναι απόψε μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Σκάι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κατεφορήσατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν, μας πήγατε σε άλλες εποχές και πόλεις.
0: Ελπίζω να ήταν εντάξει η συνέντευξη, δηλαδή να υπάρχει.
1: Εξαιρετικά. Δεν ξέρω, ο κόσμος πάντα αξιολογεί, αλλά είναι σημαντικό ότι είστε εδώ και μας είπατε όλα όσα έχετε βιώσει σε διαφορετικές εποχές. Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς βράδυ, μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Pretty women, there's a shoulder.

στον Πρίσμα 91,6.